0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
10: Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
11: Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
9: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
10: On Air Media Group.
9: Η μουσική σου είναι εδώ.
10: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Toto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
9: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
12: Γρήβα την 1η Απριλίου 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων με θεατές αστυνομικούς στους οποίους είχε καταφύγει για βοήθεια το θύμα. Στο εδόλιο θα καθίσει ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Κυριακής, καταδικασμένος πρωτόδικα σε ισόβια κάθριξη και 5 έτη φυλάκισης. Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Νέα κίνητρα άμεσων ξένων επενδύσεων, αναδιάρθρωση διεύθυνσης άμεσων ξένων επενδύσεων και λοιπές διατάξεις», όπως σημειώνονται στην αιτιολογική έκθεση. Με το σχέδιο νόμου αντιμετωπίζεται η ανάγκη διαμόρφωσης ενός ειδικού, συνεκτικού και λειτουργικού πλαισίου των άμεσων ξένων επενδύσεων σε κέριους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια της χώρας, με σταδιακή βελτίωση από τις απογευματινές ώρες, προβλέπονται σήμερα, ενώ σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Η εικόνα του καιρού αναμένεται να βελτιωθεί σταδιακά, κυρίως από το απόγευμα. Μέχρι τότε αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλία και ιδιαίτερα στη Μαγνησία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
2: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
1: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
2: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
1: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
5: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
10: Στα καλύτερα που έλκονται.
9: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
11: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατζόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
16: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
17: Ναι.
18: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
19: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
20: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
18: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
19: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα. In the nighttime.
21: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Λίγο μετά τις 9.
23: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
24: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Θυμισκή 14.
25: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο Μικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Άντε μπράβο.
3: Rap and Cool Show.

0: Ακρόπολης, ακούτε το πρώτο πρωινό της πόλης εδώ με τον φίλο της Σάρτη. Τι έγινε τώρα, τι ανάκατας είσαι ρε φίλε?
1: Μάλωσα με τη Σάρτη.
0: Καταρχάς δεν μάλωσες καταρχάς.
1: Την έβαλα από κάτω τη
0: Σάρτη. Κάναμε χθες προχθές ένα βιντάκι όπου εγώ αποθέω να τη λύλα δικαίως.
1: Βγήκε σε δέκατη στο Eurovision και μας κολλάς τώρα.
0: Ναι, πώς καταφέρνεις ρε φίλε?
1: Άμα τραγουδάς
0: τι μαγνήτη έχεις.
1: Πεθαίνουν οι γάτες στον δρόμο.
0: Παιδιά, τώρα έχουμε μπιφ μεταξύ Ραπτόπουλου και Σάρτη. Εγώ δεν μπαίνω γιατί...
1: Σάρτη και η Καλυδέα, Καλλιτική, δεν μας κάνουν μαγιάρα μου.
0: Καλά ρε μπαγάσε. Καλά ρε μπαγάσε. Καταρχάς.
1: Καρδιά κατέβασε το 26 βαθμούς.
0: 26.
1: Έξω έχει 19, 26 έχεις.
0: Έξω δεν έχει 19, έξω έχει 14, 15 βαθμούς.
1: Γιατί τώρα στο ζεστό το έβαλες. Μας έρθει καμιά πλήξη εδώ.
0: Λοιπόν, πώς καταρχάς προχθές εγώ αποθέω να δικαιολογημένα τη Λίλα γιατί με πέταξε τα μάτια και τα αυτιά έξω.
1: Σε καπέλωσε η αρνητική μου ενέργεια.
0: Αλλά με, ναι. Και πώς κατάφερες τώρα, κάναμε ένα ριλάκι κι εμείς.
1: Θέλει το Μετρόπολης ο Ανδρώνης στο ίντερνετ να πάει επάνω. Μόνο έτσι πες το να γίνεται. Με τα μαρ μουρ μουρ δεν γίνεται.
0: Πώς κατάφερες ρε μπαγάσα και τώρα.
1: Μαρ μαρ μουρ μουρ.
0: Ήρθαν εκεί οι φανς.
1: Στο ίντερνετ να πάει επάνω. Μόνο έτσι πες το να γίνεται. Με τα μαρ μουρ μουρ δεν γίνεται.

0: Ποια σάρτη, ρε. Ποια σάρτη και καλυθέα. Σάτι,
1: μάλιστα. Άμα θέλετε, είτε ναι, καυγάζουμε.
0: Ναι, ναι, αγόρι μου. Και τώρα, παιδιά, είναι τόση ώρα έξω και κάθεται και πλακώνεται και βρίζει. Και τι την έγραψε στη σάρτη τώρα, είδα. Είναι πολύ ωραία. Λάθος είσαι εσύ που τραγουδάς και σε στήραμε στην Γεροβίζο και πήραμε για έπαθλο τα πα... Ναι. Και κάθεσαι, απαντάς τώρα σε όλους εδώ έναν ένα. Πώς το έχεις αυτό το τέτοιο, ρε φίλε?
1: Ο Τζουβέλας με το πέ.
0: Ναι.
1: Θα απαντάς σε όλους.
0: Απαντάς όλους.
1: Και εγώ λέει το ίδιο κάνω.
0: Απαντά και αυτό.
1: Τσακώνεται για αυτό.
0: Και τον Τζουβέλα. Λοιπόν, καλημέρα, ρε Σαράπ, εδώ και φάτος, γιατί μας ξεφωνίζει το fan club.
1: Πήγαμε με τη Σάρτη.
0: Το fan club της Λίλα. Και η Σάτη την υπερασπίζει τον συνάδελφο.
1: Έλα τώρα 12
0: σου. Ναι, αλλά εγώ την αποθεώνω τη Λίλα. Αλλά με πήρε παραμάζωμα η ερνητήλα σου, έτσι.
1: Εσείς άμα λέτε καλά εδώ, δεν σας ακούσει κανένα.
0: Για να ακούσουμε λίγο Μαρινάκη σήμερα, έτσι να τη στείλουμε την αγάπη μας. Καλημέρα, η Σάτη, ναι.
1: Για να ακούσουμε τη
0: Σάτη. Για να πάμε λίγο το κορίτσι μας.
1: Ναι.
0: Που έκανε αξιοπρεπέστατη
1: για να σπάσουν τα τύμπανά μας τώρα.
0: Που έκανε αξιοπρεπέστατη εμφάνιση στην Ευρώπη. Ενδέκατη.
1: Εγώ άμα
0: ακούω. Μπορεί να πιάσει τι ψηλέ τη Σάτη.
1: Αυτή με έκανε κριτική.
0: Ναι.
1: Ρε πάλι σε κάνω δύο να κάνεις το άλτο. Το άλτο τενόρο να πούμε. Να κάνεις το άλτο. Φύγετε από εδώ πέρα.
0: Φωνάρα, φωνάρα.
1: Γεια, γεια. Τα βρικολακιά σου Μαρινέλα, πες μη.
0: Φωνάρα.
1: Θα βγει Μοσχολιού και από τα μνήματα.
0: Καλά τώρα ανάμεσα σε Σάτι και Λίλα. Λίλα, έτσι δεν το συζητάμε.
1: Για βάλτε να
0: τη ζαριά, τη ζαριά, τη
1: ζαριά.
0: Πώς θα κατάφερε σε μπαγάκι.
1: Τι είναι αυτές εδώ.
0: Πλακώνεσαι τώρα με το κοριτσάκι.
1: Τι είναι αυτές εδώ. Τι είναι
0: αυτές εδώ. Στα πρόθυρα του μεσήλικα που είμαστε.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό που λες είναι. Πώς λένε.
0: Τι.
1: Ηλικιακός.
0: Ρατσισμός.
1: Ρατσισμός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το κοριτσάκι, το κοριτσάκι.
0: Θα μπορούσε να ήταν η κόρη σου. Αυτό θέλω.
1: Για άμα η κόρη μου τραγουδούσε έτσι.
0: Πώς.
1: Για πηγαίνουν οι άλλοι την αυτοκίνητα.
0: Το ζάρι πήγε 10, ήρθε τελικά. Και πολύ πήγε τώρα που το ακούσαν.
1: Στείλατε το ζάρι.
0: Το ζάρι, ένα Λίλα έπρεπε να στείλουμε.
1: Εγώ δηλώνω
0: φαν Λίλα, έτσι.
1: Θα σηκωθεί ο Κολοκοτρώνης και ο Μιαούλης από τα.
0: Εγώ δηλώνω φαν της Λίλας. Μπράβο, Ράπλε, ξεπάτωσε με τη ζυριχτή φωνή μας. Έχουν ζαλίσει, λέει. Πιάσαν όλες ένα μικρόφωνο και νομίζω ότι πιάσαν το παπά.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά, καλά, καλά.
0: Παιδιά, λίγο επίπεδο, λίγο επίπεδο.
1: Μιλάει ο Παοξής για τελείο.
0: Λίγο επίπεδο, λίγο quality, θέλω να είστε λίγο...
1: Θέλει quality ο Παοξής.
0: Θέλω ένα quality, θέλω quality, θέλω stability, θέλω...
1: Ναι, σχέδουμε και stability.
0: 49 χρονών, Ισάτη. Α, τι κορίσε, νομιλική που είναι. 49 χρονών η Σάρτη,
1: λίγο,
0: όχι ρε παιδιά.
1: Σε λίγο, όχι η Σάρτη.
0: Όχι η Σάρτη ρε, και εσύ με έχεις φάει με τη Σάρτη.
1: Η Σάρτη.
0: Λες και πας Σάρτη Λίκη. Κάτσε να δω πόσο χρονών η Σάρτη. Α, 39 είναι το κορίτσι. Εντάξει, δεν θα μπορούσε να είναι κόρη σου βέβαια.
1: Κάνανε καριέρα με το Tube τώρα. Το Tube.
0: Αυτά τα Tube αποκλείται να τα σκέφτεις μόνος. Κάποιος τα είπε αυτά
1: τα Tube τώρα κάνανε καριέρα.
0: Βάζουν από πίσω όπως το λένε αυτό.
1: Ναι, το Tube.
0: Το Tube τι είναι αυτό, playback.
1: Βρε αυτό εδώ να το πάρεις το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Άμα είναι καμιά χείρα που κλαίει.
0: Ναι, να τη βάζεις στα μνήματα.
1: Να τη βάζεις. Χάρη μου πανί.
0: Σαραντάρα ρε Σάτ, σαραντάρα.
1: Καλή ηλικία είναι, αλλά για τραγουδίστρια. Σ'
0: αρέσει σαραντάρα σε σένα.
1: Λοιπόν,
0: θα βγει η Μαρινέλα και Μοσχολιού, λέει. Καλά, τη Μοσχολιού δεν την κράζει συνέχεια.
1: Α, είναι δεξιά, δε.
0: Α, είναι δεξιά. Πολύ παρέα με το φιλαράκι μας κάνεις.
1: Ποιον? Το νούμερο 2 μετά τον Μπούζα.
0: Νούμερο 2, ο Κλεάδης.
1: Ο Κλεάδης. Τότε έχει.
0: Δυναμίτης ο Κλεάδης. Την αγάπη μας, καλημεράρες, Κλεάδη.
1: Σας αδικούσαν και σας κλέβαν τα πρωταβλήματα.
0: Μην αρχίσει να κλαίσει και εσύ σαν τη Σάτη. Μην μου κλαίγεσαι τώρα. Σήμερα γιορτάζει. Αχ, το ξέχασα.
1: Ποιος είναι, λέει.
0: Πώς θα καταφέρω, γιορτάζει η γυναίκα μου. Και την είδα το πρωί, την αγκάλιασα, δεν είπα χρόνια πολλά.
1: Τώρα που θα πάει στο γυμναστήριο, θα βρει κάποια πιτσιρικά.
0: Άντε πάλι.
1: Αυτά πρέπει να τα προσέχεις. Ναι.
0: Γιορτάζει το κορίτσι μου σήμερα, ρε. Πολύ ξένη.
1: Πολύ ξένη. Δεν μετράνε αυτά.
0: Δεν μετράνε τώρα. Τώρα πρέπει να το πληρώσω αυτό το λάθος.
1: Τώρα θα το
0: έτσι
1: πλήρωσα.
0: Πάει αυτό, να
1: ξέρεις. Ταξίδι.
0: Ταξίδι δεν ξέρω τι θα είναι.
1: Εμένα με είπαν από μια εταιρεία στοιχηματική.
0: Ναι.
1: Θες Dortmund ή City, μου λένε.
0: Α, Dortmund ή City.
1: Για να δούμε την αεκάρα, λέει. Που θέλει.
0: Αλλά. Dortmund ή City, λοιπόν. Πολύ ξένη. Χρόνια πολλά στο κορίτσι μου.
1: Πάρε τη Σάτι να τη κάνει μια κατάδα. Χρόνια πολλά. Να σκεφτεί από δίπλα.
0: Τη Λίλα θα πάρω. Τη Λίλα. Και την είδα με τη Λίλα επειδή έκανα τα σχόλια με τη Λίλα και ανέβασα κάτι βιντεάκια. Την είδα σαν να λίγο στράβω στην Τζέννη. Μου λέει εντάξει, καλή είναι, αλλά μην τρελαίνεσαι.
1: Ποια η Τζέννη.
0: Ναι.
1: Γυναίκα μπροστά στην.
0: Καλά, η Τζέννη εντάξει.
1: Επειδή δεν τραγουδάει.
0: Δεν τραγουδάει, ναι.
1: Δηλαδή, άμα τραγουδήσει η Τζέννη, τι λέει.
0: Κι όμως έχει δίκιο 100% ράπλε με αυτά που λέει. Τώρα μην τρελαθούμε τώρα και με τις φωνές. Λοιπόν,

0: Δεν περίμενα ποτέ να το πω αυτό, λέει, να σχολίζω με το ραπ.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, Τζενί! Χρόνια πολλά, μου!
0: Εντάξει, θα το μην κάνει έτσι και
1: εσύ. Άντε, θα μα κάνω κριτική τώρα. Λοιπόν, τραγουδίστρε.
0: Σιγά, σιγά, να θα κλεισφωνήσω από τα σκακίε τώρα που λε για τα κορίτσια. Άστα τώρα, είναι καλλιτέχνε. Δεν παρακαλώ.
1: Όχι, αυτοί είναι κακιτέχνε.
0: Λοιπόν, πολυξένη σήμερα γιορτάζει, καμιά άλλη πολυξένη, εξώ από την κουμπάρα μα.
1: Είχε μια φίλη. Είχε μια φίλη η γιαγιά μου η Παρασκευούλα, πάω στη Δαρδανελίων, μια πολυξένη.
0: Πολυξένη, πολυξένη. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα, Ευρωπαϊκή εβδομάδα μάλλον αθλητισμού. Όλη εβδομάδα βγάζουμε τον αθλητισμό μα προ τα έξω.
1: Έτσι. Το βλέπω, το βλέπω. Ναι. Από πιτσαρία σε πιτσαρία σε βλέπω.
0: Πήγα, ναι, πήγα και χθε.
1: Το είπανε. Το είπανε.
0: Ναι. Στο είπανε.
1: Είδε, λέει, το λουκουμάκι εδώ, έφαγε, λέει. Τα καλύτερα, κρακαλιά, καρκαμανέλια.
0: Όλα, όλα. Και γλυκάκια, τα πάντα, πάντα όλα. Ναι, τι έχει γίνει σαν σήμερα τώρα, πριν ξεδιπλωθούμε, γιατί έχουμε αρκετά θέματα. Γίνεται χαμός. Η σφαγή των αμνών. Όχι τώρα, τι ήθελα και. Ρέση Σάτι, δεν ήξερε πού σχολίασε τώρα εσύ και εσύ. Άντε, εμεί κάναμε το βιντεάκι, βρε κορίτσι μου. Το κάναμε το βιντεάκι. Εγώ ήθελα να την αποθεώσω γιατί την καραγκούστρα. Ο άλλο με τσικλεί συνέχεια. Τώρα έσυνε από κάτω, τι περιμένει τώρα. Θα έχουμε μπιφ τώρα. Καινούριο. Σάτι ραπ.
1: Πήραμε την 11η τη θέση, να πούμε. Ναι.
0: Αλλά το τραγούδι τώρα αυτό μεταξύ μας και για μένα ήταν λίγο. Δεν ναι. είναι τραγούδι αυτό τώρα ναι. σοβαρό. Να πάρω και 11η που ήρθαμε.
1: Να πάει να το ακούσει. Να πάει να το ακούσει σε μπουζοξίδικο και να πει πόσο κάνει το ουίσκι. Ναι. Ούτε 2 ευρώ. Ούτε 2 ευρώ δεν σου δίνω.
0: Και πετρέλαιο.
1: Τι πετρέλαιο.
0: Πετρέλαιο. Λοιπόν. Τριπολιτσά σα σήμερα πέφτει. Πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών.
1: Διπλό του πάω στην Τριπολιτσά.
0: Ακριβώς. Με αρχηγό ηγέταρο Θόδωρο Κολοκοτρώνη, ναι, τους κάνουμε κόσκινο.
1: Ολυμπιακή ήταν αυτή. Μην το...
0: Δεν με νοιάζει τι ήταν. Δεν υπήρχαν τότε οι ομάδες. Ναι. 1821 δεν είχε.
1: Γαύρι θα ήταν αυτή.
0: Δεν είχε ιδρυθεί κανένα. Δεν είχαν ιδέα τι είναι το ποδόσφαιρο ακόμα. Βγήκε ναι, ναι. μετά από 70 χρόνια το ποδόσφαιρο. Ναι. Στην Αγγλία, εδώ ήρθε ακόμη πιο μετά. Λοιπόν. Τους κάνουμε κόσκινο, Ντίνο. Με τον γέρο του Μωριά, τον ναι. Θόδωρο Κολοκοτρώνη, ναι. παίρνουμε διπλό.
1: Ο γέρος του Χωριά καμιά μεταγραφή δεν κάνει. Α, τον γέρο του Μωριά.
0: Μια χαρά θα κάνει.
1: Ο γέρος του Χωριά εδώ δικό σας θα κάνει.
0: Σαν σήμερα αρχίζουν οι εκτελέσεις των Εβραίων με θανατηφόρα αέρια στο Auschwitz. Εδώ θέλω να πάω, δεν έχω πάει. Ενώ έχω πάει παντού στην Πολωνία, δεν έχω πάει να δω τι έχει τα μέρη, έτσι. Να δω τι αρνητικό τέτοιο θα έβγαζε. Σαν σήμερα αρχίζουν.
1: Θες να πας στο Auschwitz, εσύ.
0: Ναι. Πήγες εσύ, θυμάμαι που
1: είχες πάει. Είναι πολύ όμορφα.
0: Ναι, είναι ρε φίλε, πόσο, -19. Άρα δεν είναι πολύ όμορφα, είναι πολύ κρύα. Έτσι, άμα έχει -19.
1: Τι πήγες εκεί μέσα,
0: ρε φίλε. Πήγε να δει, ρε φίλε, πήγε να δει τα μέρη. Αυτά είναι τώρα τα...
1: Αυτά είναι μέρη θανάτου.
0: Είναι μέρη θανάτου, προκαλούν αρνητικό δέος.
1: Γιατί δεν πας στο γέννησης έξω.
0: Να δεις...
1: Στο Auschwitz.
0: Στο γέννησης, εντάξει, έχω πάει στο γέννησης.
1: Πας στο γέννησης, πας στο Auschwitz.
0: Σαν σήμερα 1974. Νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το γνωστό ΚΚΕ, με νομοθετικό διάτημα της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Έτσι. 1974 ΚΚΕ.
1: Μόλις το νομιμοποίησαν, διαλύθηκε μετά.
0: Δεν ξέρω τι έκανε.
1: Έπρεπε να το κάνω πιο μπροστά.
0: Τώρα, σαν σήμερα γεννιέται ο Οκταβιανός.
1: Είσαι Οκτάβια, γιατί.
0: Όχι, δεν έχει Οκτάβια. Είναι ο υιοθετημένος γιος του Ιουλίου Κέσσαρα, όπου εγκαθίδρυσε την Pax Ρωμάνα και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο τον ρωμαϊκό κόσμο.
1: Εγώ τη Ρωμάνα. Μόνο τη Ρωμάνα τη δικιά σου ξέρω.
0: Ρωμάνα. Έκανε δηλώσεις ο Ρασβάν.
1: Ναι.
0: Ωραίες δηλώσεις.
1: Ναι, κλάψαμε. Ναι, ναι, κλάψαμε.
0: Αυτό που έχω ζήσει με τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να μου το πάρει κανένα. Αυτό που έχουμε καταγράψει έγινε. Ο Αλέξης έχει πάρει σβάνα και αυτό στα κανάλια.
1: Ο Αλέξης είναι δεξιός και τον έχει το Sky.
0: Τον έχει το Sky τώρα.
1: Είναι δεξιός. Πήρε το σωστό το δρόμο.
0: Τώρα.
1: Έφυγε από την αριστερά και
0: έφυγε από την αριστερά. Πήγα να βγει. Τι κολοτούμπε, γι' αυτό κατάλαβε γιατί δεν μπορώ να μπει σε κανένα. Αφού γίνεται χαμό εδώ.
1: Πέταξε στο Γιάδα το βιβλίο του Μάρξ, έβαλε κουστούμι γραβάτα και τα έφτιαξε με του αρχιτέκτονε, του εργολάβου, του μεγαλοσχήμονε του ελληνικού κράτου. Μπράβο του. Μπράβο του.
0: Κολοτούμπα ήταν και
1: αυτό. Όχι, μια χαρά πίεση. Στον καπιταλισμό πίεση, στο σωστό το δρόμο. Πού να πάει τώρα.
0: Ποιο κορίτσι μου, ρε, λέει, αυτή κοντεύει τα 40 μηνότα που άσε να πει. Κι άλλο δεν την κουστάρει εδώ τη Σάτι. Έχει και, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Εντάξει, όλε οι γυναίκε, ρε παιδιά, περνάνε την μηνότα.
0: Όχι, όλε στα 40 είναι τούμπανο. Εμεί τι είμαστε.
1: Κλείνω μπροστά
0: τη. Δεν τα λένε τα δικά σα. Στείλε τον κορού του Άι Θεράπου στην Eurovision να ξεκινήσει τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.
1: Εγώ έχω κάνει.
0: Να σε στείλουμε στο Eurovision.
1: Τον κριτή τον έχω κάνει.
0: Εγώ τον έχω κάνει.
1: Ναι.
0: Αλλά στα νιάτα μα, ό,τι μπορούσαμε, κάναμε. Καλημέρα, γυναίκα μου. διοργανώνουν εκδρομές Κρακοβία που είναι πανέμορφη και Auschwitz. Θα πάρεις πλάκα. Ωραία, το κανονίσουμε να πάμε.
1: Η γυναίκα σου είναι πανέμορφη ή η Κρακοβία.
0: Η Κρακοβία είναι πανέμορφη. Η γυναίκα του διοργανώνει τις εκδρομές. Άμα θες να πάμε Πολωνία να τριμερά και να δούμε Κρακοβία και Auschwitz.
1: Με τι, με πούλμαν θα πάμε.
0: Όχι, με πούλμαν, δεν είμαστε για πούλμαντο. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννιέται.
1: Εμείς είμαστε να πάμε με γκρουπ.
0: Εγώ μαζί σου με γκρουπ δεν πηγαίνω. Μα δυο μας πηγαίνουμε.
1: Μόλις αργήσει κανένας 5 λεπτά από το γκρουπ. Έχει γίνει καυγάς.
0: Εντάξει, τώρα στη Σκωτία. Για να σου δώσω να καταλάβεις τώρα τι θα γινόταν μαζί μου. Στη Σκωτία τώρα που πήγαμε, έκανα μία μονοήμερη εκδρομή στα Highlands.
1: Και τα Highlands.
0: Τα Highlands, ρε φίλε, που πας πάνω στα βουνά, που έχει τα κάστρα. Τα Highlands.
1: Τα Highlands.
0: Ναι. Και πηγαίνεις με γκρουπάκι 12 ατόμων.
1: Πού ανεβαίνεις δηλαδή?
0: Σε ένα μικρό βαν και σε πηγαίνεις.
1: Σε πούλμαν το πηγαίνεις.
0: Μικρό βαν. Μικρό
1: πούλμαν. Ναι.
0: Και μας στην αρχή κάνουμε διάφορες στάσεις σε ωραία μέρη. Και ήταν ένα χωριό καταπληκτικό, σαν να είναι σαν παραμύθι, και πήγαμε εκεί. Και λέει, παιδιά, λέει, μισή ωρίτσα και ελάτε να γυρίσουμε.
1: Ωραία.
0: Εγώ ξεχάστηκα. Ξεχάστηκα.
1: Εμένα δεν ξεχνιώσα.
0: Άκου να σου πω, ξεχάστηκα γιατί βρήκα κάτι σκυλιά με μπλε γλώσσα. Και είχε ένα ποτάμι εκεί.
1: Γυναίκες.
0: Όχι, ρε, ήμουν εγώ με τη
1: σκυλιά.
0: Σκυλιά. Αυτά τα, πώς λέγονται, τα τσους. Πώς λέγονται αυτά με τη μπλε τη γλώσσα. Που ήταν πανέμορφα. Και κάνανε βόλτα εκεί στο ποτάμι. Είχε παπά και ξεχάστηκα.
1: Έβλεπε τα σκυλιά με την μπλε τη γλώσσα.
0: Ναι, και η Τζέννη και αυτή έχει τρέλα με τα σκυλιά. Και εγώ με τα σκυλιά. Γνωριστήκαμε και με.
1: Να ήταν ασπρόμαυρη η γλώσσα των σκυλιών, να έλεγε πάει στο διάβατο. Τώρα μπλε η γλώσσα.
0: Και αντί για μισή ώρα γύρισα μία ώρα μετά.
1: Δεν σε έριξαν πυρελίκι.
0: Δεν ζήτησα συγγνώμη, λέω παιδιά, sorry, λέω ξεχάστηκα, έκανα ένα. Δηλαδή, αν ήσουν εσύ στο βανάκι, πιστεύω θα είχαμε πλακωθεί. Θα μαλώναμε εκείνο το ράσιγμα. Ή θα έλεγε, σηκώναμε να φύγουμε, δεν τον παίρνουμε κιόλα.
1: Αυτό θα ήταν
0: καλύτερο. Και θα έμενα πάνω στο βουνό, δεν δείξαμε.
1: Με την Τζέννη και με τα χιλιά με την πλέντη γλώσσα.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Μαζί,
0: αλλά μαζί είμαστε... δεν πηγαίνουμε με γκρουπ οργανωμένο μαζί. Μαζί να πάμε, πηγαίνουμε παντού.
1: Γιατί δεν πάμε με οργανωμένο.
0: Γιατί ρε φίλε, ξέρω ότι θα γίνει χαμό. Και δεν μπορώ συνέχεια να σε χωρίζω ή να μπαίνω στη μέση ή να είμαι διαμεσολαβητή ή να έρεμο. Θα αρχίσει από το πρώτο δευτερόλεπτο να ενοχλεί κόσμο. Να πειράζει. Να φτιάχνει φασαρία τεχνητή. Να πα στον οδηγό. Θα γυρίσει πίσω στη χοντρή που δεν σου άρεσε. Θα πα να πειράξει. Θα γίνει χαμό. Δηλαδή θα γίνουμε ένα κουλουβάγα τα
1: πράγματα. Τι διάλογο ταξίδι θε. Θα πάρει όλα κανονικά.
0: Δεν θέλω τέτοιο ταξίδι. Δυο μα να πάμε μαζί με το. Πάμε παντού θέλω. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Δεν με έχασε πολλέ φορέ.
0: Εσέχασα. Σε ψάχναμε, αλλά τέλο πάντων. Λοιπόν, σα σήμερα γεννιέται ποιο ανάσημο. Ο Μπρους. Ένα είναι ο Μπρους. Ο Μπρους, πάμε δίνω μου, Σπρίξτιν. Έτσι.
1: Πρίξτιν.
0: Όχι Πρίξτιν. Μπρους Σπρίξτιν.
1: Πέθανε.
0: Όχι ρε.
1: Ζή.
0: Θηρίο είναι ο Μπρους
1: Σπρίξτιν. Είναι συνομιλητός με τον Ταλάρα βλέπω.
0: Αμερικανός ο ροκέρ, φωνάρα, βγάζει αυτή τη βραχνάδα.
1: Αυτός που βγάζουμε και εμείς. Ωραίος. Τον ξέρω. Βάλες Μπρους. Βάλε
0: Σπρίξτιν ο Φιλαδέλφια.
1: Θα ζητάει παραπάνω λεφτά.
0: Μπρους Σπρίξτιν λοιπόν, χρόνια πολλά σα σήμερα, το 49. Εντάξει, μια χαρά 70.
1: Μια φωνή σαν τη Δήμο έχει.
0: Έχει μια βραχνάδα.
1: Μια βραχνάδα. Σπρίτσο, φίλε. Πληθυντικό το καρφί.
0: Θα σύρουμε την Τάνια Δήμου με σένα στο Eurovision.
1: Γυναικάρα.
0: Γυναικάρα.
1: Όσο μεγαλώνει.
0: Να του.
1: Για βάλε.
0: Άκου λίγο.
1: Αυτά είναι.
0: Σπρίξτιν.
1: Σπρίξτιν.
0: Βγάζει φωνάρα.
1: Αυτό να έχει ένα καμπριολέ αυτοκίνητο.
0: Μπράβο, ρε Ντίνο.
1: Ναι.
0: Και τη Σάτι δίπλα.
1: Όχι, να μην έχει τη Σάτι.
0: Εσύ θα οδηγάς.
1: Εγώ θα οδηγάς.
0: Εσύ και η Σάτι. Για να γίνει χαμός, έτσι. Λοιπόν, Μπρους Σπρίξτιν χρόνια πολλά. Πού να το φαντάζει τώρα ότι δύο τρελοί στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη θα κάνουν αφορά σε αυτόν. Τώρα μπορεί να φτερνίζεται αυτό.
1: Ο Σάρτι.
0: Αυτό τώρα, όχι, ο Σπρίξτιν. Ο Σπρίξτιν. Λοιπόν, Σίγμουντ Φρόιντ. Σαν σήμερα πεθαίνει. Γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής ψυχανάλυσης.
1: Τρελός, τίποτα. Δεν μπορούσε να βρει το μυαλό της γυναίκας. Εγώ το έχω ανακαλύψει και το έχω κάνει.
0: Καλά, δεν είναι και εύκολο να το
1: ανακαλύψει
0: το μυαλό της γυναίκας.
1: Πανεύκολο.
0: Εσύ ξέρεις γιατί είναι
1: πανεύκολο το μυαλό της γυναίκας.
0: Γιατί και εσύ έχεις γυναικείο μυαλό.
1: Δεν είναι πανεύκολο το μυαλό.
0: Ναι, έχεις γυναικείο μυαλό γι' αυτό.
1: Να τον έχω τον Φρόιντ απέναντί μου.
0: Ναι,
1: το
0: κάνω κόσκινο.
1: Έλα δωρε τα γαρά.
0: Να παίξετε.
1: Έλα δωρε τα γαρά.
0: Τηλεοπτικό quiz παιχνίδι γνώσεων με θέματα ψυχιατρικά. Θα το κάνεις κόσκινο.
1: Τη γυναικεία παλαβομάρα δεν την ξέρεις. Έλα ρε τα γαρά να στη μάθω εγώ θα του πω. Το
0: τσόου τσόου ήταν τα σκυλιά.
1: Τσοτσόου.
0: Τσοτσόου, ναι.
1: Ναι.
0: Σκέψου γκρουπ με ραπ και ο Σταμπασίδη μαζί.
1: Θα τον πετούσα από το πούλμα. Τον Σαμασίδη.
0: Τον Σαμασίδη και εγώ.
1: Θα τον πετούσα από το πούλμα.
0: Δεν θα μιλούσα. Και κάποια στιγμή εκεί που θα έχει σκύλο τον έπαιρνε και θα τον έπαιρνε.
1: Άμα είχε το παλιά το πούλμα που είχαν τα παράθυρα, το παράθυρο τον πέταγα.
0: Φίλε.
1: Όχι τον ψεύταρο να πούμε.
0: Δεν, εγώ,
1: τέτοιο ψεύτη δεν
0: έχω. Από το ένα αυτή, από το άλλο μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Αλλά κατάφερε να με εκνευρίσει, ρε φίλε. Κατάφερε να με εκνευρίσει με την ξερολίαση. Γιατί ότι ήξερε μέχρι και τον πρωθυπουργό τη χώρα.
1: Έπρεπε να έχουμε τον κόκκινο γιατί παλόμενο στρατό. Θα γινόταν.
0: Ο Σταμπασίδης κόκκινος.
1: Τη κακομοίρα.
0: Δεν ξέρω ποιο θα κέρδιζε.
1: Ο κόκκινος.
0: Δεν νομίζω ο Σταμπασίδης.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Σταμάτα ρε.
0: Τι λύκος είναι αυτός ρε.
1: Ποιος λύκος, συνεργάτη.
0: Τι λύκος, της, ποιος είναι ο πιο γνωστός λύκος.
1: Ε, ο Μουργολύκος. στο Μίκη Μάους.
0: Ο Μουργολύκος. Δεν είναι νομίζω σε ένα... Υπάρχει ένας λύκος που είναι πολύ γνωστός. Της μιας περιοχής είναι... Τέλος πάντων, διδός σωτηρίου.
1: Καρά γνωρό κούγκα.
0: Στάρισε.
1: Ε, βέβαια.
0: Στάρισε. Μίλη, τα πυρπλωτά τα ματάκια σου. Πώς, τα βατραχίσια πετάχτηκαν έξω. Ε, τα βατραχίσια.
1: Είναι στέλεχος επιχείρησης.
0: Είσαι, ναι. Λοιπόν, διδός σωτηρίου.
1: Αυτή είναι μεγάλη παίχτη.
0: Πεχτάρα, ματωμένα χώματα.
1: Αυτή ήταν γυναίκα, άμα διαβάσετε την ιστορία της διδός σωτηρίου.
0: Ναι.
1: Αξίζει τον κόπο το βιογραφικό της διδός σωτηρίου.
0: Να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε.
1: Τι να ξέρεις εσύ από διδός σωτηρίου.
0: Όχι, όχι, αφού 3-200 και γράφω αβέρτα τώρα.
1: Διάβασες και ένα βιβλίο της διδός σωτηρίου.
0: Τα ματωμένα χώματα.
1: Αφού λέει εδώ πέρα τα ματωμένα χώματα.
0: Ε, αυτό διάβασα. Είναι το πιο γνωστό.
1: Εσύ σαν παοξής ματωμένα χώματα θα διάβασες.
0: Μάτα βρε. Έχετε ρημάξει το πράγμα. Σαν ακάτοικος χουρμούζι τι διάβαζες. Ε, τι διάβαζες σαν ακάτοικος χουρμούζι.
1: Τα ανακατεμένα χρώματα.
0: Τα ανακατεμένα σε διάβαζες. Ο πιο γνωστός λύκος είναι ο θείος του Σιμολύκος. Ο Σιμολύκος. Αυτόν έψαχνα τόση ώρα. Καλά που μου το θύμισαν. Λοιπόν, Ερμάνος μου, αυτοί είμαστε. Ξεκινήσαμε λίγο χαλαρά. Με ζέσαμε, με Σάτι, με Λύκους, με Αγγελική που ήρθε εδώ. Θα πάμε όμως και στα ζουμερά σε λίγο. Θα πουτήξουμε. Rap and Cool Show ακούτε. Μετρόπολης, το πρώτο πρωινό εδώ της πόλης. Με Χάρη Μανουηλίδη, ο οποίος θα έρθει για κίνηση γκάλοπ και δεν συμμαζεύεται. Με Θανάση Καζαμπάκα που είναι ο Κέρβερος ηχοληψίας. Και πάμε να δούμε μετά και τα ρεπορταζιακά γιατί γίνεται ένα Muppet Show. Εγώ λέω να το βγάλουν εισιτήριο, να μαζεύονται και εκεί να δεις τι έσοδα θα έχουν. Ποια τηλεοπτικά. Ε? Μεταξύ των προέδρων για τα τηλεοπτικά. Θα τα πιάσουμε και αυτά, όπως και τα αγωνιστικά, όπως και τις απουσίες με τους τραυματισμούς. Πάρτε ανάσες, αλλά πρώτιστα, πριν τις πάρετε, έχω κάτι πολύ σημαντικό για εσάς. Για εσάς τους επαγγελματίες που αναζητάτε στο χώρο θέρμανση, ίδρυυση, κλιματισμού, κάτι πολύ σταθερό, κάτι πολύ σημαντικό, κάτι σημαντικό για να είναι δίπλα σας και θέλετε να προμηθευτεί που καταλαβαίνει το έργο σας. Η Δημάκης με πορεία από το 1968 προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στον χρόνο. Για εγκαταστάσεις λοιπόν ίδρυυσης, θέρμανσης, ηλιοθερμίας και κλιματισμού, η τεχνογνωσία της, η ποικιλία και οι ανταγωνιστικές τιμές της κάνουν διαφορά. Δημάκης λοιπόν. Η πιο αξιόπιστη επιλογή σε προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού για τους επαγγελματίες. Επιστρέφουμε. Ο Σονούπο!
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Ιας Προκοπίδη. Μετροπολίς.
5: παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας μέρα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για την αυριανή πρεμιέρα του Nations League στο Βελιγράδι, κόντρα στη Σερβία, στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχωρά σε ριζικές αλλαγές με τους νεαρούς Κοστούλα και Καρέτσα, ενώ εκτός έμειναν η Μπακασέτας, Ρότα και Γιαννούλης. Οι γηπεδούχοι θα παραταχθούν χωρίς τον Ντούσαν Βλάχοβιτς σε ένα μάτς που θα διευθύνει ο Σουηδός Γκλεν Νίμτρεκ. Πράσινο φως στην ανάθεση ολοκληρωμένης μελέτης για την κεντρική τηλεοπτική διαχείριση άναψε εχθές η Super League. Την πόρτα του χειρουργείου θα περάσουν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλέγκα μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς που υπέστησαν στο νόμο κατά την πρόσφατη αναμέτρηση με τον Πανετολικό. Στις προπονητικές τους εγκαταστάσεις επέστρεψαν εχθές το πρωί οι ποδοσφαιριστές του Άρη, ξεκινώντας την προετοιμασία τους μετά το προγραμματισμένο ρεπό της Δευτέρας. Ραντεβού στο κλειστό της Πηλέας δίνουν σήμερα το απόγευμα στις 7 οι φίλοι του ΠΑΟΚ για τη νέα ομάδα μπάσκετ του συλλόγου. Η διοίκηση ανοίγει τις πόρτες του γηπέδου, επιτρέποντας το κοινό να πάρει μια πρώτη γεύση από τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκέρι. Η ανταπόκριση των φιλάθλων αναμένεται θερμή στο πρώτο κάλεσμα της φετινής προσπάθειας. Αυλαία με έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον έπεσε εχθές στο Ιβανόφιο για το τριήμερο διεθνές τουρνουά μπάσκετ Μαυροσκούφια 2026. Ο Άρης ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του γνωρίζοντας την ήττα με 88-84 από την πανίσχυρη τουρκική Μπαχτσέσεχήρ, ενώ ο οικοδεσπότης Ηρακλής πήρε και πάλι καλό βαθμό. Η ομάδα του Ζόρα Λούκιτς επικράτησε με 84-73 της Μικόνου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσε συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
5: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
4: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
5: Ποιος εγώ?
4: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
5: Και ejectionservice.gr.
4: Λύσαξες.
6: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
7: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
6: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
8: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
10: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
11: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
10: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
12: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
13: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
12: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
13: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
14: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
15: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
16: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
17: Να αποζημιώνει άμεσα.
16: Άλλο
17: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
16: Άλλο
17: να έχει λογικές τιμές.
16: Άλλο
17: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
16: Άλλο
17: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
16: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
18: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
19: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
20: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
21: Θέλεις οικονομία?
0: Θέλεις μασούτι.
21: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
22: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
23: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
24: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
25: Μυρίζει λουκουδιά!
26: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
25: Πού πήγε πάλι!
26: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
25: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
26: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
27: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
28: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
29: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
30: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
31: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες κούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
32: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
33: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ξέρει κανείς κανένα καλό ηλεκτρολόγο, παιδιά? Πόσες φορές έχουμε στείλει αυτό το μήνυμα? Πλέον δεν χρειάζεται, γιατί μπαίνετε στο δουλευθαρά, βλέπετε επαγγελματίες, reviews και δουλειές και επιλέγετε μόνοι σας τους καλύτερους μαστόρους, παιδιά, μέσα από τον δουλευθαρά. Στα 45 μετά τις 9, Μετρόπολης ακούτε. Rap and Cool Show, εδώ σε 95 και 5. Ποια χρονιά είναι αυτή, την ΟΗ, ένατη?
1: Δεν ξέρω τώρα, μόνο το χρόνο θα μας συνθρύψει εδώ πέρα.
0: Μόνο ο χρόνος θα μας διαλύσει, ναι.
1: Μας διαλύσει ο χρόνος. Έχουμε ακόμα, μας διαλύσει.
0: Όσο είμαστε ζωηροί, ακμαίοι.
1: Όσο δεν βγαίνει κανένα σόγκο ή κανένα πάγκρεας, καλά είσαι.
0: Λοιπόν, απάντησε εσείς, απάντησε εκεί σε αυτούς από κάτω. Βρίζε, κάνε, ράνε, όσο άλλος τζουβέλας. Εμείς να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Κίνηση, γκάλωπς και δεν συμμαζεύεται, έχοντας για χαλή την αγαπημένη μου Λίλα. Μα το θέμα είναι ότι παίρνει και εμένα η μπάλα. Εγώ την αποθεώνω.
1: Κάτσε, ρε, σε παίρνει μπάλα, σε τους άφορους τώρα τους κάνουμε τώρα. Και τους φάλτους
0: να μιλάνε. Όχι, Λίλα, η Λίλα, όχι. Λίγα λόγια για τη Λίλα. Τώρα για τη Σάτι μπορεί να πει.
1: Την είδε τη φωνή, είναι τη Λίλα. Τη φωνή τη Λίλα, πού την είδε?
0: Είχα προχθές, είδα live. Άκου σφαίρα από 9. Έλα τώρα για τη Λίλα, λίγο του Μπέκα τώρα, σε παρακαλώ.
1: Τώρα αυτή είναι φωνή τώρα.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Τι να σε πω, ρε.
0: Λίγο του Μπέκα για τη Λίλα.
1: Ας πάει στο γυμναστήριο να κάνει μερικούς
0: χιλιακούς. Δεν σε βλέπει, αυτή είναι χιλιακούς. Εσύ είσαι ένα μεγάλο αυτή.
1: Ας πάει 58 μισό αυτή, να σε πω εγώ τι χιλιακούς θα έχει αυτή. 58 χρόνων.
0: Εδώ μας βρίζουν, λένε σκουπίδια. Μπήκανε οι φάντες τώρα και μας βρίζουν όλοι, να ξέρεις.
1: Απαντάω στον καθένα.
0: Πώς τα κατάφερες και το κάνεις και αυτό, ρε φίλε? Πώς τα κάνεις όλα, γιάχμα? Και όλα αυτά γιατί εγώ ήθελα να πω ένα καλό λόγο για τη Λίλα.
1: Εγώ ήθελα να πω ένα κακό λόγο. Γιατί να πεις καλό λόγο?
0: Μα αφού μ' άρεσε, ψέματα να πω.
1: Θα λες αυτά που δεν σ' αρέσουν.
0: Μα μου άρεσε, πήγα να δω Βέρτη και η Λίλα ξεχώρισε.
1: Λίλα, ρε.
0: Τι να κάνουμε τώρα?
1: Η κουμπάρα πιο καλός χιλιακούς έχει τώρα η Λίλα τώρα. Η Λίλα.
0: Εντάξει, σαν γυναίκα είναι σίγουρα ανώτερη από τη Λίλα. Σαν γυναίκα παρουσία, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για ταλέντα.
1: Να φάνε δυο αϊού, κουνιούνται λίγο απάνω.
0: Ναι.
1: Πηγαίνετε εσείς, πίνετε τα νοθευμένα τα ουίσκια. Άσε μένα καημένε τώρα.
0: Λοιπόν,
2: όταν το κόβα πάντως με το Γιάννη το Χαλκίτη, δεν περίμενα ποτέ ότι θα έχει αυτή την εξέλιξη αυτό το βιντεάκι.
0: Τώρα μας βρίζουν οι φαν της Λίλας και είναι εκατομμύρια, δεν είναι λίγοι, να ξέρεις. Τώρα θα φάμε τσουνάμι πινελικίων.
2: Έλα, ηλιλίστες.
0: Τσουνάμι πινελικίων.
2: Εγώ είμαι με Νίκο.
1: Καλά, εδώ. Εδώ οι οργανωμένοι μας έχουν.
0: Καλά, εμείς έχουμε τα δύσκολα.
1: Τους φάντες της Λίλας θα κολλώσουμε τώρα.
2: Κάτσε, μην έρθουν οι οργανωμένοι με τα τακούνια της Λίλα όμως.
0: Τους Λίλα. Τους πρωινό τους Λίλα.
2: Μην έρθει και. Και η Μαρίνα.
1: Ο Μαρίνα. Ο Σαγιονάρα με τον Παντόμο.
2: Ξέρει ποιο είναι όμως μεγάλος φαν της Μαρίνα και τον έχει τη Σάτι και τον έχει εδώ πέρα μέσα στο σπιτάκι?
1: Ποιο είναι?
2: Εδώ, Θανάσης.
1: Αυτό καθυστερημένο.
0: Σατικό είναι.
1: Δεν τον βλέπει ότι είναι καθυστερημένο?
0: Όχι σατικό, στατικό είναι.
1: Δεν τον βλέπει ότι είναι τα.
0: Στατικό είναι.
2: Το μεγαλύτερο ταλέντο είναι.
1: Ταλέντο ατάλαντο.
2: Το μεγαλύτερο ταλέντο.
1: Μεγάλο ταλέντο.
0: Είναι το μεγαλύτερο ταλέντο το οποίο είναι σε μια ηλικία.
3: Ρίστε από εκεί κοπρόσκυλο.
0: Μπράβο.
2: Πρέπει να τον εμπνεύσει.
0: Αλλά δεν είσαι στατικό, στατικό είσαι τελευταία, να ξέρει.
2: Ναι, λοιπόν, είσαι σε μια κάμψη.
1: Μέχρι χάρη να μου. Σε κάνω μπουζουκάδικο πρώτη σελίδα, με κάνω κομπολόι.
0: Ναι.
1: Και να πετάει λουλούδια να πούμε.
0: Άμα το δω και αυτό
1: που κάνω. Χρυσάρτη να τραγουδίσει.
2: Εδώ στο Καζαμπάκα να παίζει στοίχημα.
0: Βέβαια το αυτό... βλέπω να μου λέει τι θα κάνει η East 5 και η Στεχάσμουρ. Το έχω ζήσει και αυτό, άρα όλα μπορούμε να τα ζήσουμε.
2: Λοιπόν,
0: χάρη, τι ζούμε στους δρόμους πόλης.
2: Όση κίνηση έχει το. Το σορτάκι από κάτω, τόση κίνηση έχουν και οι κεντρικοί δρόμοι της, της πόλης. Η περιφερειακή εκεί πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Όσοι κινούνται εκεί δεν θα δουν προβλήματα. Όσοι αυτή τη στιγμή βρεθούν στη Ζυμισκή, θα κινηθούν με χαμηλές ταχύτητες. Το ίδιο και για την Εγνατία. Αρχίζει ζωηρεύει λίγο και η Λεωφόρος Νίκης. Στο τρίγωνο εκεί πέρα. Στα δικαστήρια 26 Οκτωβρίου με παλαιού σταθμού θα χρειαστεί λίγο υπομονή. Στο Βαρδάρι επίσης ψηλά με την κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη. Όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Λεωφόρο Στρατού με χαμηλές ταχύτητες, στη Λαμπράκη μικρή δυσκολία λόγω και της λαϊκής που υπάρχει στο γήπεδο της Τούμπας, Κατσιμίδη και Αγίου Δημητρίου, γενικότερα αυτά τα σημεία της πόλης, ενώ και στην Γεωργίου Παπανδρέου εκεί με την Θεμιστοκλή Σοφούλη καθυστερήσεις για τους οδηγούς.
1: Αυτό την απάντησα την κυρία.
0: Τώρα έχουμε. Ναι.
2: Ναι, τώρα βάλαμε κι άλλο.
0: Εσύ τράβα καμία πλαστική ακόμα που από τις πλαστικές δεν μπορεί να ανοίξει τα ματοτσίνορα, βρε χωριάτσα και άσε ποιοι μας βλέπουν εμάς. Ναι, μπράβο Τίνο. Μπράβο Τίνο, μπράβο αγόρι μου. Μπράβο μπουλντόκ μου. Βγες, φά τους όλους τώρα. Κάτσε, μαλώνεις τώρα με χιλιάδες κόσμου. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Τόσο τώρα μπορεί
2: να βγει
0: και δουλειά στο βράδυ. Και το απολαμβάνει, αυτό είναι το θέμα. Γελάει, τα επιβραβεύει, κοιτάζει τα λάθη.
2: Έχει κανένα διάλογο διάσημο και κάτι 10.000 από κάτω που σχολίασαν.
1: Ορίστε.
2: Και κάτι άλλους διάσημους από κάτω που.
1: Τους ξέρει η μάνα του?
2: Όχι, εγώ δεν τους ήξερα.
1: Και τους διάσημους, άμα περπατήσουν την Τζιμισκή, δεν τους δει ούτε περιπτερίου.
0: Τώρα τι έγινε, χθες δεν ξέρω. Το πρώτο πρόγραμμα του Μετρόπολης και έγινε με τον Λάτσι. Γιατί, τι έγινε?
1: Έχουμε κανένα. Κάτσε, περίμενε. Βάλε το ηχητικό.
0: Δεν μπορώ να το βάλω στον αέρα.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το.
0: Κάλο.
2: Ρε παιδιά, να σα πω κάτι. Πέρα από αυτό, εγώ το δείχνω στον Νίκο 9 παρα 2. Λέω, Βόμπο Νικόλα, δεν ξέρω σχολείο, σε λέω και η Σάτι. Και λέω τώρα, εντάξει, θα περάσει στα ψηλά.
0: Όχι, αυτά δεν περάσει. Δεν περάσει. Εν τω μεταξύ, χθες εκεί που πήγα στην προπόνηση στον Αχιλλέα, καθόμουν έξω λίγο από το γυμναστήριο. Ξαφνικά έρχεται ένα γεροδεμένο κύριο. Όχι, λέω τώρα τι έγινε εδώ. Και μου σφίγγει το χέρι, μου λέει παρότι Αριανό.
1: Είναι ο σφιγγητό ο κύριο.
0: Ε?
1: Πώ ξέρετε.
0: Παρότι Αριανό, ναι, μου λέει. Θέλω να σου πω κάτι. Γουστάρω να σα ακούω.
1: Ο Γουμάρη.
0: Ναι. Γουστάρω, λέει, να σα ακούω. Τρεχάμε, λέει, στη δουλειά γουστάρω, λέει. Ούτε τα αθλητικά, ούτε τα γουστάρω να σα ακούω. Λέει. Περνάει όμορφο, λέει, το τριωρό μου. Λέω πάλι καλά για το
2: γιατί ήταν... είναι, αλλιώ ήμασταν δύσκολα.
0: Αλλά ήθελα να μου πει ότι δεν με ενδιαφέρουν τα αθλητικά και πάρα πολύ. Θέλω και τα άλλα.
2: Θέλω και τα γύρω-γύρω. Τα συνοδευτικά.
1: Τα αθλητικά είναι ένα κομμάτι.
2: Ναι,
0: έτσι ακριβώ.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε
1: τα αθλητικά μόνο.
2: Πάμε να δούμε Κωστή Γκαλοπάκη, το οποίο σε αφορά και σένα πάρα πολύ.
1: Με αφόρησε, βέβαια.
0: Φέτος θα κάνεις αφορισμένα με τον μπάσκετ.
2: Και λαϊβάκια. Λαϊβάκια. Λοιπόν, τρεις επιλογές σήμερα στο ερώτημα, επειδή ξεκινάει αύριο η EuroLeague. Έχουμε το Σαββατοκύριακο το Super Cup. Έχουμε την επόμενη εβδομάδα το Europe Cup. Και ξεκινάει και το πρώτο άθλημα. Να δούμε λοιπόν αν κατά τη γνώμη σας θα μπορέσει να επισκιάσει το μπασκετάκι φέτος το ποδόσφαιρο. Τρεις επιλογές λοιπόν. Θα τα καταφέρει, ναι, δεν θα τα καταφέρει, όχι, ή θα είναι μία από τα ίδια και τα δύο δηλαδή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί το
2: 50-50.
0: Μπάσκετ φέτος οι επενδύσεις που έγιναν στο μπάσκετ, καλά, από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε.
2: Υπήρχαν από.
0: Παναθηναϊκός είχε 60 εκατομμύρια μπάσκετ. Ναι.
2: Έβαλε για Μπουσέλε τώρα στη μηχανή.
0: Ο Ολυμπιακός δεν ξέρω πόσο είναι. Ναι. 35, δεν ξέρω 40. Αλλά βλέπουμε ότι και οι δικές μας ομάδες από τα 700 χιλιάρικα.
2: Τίποτα.
0: Ο Πάοκ έχει πάει στα 14 και ο Άρης στα 11-12.
2: Ακριβώς. Πάοκ Άρης, υπάρχει επίσης.
1: Πώς έχει ο Πάοκ μπάτζετ?
0: 14 αυτή.
1: Το Άρης.
0: 11.
2: Λίγο πιο
1: κάτω. Από κάτω είσαι ρε σιά. Πούλα κανένα κουκλάκι, κανένα λούτρινο να πούμε τον τάι.
2: Και λούτρινο. Και η ΑΕΚ δυνατή. Σε μια βαθμίδα κάτω. Είναι στην τρίτη βαθμίδα.
1: Και τι βρίζουν οι οπαδοί των
2: Ρήπων. Έχουν εκεί με τη Σανέλα Αρένα.
0: Η ΑΕΚ θέλει να σα πω ποια ομάδα είναι. Είναι ο Άρης του ποδοσφαίρου. Θα είναι πέμπτη σίγουρα. Όπως είναι ο Άρης πέμπτος σίγουρα.
1: Μην το λες, μπορεί να βγει κανένα σόφι πέμπτος. Μην το λες.
0: Φέτος, ναι, εντάξει, αλλά μιλάω για διαχρονικά. Η ΑΕΚ είναι πώς το λες, η μεγάλη, μικρή από τους μεγάλους, μεγάλους.
1: Μεγάλους τους μικρούς.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι είναι
2: καλή σας ημέρα.
0: Στο μπάσκετ πλέον ναι. Στο μπάσκετ πλέον ναι. Καλημέρα στο χάρι μας, γιατί είπαμε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι στο διάστημα και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη έχουν πάρει πύραυλο και πλησιάζουν στο διάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Οι άλλοι είναι ακόμα στη γη.
1: Άστα, μας τα πείτε τα τέλειος.
0: Αργότερα. Έχουμε να πούμε πραγματάκια, γιατί είχαμε χθες και φιλικό του Άρη και φιλικό του Ηρακλή και σήμερα έχουμε προπόνηση στο Παλατάκι. Θα έρθεις?
1: Τι ώρα είναι?
0: 7.
1: Καραμοφάει, είμαι εγώ.
0: Τι χαραμοφάει.
1: 6-7.30 έχω εκπομπή.
0: Φύγε λίγο νωρίτερα, πε να πα κάνω ρεπορτάζ από το Παλατάκι. Πόσο κόσμο λε να έχει το Παλατάκι?
1: Πόσο αργόσχολο θα έχει το Παλατάκι?
0: 7 η ώρα σήμερα δεν δουλεύει κανένα.
1: 3.000 αργόσχολο δεν
0: βλέπει. Α, τόσο πολλού. Εγώ νομίζω είναι του μάστρε 3.000.
1: Του μπάτσε.
0: 2.000 πιστεύω.
1: Και 2 άσχημα είναι.
0: Ναι, 3.000 είναι του μάστρε. Να πάμε να δούμε προπόνηση.
1: 2.000 δεν μπελχαλάζει.
0: Εκεί που κράζατε ότι δεν ασχολούνται ο Παοξή και με το ζόρι πήγαινα χιλιάτων πηγαίναμε. Και βάζω πηγαίναμε γιατί εγώ πήγα. Όχι άμα δει λεφτά.
1: Άμα δει λεφτά.
0: Άμα δει.
1: Κάντε ποδάκι.
0: Άμα δει όραμα. Έχει δει όραμα. Έχει δει όραμα τώρα.
1: Άμα δει φραγκάκια.
0: Σμάρε, φίλε.
1: Στα εύκολα πάει ο Παόξη. Στα δύσκολα γίνεται βουλινό. Δεν πάει κανεί στο γήπεδο.
0: Στα δύσκολα πάνε. Όραμα θέλει ο κόσμο. Όραμα και διεκδίκηση στόχων.
1: Στα εύκολα πάω κάνα. Στα δύσκολα φεύγω.
0: Λοιπόν, καλημέρα λέει. Τελικά Ιβάν θα δώσει. Νίκο λέει αυτούς τους διαλόγους λέει είναι να ξέρεις αυτοί οι διάλογοι που βγήκαν όλοι είναι διαρροή όπως ήθελα κάτω τα ΜΜΕ των Αθηνών.
1: Την είπα του Προέδρου και θύμωσες τώρα?
0: Όχι, δεν θύμωσα.
1: Ψέματα τον είπε ο χοντρός?
0: Όχι, δεν θύμωσα.
1: Θα σε κάνω φράγκο στον Ερασιτέχνη.
0: Αλλά αυτή είναι μια διαρροή χουβαρτάρα, η οποία ήρθε από κάτω και την πέρασαν όπως ήθελε. Εγώ ξέρω ότι υπήρχε και απάντηση μετά.
1: Τι είπε ο
0: Προέδρος? Δεν χρειάζεται να πω. Αφού δεν θες, δεν θα σχολιάσω. Είχε και απάντηση, αλλά δεν το συνέχισαν. Έτσι. Εγώ φταίω λέει που σας είχα πριν μερικά χρόνια ήμουν σε εσάς. Τώρα σας πειράζει να φύγω?
1: Ναι.
0: Γιατί ο Πάοκ.
1: Μάλωσε στιγμή... τώρα τη διαλύσαν τις ενώσεις εκεί πέρα.
0: Ναι, μάλωσε. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Πάοκ ουσιαστικά θα επιλέξει στα τηλεοπτικά, άμα είναι να πάμε εκεί, θα επιλέξει αυτό που θα του πληρώσει περισσότερο.
1: Ο Πάοκ εδώ
0: τα αποφάγια των Αθηνών δεν τα τρώει πλέον.
1: Εγώ αυτούς εδώ δεν τους...
0: Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, τα αποφάγια των Αθηνών.
1: Σε ένα μήνα τώρα μπορεί να στήσουν μια επιχείρηση μαζί ο Μαρινάκης με τον.
0: Ναι, και να τα βρούνε πάλι.
1: Α, σε μην τους κλαις αυτούς.
0: Άρα γι' αυτά σε λέω, μη μου έρχεσαι όμως εδώ σε εκπομπές και μου λες α, είστε κολλητάρια.
1: Κολλητάρια και μετά τα χαλάσατε.
0: Ναι, και μετά τα ξαναφτιάχνω.
1: Ο μεγάλος Πάοκ να πούμε, ο γροθιάς το κατεστημένο.
0: Φυσικά.
1: Συμμαχιούλα είσαι και εσύ. Τι άλλοι από κάτω συμμαχιούλες είναι.
0: Όλοι συμμαχιούλες
1: είναι. Όχι,
0: όλοι μεγάλοι.
1: Δεν διαφέρεται
0: αυτή τη στιγμή. Δεν διαφέρεται. στα τηλεοπτικά. Αυτή τη στιγμή στα τηλεοπτικά φαίνεται ότι η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό πάνε μαζί. Ναι. Το ΠΑΟΚ πάει με τον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει.
0: Ρε, γίνεται τη αλλάξω τέτοια. Γίνεται πολύ αλλάξω ανάλογα τα συμφέροντα και τι μα βολεύει τον καθένα. Έτσι δεν το συζητάμε. Ναι. Και μια που ξεκινήσαμε από αυτά.
1: Ναι.
0: Να πούμε και τα επίσημα, γιατί εμεί σα τα είπαμε χθε.
1: Καλά, προηγείται του δικογράφου τώρα.
0: Τα είπαμε χθε όσον αφορά τα ρεπορτάζ. Δεν σα είπαμε τι θα γίνει ακριβώ με επεβάζει με άλλη και με Παυλέγκα. Το απόγευμα βγήκανε οι ειδήσει.
1: Δεν του πάτε σε κανένα γιατρό στο εξωτερικό να γίνουν πιο γρήγορα κάτι.
0: Δεν μπορεί να γίνουν, φίλε. Άμα ρωτήσει ένα δικό σου που ασχολείται με αυτά, με εξαθρώσει όμων και μετά από εγχείρηση, θε ένα τρίμηνο.
1: Δίμηνο.
0: Όχι δίμηνο, τρίμηνο. Τι έχουμε τώρα, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Τι έλεγε χθε ο Κουλ, καλό 27.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Ρε, μήπως το πηγαίνετε σε κανένα άλλο γιατρό, τίποτα.
0: Ποιον?
1: Τους παίκτες αυτούς να τους. Εσύ... Ο Λουτσέσκου φώναζε πέρσι.
0: Ο Λουτσέσκου φώναζε.
1: Πώς είσαι το Λουτσέσκου.
0: Τζενεράλε, έφυγε τώρα.
1: Φώναζε ο Λουτσέσκου, τι να κάνω, εγώ φώναζα.
0: Από πέρσι είχε υπογράψει ο Ηλιόπουλος με την Περκάπιτα. Ο Ηλιόπουλος, ο οποίος έκανε συμβόλαιο ζωής με την ΑΕΚ. Και την Περκάπιτα που λέει ο φίλος.
1: Περκάπιτα.
0: Έτσι. Θα πάρει 48 εκατομμύρια για 4 χρόνια.
1: 12 το χρόνο.
0: 12 το χρόνο.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ επίσημα δεν έχει κατασταλάξει ακόμα κάπου.
1: Πώς θα τα αρπάξετε εσείς από τον Αλαφούζο?
0: Κάπου εκεί. Ναι. Κάπου εκεί, 11 ακόμα κάτι.
1: Για
0: αυτό
1: κάνετε πίσω τώρα για να πάρει το πρωτάθλημα Αλαφούζο. Μην τα πάρει τα λεφτά.
0: Εσύ αυτό καταλαβαίνεις.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Πού το είδες αυτό?
1: Δεν το βλέπω.
0: Με τη σφαγή, με το διαιτητή.
1: Δεν το
0: είδα στο πέναντι.
1: Δεν το είδα εγώ στο
0: κοσίλιο. Εσύ βουλωμένο γράμμα
1: στο Άκα. Δεν το είδα.
0: Βρει τον Αρεσάτη, κάτω τον κόσκινο εκεί πέρα, έλα και η ούλτρα. Τη Λίλα να τον πάρετε παραμάζωμα τώρα. Όλα τα βλέπει, όλα τα κρίνει, όλα τα αξιολογεί.
1: Τι να κάνει, ρε Σάτι,
0: φάτε ούλτρα.
1: Τι να κάνει, ρε.
0: Λοιπόν, και το ερώτημα που έρχεται από τους φίλους του ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ λογικό πλέον. Και φρόντισαν να κάνω ρεπορτάζ.
1: Τι ρώτησαν τα νεοπλουτάκια, τι ρώτησαν?
0: Πολύ καλά ρώτησαν. Κουλ, εφόσον θα χάσουμε τερματοφύλακα για τρεις μήνες και αριστερό εξτρέμ για τρεις μήνες.
1: Ναι.
0: Καλό Γενάρη.
1: Ναι.
0: Θα πάρουμε κάποιους παίχτες. Είμαστε 23 Ιουλίου.
1: Αφού 100.000 για την Μπουρμπουάρο, πρόεδρο σα, δεν θα πάρετε. Ρε.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ η αλήθεια είναι ότι το ψάχνει.
1: Δεν είναι Μπουρμπούρ, 100.000 λέει ο Σάβη.
0: Μπουρμπούρ, γιατί λέει Μπουρμπούρ. Δηλαδή είναι ο Μπουρμπούρη σε σερβιτόρε, εμεί δίναμε στον Παρκαδόρο Μπουρμπούρη.
1: Αυτό του λέω ο Μαρινάκη. Πάρε κανένα μπέχτη εκεί πέρα.
0: Μια στα Μπουρμπούρη. Ο Μαρινάκη θα κοιτάξει αυτού που παίρνει και παίρνει και τον έχει τον Ολυμπιακό να σέρνεται δύο χρόνια. Α κοιτάξει ο Μαρινάκη την ανάκατα που κάνει κάθε χρόνο με 30 παίχτε. Αν δεν ασχολείται με τον Μπουρμπούρη.
1: Αν ανοίξει το στόμα του Μαρινάκη, 10 πάω κατά πίνη.
0: Έλα ρε.
1: 10 πάω κατά πίνη.
0: Και γιατί δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα?
1: Ποιο?
0: Αυτό, 1-0. Τι ποιο? Γιατί δεν παίρνει το πρωτάθλημα και το παίρνει
1: όλοι οι
0: το παίρνει ο ΠΑΟΚ.
1: Να κάνει και τα λάθη το πρόεδρο.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ψάχτηκε για τερματοφύλακα.
1: Πού είναι, πού καταλήγει?
0: Ότι δεν υπάρχει κανένας αξιόλογος αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ας πάρει τον Καρκαμάνη. Σοπαρέ, σοβαρά μιλάς.
0: Δεν υπάρχει κανένας αξιόλογος.
1: Δεν υπάρχει, λέει, σοβαρό.
0: Ο ΠΑΟΚ θα στηριχτεί στον Σοντζιφτσί.
1: Α,
0: ποια.
1: Ναι, και
0: δεν είναι καλό ο Σοντζιφτσί.
1: Και στο Μοναστηλί.
0: Και στο Μοναστηλί. Ψάχτηκε για το κομμάτι των ελεύθερων, γιατί μόνο ελεύθερο μπορεί να πάρει.
1: Τι φάει κανένα στραβαγκόλ ο Τσιφτσής αύριο και λέτε μετά, αχ, δεν πήραμε τερματοφύλακα.
0: Ο Παυλέγκα έφαγε 10 στραβαγκόλ. Τι να κάνουμε τώρα, δεν θα φάει και ο Τσιφτσής.
1: Αχ, τότε πάρτε τον Πασχαλάκη που είναι καλύτερο. Πήγε στην Τρίπολη.
0: Πήγε στην Τρίπολη ο Πασχαλάκης. Α, μπορούσε να τον είσαι.
1: Δηλαδή ο Πασχαλάκης είναι καλύτερο ή ο Τσιφτσής.
0: Εσύ μα έφαγε ένα χρόνο με τον Πασχαλάκη και δεν μπορούσε να βρει ομάδα.
1: Ο Τσιφτσής, βρε τον φάγανε.
0: Δεν μπορούσε να βρει ομάδα και πήγε στην Τρίπολη, μωρέ.
1: Το φάγανε οι γυναίκες, μωρέ.
0: Μωρέ, βοηθέ, εγώ στην Τρίπολη πήγε. Ο Πασχαλάκης μα τον έκανε.
1: Το φάγανε.
0: Μα τον έκανε μπουφόν.
1: Τι μπουφόν.
0: Τι μπουφόν δεν είναι μασονίκη. Δεν μασονίκη κάνει αδιάσημα.
1: Πιο πολλέ γκόμενε είναι για τον μπουφόν.
0: Καλά, για τερματοφύλακα το θέλω, όχι για ζυγκολό.
1: Τι μπουφόν τώρα, το έπιασε η κατάθλιψη. Ο άλλο είναι μέσα στη χαρά να
0: πει. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ο Πάουκ ψάχτηκε όπω είπαμε για τερματοφύλακα, έκανε ένα ψαχτή.
1: Τώρα τι να πούμε στον κόσμο, τι.
0: Παιδιά, δεν θα πάρει ο Πάουκ.
1: Ψάχτηκε ο Πάουκ για τερματοφύλακα. Αλλά δεν θα πάρει κανένα και δεν λέει καλά καλό. Σε ποιον τα πουλάτε αυτά.
0: Σε ποιον τα πουλάτε.
1: Α, πάμε.
0: Θε να πούμε το ρεπορτάζ ή να πει τα δικά σου.
1: Να μου πει εξτρέμ.
0: Ούτε εξτρέμ θα πάρει.
1: Ούτε εξτρέμ θα πάρει.
0: Όχι.
1: Και τα 100.000 δεν τα δώσει.
0: Ποια 100 ρε.
1: Τι μπουρμπουάρει η σερβιτόρα.
0: Ποια 100 ρε. Α, σε ρε.
1: Πού είναι ρε, τα λεφτά που θα δώσει.
0: Παρότι το συμβόλαιο του Τσίπρα κάνει... δεν λύγει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Η μεγάλη παοκάρα τραυματίστηκαν οι δύο.
0: Ποιοι δύο ρετρία τραυματίστηκαν.
1: Δεν τραυματίστηκαν ο Παυλέγκα με τον αυτόν.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα κάνει ανανέωση του Τσιφτσί του συμβολέου για να το στηρίξει και ηθικά και πνευματικά. Αυτό μαθαίνω εγώ.
1: Τι μας λέτε.
0: Για να του δείξει πόσο πολύ τον πιστεύει.
1: Α, καλέ, τι μας λέτε. Κάνε τερματοφύλακα, θα πάρει μεγάλο.
0: Δεν έχει, ρε, σε λέω. Τι δεν καταλαβαίνει, αφού ψάχνει.
3: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
9: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
9: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ένα δέντρο.
1: Πώς θα παίξουν
0: όλοι. Κανένα δέντρο.
1: Κάποιο θα βάζει.
0: Και αν θες να σου πω ποιον... Αν θες να βάλω κάποιον, θα βάλω τον Δεσπότο με τον Ζήφκοβιτ στα έξτρεμ.
1: Να βάλει.
0: Δεσπότο Ζήφκοβιτ.
1: Να παίξει ο Ζήφκοβιτ δύο ρόλου και ο Δεσπότο. Ο Δεσπότο από την τεμπελιά του.
0: Βαριέται
1: να αρμέξει τη σαγιά. Στο φιλοτροφείο βαριέται.
0: Λοιπόν, εδώ σε έχω του ελεύθερου. Έλα εδώ. Έλα. Εδώ σε έχω.
1: Τράσετ Μάρκα να πω.
0: Μπρούνο Βαρέλα.
1: Γκολκίπερ.
0: Γκολκίπερ.
1: Μαύρο είναι.
0: Ναι.
1: Από.
0: Απορρίπτει. Νέτο.
1: Αυτό.
0: 37 χρονών.
1: Ή τι θε να σε φέρουμε.
0: Καλά, άμα είναι να φέρω σαβούρα να τον πληρώσω τζάμπα.
1: Πού ξέρει τι σαβούρα 37.
0: Αφού έχει να παίξει από πέρσι αυτό.
1: Πού έπαιζε πέρσι.
0: Ο Νέτο.
1: Ο Νέτο.
0: Έπαιζε.
1: Πού έπαιζε.
0: Περίμενα, σου πω. 37 χρονών, ναι. Βραζιλιάνος.
1: Ναι.
0: Τελευταία του ομάδα ήταν μισό στην Ποταφόκο.
1: Άφηγε από τα. Δεν θε την Ποταφόκο. Τώρα.
0: Ποταφόκο τώρα.
1: Ναι.
0: Έχει ελεύθερη πτώση ο τερματοφύλακα. 38 χρονών.
1: Να βάλω το μοναστηρλί τώρα. Ναι.
0: 100 φορές.
1: Βάρτον.
0: 100 φορές.
1: Μετά μην λέτε το παιδί είναι νέο, έκανε λάθη.
0: Τιάγκο Σίλβα. Α, τέτοιοι Πορτογάλοι, Βραζιλιάνοι. 800.000 χρηματική αξία. Νίκο Μαντί. Ένας Γερμανός. Δεν έχει, ρε. Δεν έχει. Είναι όλη τη πλάκα είναι τώρα που τη βλέπω εδώ πέρα.
1: Δεν έχει ο πρόεδρος λεφτά. Δεν έχει.
0: Τι αυτή τσάπα έρχονται, ρε.
1: Γιατί δεν παίρνει.
0: Καλά, έχει ιδέα πώ στηρίζονται οι ομάδες. Τι να πάρω. Να πάρω ένα παίκτη να τον κουβαλήσω το φορτό συμβόλαιο και να τον έχω
1: ένα χρόνο.
0: Τι ένα χρόνο, θέλει να έρθει ένα χρόνο, μπορεί να πει δεν θέλω να έρθει ένα χρόνο. Λοιπόν, δεν έχει κάτι
1: άλλο. Θα μείνει δηλαδή με τον Τζιφτσί.
0: Βέβαια.
1: Χαρά ο Παοξή τώρα.
0: Κοίταξε, ο Παοξή δεν έχει.
1: Μεγάλη χαρά.
0: Δεν έχουμε Ευρώπη. Έχει να παίξει μέχρι το τέλο τη χρονιά 8 μάτς. Σιγά τα δύσκολα.
1: Για να τον πιάσει κολλικό στον.
0: Θα μπει ο μοναστηλή. Μπράβο.
1: Ωραία. Καληνύχτα, καλημέρα.
0: Πέσον ότι ο πρόεδρο έδωσε πιο πολλά, λέει. Κάτσε εδώ γιατί γίνεται χαμό τώρα. Εσύ θε να τσιγκλίζει όλη την ώρα.
1: Από ποιο είναι, από το πόσο βαρύ το φάκελο είναι για τον πρόεδρο.
0: Δεν ξέρω. Πέσον ο Ραπ που μόνο φωνάζει τον Παυλέκα ελεύθερο τον βρήκε, λέει. Ναι, τον Παυλέκα τον είχαμε βρει. Ο Βαρέλα έχει 1,8 χρηματική αξία, αλλά είναι καλό. Φίλε Μπίλε, άμα κάναμε έτσι μεταγραφέ, θα είχαμε πει φυλακή.
1: Μείνε
0: άμα βλέπαμε μόνο
1: τον. Μείνε με τον Τζιφτσί.
0: Άμα βλέπαμε, φίλε Μπίλε, πόσο είναι η χρηματιστηριακή του αξία, είμαστε για φυλακή.
1: Ο Τζιφτσί είναι καλό θεματοφύλακα, δεν είναι ηγέτη όμω.
0: 14 εκατομμύρια απολοφίζω για κάθε χρόνο ΠΑΟΚ. Βγήκε τώρα μόλις ένα θέμα. Ακόμα πιο πολλά δηλαδή από ότι.
1: 14 εκατομμύρια. Πού να πάρει τερματοφύλακα. Αν την πάπια και πάρει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα.
0: Λες,
1: όλα
0: τα ξέρεις.
1: Το πήρατε χαμπάρι, ρε βλαχοπαοξίδες.
0: Πού είναι αυτό το θέμα.
1: Ρε βλαχοπαοξίδες, το πήρατε χαμπάρι.
0: Το σπορτάλ. Να τα λέμε κιόλας από που βγήκε ήδη. Γιατί...
1: γιατί εσύ άμα τα βγάζει τα λέει κανένας.
0: Δεν πειράζει.
1: Άφηγε από εδώ πέρα.
0: Πάντως εγώ δεν είχα αυτό το νούμερο ότι θα ήταν τόσο μεγάλο. Θα δούμε. Φοβερή ανάλυση θέσει ο Γρηγόρης για τα ομόλογα. Και ο ραπ δίπλα κορόιδευε όμως.
1: Ομόλογα.
0: Κάτι με ομόλογα. Κάτι
1: τον κάναν μήνυση τα ομόλογα. Ήρθαν να παίξω εδώ φωνάζω.
0: Σταμάτα ρε.
1: Κάτι ομόλογα ήρθαν. Λέει η Ήλα η Μπουλιώνη. Κάτι ομόλογα φωνάζω να παίξω.
0: Σταμάτα ρε εσύ.
1: Η παραπληροφόρηση του κόκκινου.
0: Σήμερα το βραδάκι θα βγει είδηση.
1: Εάντε γιατί.
0: Δεν θα την πω τώρα.
1: Ναι. Η είδηση.
0: Για τα τηλεοπτικά.
1: Α.
0: Και μάλλον αυτή θα είναι η είδηση. Αυτή εδώ που βγήκε τώρα.
1: Θα σας δώσω και μόλτο μετά τα λεπτά. Πάρτε και μόλτο. Θα σας δώσω και λίγα μόλτο.
0: 14 εκατομμύρια αυτή η είδηση ήταν να βγει πιο μετά.
1: Ναι.
0: Μάλλον τη βγάζουν τώρα εδώ τα παιδιά.
1: Κατάλαβε ότι τα έχετε καλά με τη Νέα Δημοκρατία και τον Αλαφούζο.
0: Έγινε έχεις. Λοιπόν τον μπαμ τη χρονιά. Δεν σε ακούει κανένα με αυτά που λέτε.
1: Α, σένα τα λέω.
0: Οι άλλοι τα έχουν καλά. Η Άκη τα έχει. Γιατί δεν τα λε.
1: Γιατί
0: δεν.
1: Εσείς είστε επαναστάτες, ρε!
0: Τι επαναστάτες, ρε!
1: Το πινατούμπο του Μπούζα!
0: Λοιπόν,
1: του πινατούμπο του Μπούζα!
0: Άστα αυτά, τα κούρασες! Άστο! Έγινε λοιπόν το μπαμ της χρονιάς σύμφωνα με το Sportal και θα βγει αυτή η είδηση με 14 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με την πλατφόρμα του Αλαφούζου. Τώρα βγήκε το θέμα πριν από 2-3 λεπτά. Και η ΑΕΚ θα φάει κρουασάν.
1: Ναι.
0: Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Να τα λες και τους άλλους που θα φάνε
1: κρουασάν. Κρουασάν. Κρουασάν.
0: Δεν κάνεις κανέναν.
1: Μεγάλε λαφούζο.
0: Λοιπόν, άρα ο ΠΑΟΚ θα πάρει παιδιά. Γιατί τώρα βγαίνει αυτή η είδηση, το ξαναλέω, σύμφωνα με το Sportal. Την είδηση εμείς την περιμέναμε αργά το βραδάκι. Περίπου 5,5 εκατομμύρια παραπάνω από ό,τι έπαιρνε. Έτσι, εφόσον θα πάει στα 14. Και από ό,τι βλέπω και για τον Ηρακλή, ο Ηρακλής που έπαιρνε 1,3 υπογράφει και αυτός στην πλατφόρμα Αλαφούζου με τα διπλά και αυτός. Έτσι αλλάζουν τα δεδομένα, τα οικονομικά στάτους στην Ελλάδα, εφόσον πλέον μπήκανε στη διαδικασία κι άλλοι. Έτσι, να πάρουν πλατφόρμες από Nova, από Κοσμοτέ, διαμεσολαβητές και δεν συμμαζεύεται. Θα τα δούμε και στην πορεία. Κομψό θα είναι το διαφημιστικό. Επιστρέφουμε, τρίτο ημίωρο, Rap and Cool μέχρι τις 12.

0: Ωραία for all της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
1: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
2: Στην ανακαίνιση, for all της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
3: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
3: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
1: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
2: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλημέρα. Στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πετυχαίνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα, εστίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Hoover στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα στις 11 το πρωί την 25χρονη Πινελόπη, η οποία δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στη Μεταμόρφωση, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κημητήριο Μεταμορφώσεως. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου εισάγεται σήμερα η εμψυχρό δολοφονία της Κυριακής Γρίβα την 1η Απριλίου 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Στο εδόλιο θα καθίσει ο 40χρονος πρώην σύντροφός της Κυριακής, καταδικασμένος πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και 5 έτη φυλάκισης. Για παράνομη διακίνηση μεταναστών συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός σε περιοχή του Ρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Οι διακινούμενοι είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου, καταβάλλοντας 600 ευρώ ο καθένας. Βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια της χώρας, με σταδιακή βελτίωση από τις απογευματινές ώρες, προβλέπονται σήμερα, ενώ σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Η εικόνα του καιρού αναμένεται να βελτιωθεί σταδιακά, κυρίως από το απόγευμα. Μέχρι τότε αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
9: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτι Ζωφλέξ Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
17: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
18: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
17: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
18: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
17: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
19: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
20: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
21: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
22: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
23: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
24: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
25: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
26: Πλακάκια.
25: Ωραία. Πόσα?
26: Δεν ξέρω.
25: Τι σχέδιο?
26: Δεν ξέρω.
25: Τι χρώμα?
26: Δεν ξέρω.
25: Τι ξέρεις?
26: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
25: Tile Days?
26: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
25: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
27: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
28: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
28: Στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε τον deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες παντού, σαλούγκα στο πόδι. Σε λίγο θα μάθουμε και για την κίνηση του δρόμου. Έχουμε τις ειδήσεις που σκάνε και είπαμε τα τηλεοπτικά είναι στο επίκεντρο. Μετά τα σχεδόν 50 της ΑΕΚ από την πλατφόρμα, στο πούμε έτσι, που διαμεσολαβεί ο Μαρινάκης, όπου θα πάρει 50 εκατομμύρια για 4 χρόνια.
1: 12. Πιο λίγα από εσάς,
0: 12,5 περίπου. Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει 14 το χρόνο.
1: Υπερτιμολογημένος ο ΠΑΟΚ.
0: Γιατί υπερτιμολογημένος?
1: Γιατί ΑΕΚ έχει περισσότερο κόσμο από εσάς.
0: Πού τον έχει, από πού βγαίνει?
1: Σε όλη τη γη έχει περισσότερο κόσμο.
0: Άμα βάλω όλη τη γη, εκείνη που δεν τη συμφέρει.
1: Ναι.
0: Αν πήγε στη Γερμανία, είδε κανένα εξή.
1: Πόσες χιλιάδες κόσμο υπάρχει στη Γερμανία, Έλληνε?
0: 500.000.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Από του 500 ή 300.000 είναι ΠΑΟΚΣΥΔε.
1: Ναι.
0: Τι ναι, και βάλω του άλλου μαζί. Φυσικά. Αφού όλοι από εδώ φύγανε.
1: Στην Αυστραλία είναι ΠΑΟΚΣΥΔε.
0: Στην Αυστραλία όχι. Στην Αυστραλία φύγαν αρκετοί.
1: Πόσα εκατομμύρια έχει η Αθήνα? 5.
0: 5.
1: Πώς είναι έξιδες από τα 5? Θα είναι ένα.
0: Δεν ξέρω αν είναι ένα. Δεν ξέρω αν είναι ένα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω, γιατί είναι πολύ άλλοι, ρε φίλε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ άλλοι τώρα. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι 2,5. Ο Ολυμπιακός δεν είναι 3.
1: Έγινε.
0: Αυτό σου λέω. Πώς είναι ένα. Ιάκ είναι εκεί. Φιλαδέλφια, ιστορίες, ξέρω εγώ, θα είναι. Έχει πολύ κόσμο η ΑΕΚ εδώ πάνω, αλλά κάπου εκεί με τον ΠΑΟΚ μία ή άλλη είναι. Τι είπε? Απλά ο ΠΑΟΚ είναι πιο εμπορικός. Το έδειξε και στα παιχνίδια του μπάσκετ τώρα, στο Sky.
1: Βρες τα μπάσκετ.
0: Τι έκανε, τι άσα μπάσκετ.
1: Α, τα μπάσκετ τώρα. Τα
0: είναι πιο εμπορικός, είναι πιο ζουζουνιάρικη ομάδα. Τι να κάνουμε τώρα, να το χαλάσουμε γι' αυτό για να σε φτιάξω εγώ τώρα την ομάδα σου?
1: Ποια ομάδα μου να φτιάξει?
0: Τι, αφού έχει δηλώσει.
1: Πέντε παραπάνω από την ΑΕΚ. Αυτή είστε υπερτιμολογημένα.
0: Πέντε εκατομμύρια παραπάνω. Έκανε καλύτερο ή. Κάνει καλύτερο αντίλο η Βάσα Βίδης από τον Ηλιόπουλο. Ναι. Γιατί δεν το θέτει?
1: Θέλω να δω το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στην Τούμπα φέτος. Θα μας κάσει διπλό.
0: Εσύ.
1: Εγώ, ναι.
0: Θες να δεις και το ΑΕΚ Ολυμπιακός.
1: Θες να δω.
0: Τι πιο να δεις.
1: Καθαρότατα μάτς.
0: Τι καθαρότατα, γιατί το ένα καθαρά, το άλλο όχι.
1: Έτσι λέω εγώ.
0: Τι έτσι λες εσύ?
1: Εκεί κάζω.
0: Και εγώ έτσι λέω, ότι εγώ θέλω να δω το ΑΕΚ Ολυμπιακός φέτος. Θα δω το ΑΕΚ Ολυμπιακό με το δικό σου σκεπτικό πάω.
1: Με το μεσάζοντα τώρα.
0: Πάω με το. Τι μεσάζοντα, αυτό κάνει το δίλημα. Cool Fender Zaha. Ρε παιδιά, τι δεν καταλαβαίνετε? Ακόμα να καταλάβετε. Κάτσε ρε χιπάνε, κάτσε ρε.
1: Το Ζαχάρι.
0: Λοιπόν, τι δεν έχετε καταλάβει? Εσείς θέλετε μεταγραφές για να γίνουν μεταγραφές. Θέλουν να έρθουν παίχτες που έχουν να κουμπίσουν την μπάλα 8 μήνες, να τους πάρει ο ΠΑΟΚ δηλαδή εδώ τον
1: φάει
0: Οκτώβριο.
1: Φάει την μπάλα τον Τζιφτζή τώρα.
0: Τόσο ξέρεις και εσύ, τόσα λες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: φάει
0: την μπάλα. Όχι, θα πάρω τον Απασχαλάκη. Που άμα τον πετάξω ψυγείο δεν μπορεί να το πιάσει αυτή τη στιγμή.
1: Δύσκολα είσαι.
0: Τι δύσκολα είμαι.
1: Δύσκολα είσαι.
0: Τι δύσκολα θα είμαι, μωρέ. Να πάρω εγώ παίχτη Οκτώβριο.
1: Τελευταία μεταγραφή.
0: Που έχει να παίξει 8 μήνες, να τον κάνω παίχτη μέχρι το Δεκέμβριο.
1: Τελευταία μεταγραφή που πήρατε, πότε την πήρατε? Τελευταία μεταγραφή του
0: Μπάντζα.
1: Πότε τον πήρατε τον Μπαντζά?
0: 7 Σεπτεμβρίου.
1: Και γιατί να μην πάρετε 15 Σεπτεμβρίου ένα τελευταίο?
0: Δεν είναι 15, είναι 25.
1: Α, 25.
0: Είναι 25.
1: Μαι.
0: Και τώρα όλο αυτό το διάστημα ο Μπαντζά.
1: Ο Μπαντζά, γιατί?
0: Και αυτό ήρθε.
1: Ναι.
0: Είδε να παίζει?
1: Ναι. Όχι, δεν παίζει.
0: Πώ θα παίξει?
1: Ναι.
0: Άμα είναι ανέτοιμο που ήταν στην Αραβία. Δεν μιλάω τώρα. Αυτό είχε και ομάδα. Έπαιξε.
1: Φίλε,
0: και κανένα δυο μάτς. Εδώ
1: Τζιφτζή,
0: μιλάμε.
1: Με τον Τζιφτζή πρωτάθλημα δεν παίρνει.
0: Χαίρομαι που το λε.
1: Χαίρεσαι που το λε.
0: Πάρα πολύ χαίρομαι. Χαίρομαι που το λε.
1: Γυμνή ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, χαίρομαι που το λε.
1: Εξτρέμ,
0: γιατί η ομάδα σου δεν είναι γυμνή?
1: Δεν είναι ομάδα μου.
0: Άσερε που δεν είναι.
1: Άμα ήταν ομάδα μου.
0: Πέψεις, εγώ δεν παίζω και Champions League.
1: Άμα ήταν ομάδα μου.
0: Champions League και δεν έχεις εξιμπάκα πίσω από τον Ρότα.
1: Εμείς δεν κλέβουμε τον πρόεδρο.
0: Τι δεν κλέβουμε? Μια χαρά. Απλά δεν έχετε πολλούς εκεί. Έχετε ένα-δύο. Μια χαρά. Άστο.
1: Εμείς ανάγκη, αφού είμαι άγκη, δεν κλέβουμε τον πρόεδρο εμείς.
0: Ναι, ναι.
1: Ούτε την μπουτίκ του κλέψαμε.

0: πάμε.
1: Η ΑΕΚ λοιπόν, Champions League.
0: Άντε, μπράβο,
1: η ΑΕΚ Champions League. Μην κοιτάς έξω. Εδώ θέλω να με κοιτάς όπως με κοιτάζει ο Μπάτσος. Δεν τα έχουμε πει αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να με. Δηλαδή, οι άλλοι είναι κουμπάρι, λέει. Ναι, φαντάσου.
0: Ποιοι είναι κουμπάρι?
1: Μα εντάξει με τον Λιόπουλο.
0: Χαλάνε κουμπαριές.
1: Α, χαλάνε κουμπαριές.
0: Οι γυναίκες τις χαλάνε.
1: Ναι, άλογο σε βέβαια. Οι άλλοι είναι κουμπάρι και δεν είναι πονηρό με τα τηλεοπτικά που κάνουν. Άλλο, και του πάω που είναι σκοτωμένο ο Αλαφούζου με το Σαββίδι από τα σκαρπίνια από τον τελικό του 15.
0: Γιατί
1: είναι πονηρό.
0: Γιατί είναι σκοτωμένο, τι σα κάνανε εκεί? Σα αδίκησανε.
1: Μέτρα τα social, λέει, του πάω και τσάκ. Λέει ένα δίσκο σε πιο πολλά, ρε Κωστή, μη μας ζαλείς τον
0: έρωτα. Social.
1: Ναι. 418.000 λέει η ΑΕΚ.
0: Δεν έχει λιμάνι, ρε, η Νέα Φιλαδέλφια να διορίζει ο πρόεδρος εκεί πέρα τους αργόσχολους.
1: Έχει άλλα να κάνει, μην αγχώνεις.
0: Δεν έχει λιμάνι, ρε, η Νέα Φιλαδέλφια.
1: Μια χαρά έχει, τα C-Jet έχει τα.
0: Δεν έχει λιμάνι.
1: Έχει τα C-Jet τα καράβια.
0: Δεν έχει λιμάνι, Νέα Φιλαδέλφια.
1: Έχει τα C-Jet τα καράβια. Λοιπόν, να το εδώ. Έχει εδώ μία 18.
0: Δεν έχει 5.500 ο πρόεδρος Φαγκέρους να δίνει δεξιά και αριστερά. Σοβαρός.
1: Αν συνεχίζει να λέει τέτοιο ράπ με το βρωμό σου, πάμε να πάρουμε περπατώ στο πρωτάθλημα. Βρε, μην μιλάτε καθόλου.
0: Σιγά μη σκοντάψετε στον δρόμο.
1: Δες, λέει, τα σώσια των ομάδων, ποιος έχει παραπάνω κόσμο.
0: Ναι.
1: Ρε, τι είναι.
0: Τα σώσια.
1: 100.000 παραπάνω.
0: Τι λέρε.
1: Τι λέρε.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Τι λέρε.
0: Τι λέρε.
1: Όποτε σε βολεύουν τα σώσια μετράνε. Όποτε σε βολεύουν δεν πάνε πόσο κόσμο έχουν.
0: Πάμε στα νησιά να δούμε κανένα παοξί. Υπάρχει ένα παοξί στα νησιά.
1: Ο κόσμο τα νησιά, χίλια άτομα. Εσύ μην τα λες, πέτα σε κανέναν άλλο. Ποια νησιά, Σισύφνο και τα Κουφονίσια που έχει 300 άτομα.
0: Θες να πάω Κομωτινή Αλεξανδρούπολη.
1: Σαν να με λες το χωριό πάνω εκεί.
0: Θες να πάω Κομωτινή Αλεξανδρούπολη να σε ψάξω.
1: Κομωτινή τι δεν έχει παοξίδες.
0: Πάω Αλεξανδρούπολη.
1: Παοξίδες είναι περισσότερο και μετά είναι έξιδες. Λοιπόν, άστον να λέει πως... Πες τον, κλέψαν το κράτος. Οι άλλοι πήραν 300 εκατομμύρια από το κράτος τώρα. Κλέψαν.
0: Τι κλέψαν,
1: τι είναι. Τι με λες για τον Πάο.
0: Τότε τα κλέψαν.
1: Ναι, τι, το ξεχνάμε. Από τότε. Τα ξεχνάμε αυτά.
0: Και σας δικούσε το Πασόκ και σηκώνα κρατικό χρήμα. Και σας βρήσατε τους τόκους. Με 10 εκατομμύρια έπαιρνε την αναγέννηση παρομοίηση και πήρα όλο τον Πάο. Τζάμπα τον πήρε τον Πάο ο άλλο.
1: Να έδωσε καλά τα λες, λέει, cool. Έδωσε. Αλλά έχεις αναφέρει ότι ο Ηλιόπουλος έχει ξεκάθαρα επιχειρηματικές σχέσεις με τον Βαρδινογιάννη. Γίνεται ένας δώρος, αλλά αναφέρεται μόνο το Μαρινάκι.
0: Ναι.
1: Λέει ότι ο Ηλιόπουλος έχει επιχειρηματικές σχέσεις. Παιδιά τώρα, αν θέλουμε να τους σοβαρέψουμε, γιατί εδώ τώρα.
0: Άσε να παίξουμε λίγο.
1: Παίζουμε. Για όσοι το έχουν καταλάβει.
0: Άσε να παίξουμε λίγο.
1: Παιδιά, αυτοί τώρα δεν τους πιάνουμε από πουθενά αυτούς. Τώρα είναι τέρατα. Και μπορεί να εμείς να ξέρουμε το 1 εκατοστό και αυτοί να κάνουν άλλα 99.
0: Θα σου δώσω στο σπίτι εκτός από τη σημαία του Πάου να κρατάς για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μπα, δεν ασχολήθηκα ποτέ με τα πολιτικά.
0: Σαν παοξής.
1: Δεν ασχοληθώ ποτέ στη ζωή.
0: Σαν παοξής, παιδί μου να πεις ένα.
1: Εγώ θα σε δώσω και σε ένα τη σημαία τη Νέα Δημοκρατία που του άλλου εδώ την διαπομπεύει και την αναφέρει κάτι και λίγο την κουνά εδώ πέρα.
0: Εδώ δεν την κουνάμε τη σημαία τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μπα, δεν νομίζω.
0: Γιατί τη Λατινοπούλου τη θάψαμε από ό,τι είδα.
1: Τι θάψαμε, κάθε μέρα Λατινοπούλου λέμε.
0: Δεν είδα
1: στο δελτίο
0: ειδήσεων δεν την άκουσα εγώ.
1: Cool, όσα και να πάρει τηλεοπτικά δανεικού θα φέρει, λέει, και θα διαπραγματεύεται, λέει ο Ιβάν το καλοκαίρι. Κάτσε να δω, μην βγαίνει στου δρόμου πανηγύρι με δανεικού, γιατί και ο Ολυμπιακός τελευταία φορά με δανεικού πήρε το conference.
0: Θα πάρει με τον Τζιφτσί το πρωτάθλημα, εσύ.
1: Και με τον Ελεστόντο.
0: Και με τον Ελεστόντο, και τον Σάντα Μαρία,
1: Ελεστόντο.
0: Και ξέρω αριστερά τον κανένα.
1: Ο Αλαφούζος έδωσε 14, ο Μαρινάκης.
0: Και το Σύμφωνο να λέει, ελέγχει τον αόματο.
1: Ο Αλαφούζος, εδώ πρέπει να συγχαρούμε τη διαπραγματευτική ικανότητα του Ιβά Σαββίδη. Ο Αλαφούζος έδωσε 14, ο Μαρινάκης ήθελε να μας δώσει με το ζόρι 11.
0: Εδώ πρέπει να πούμε το Γιάννη τον Παπαγεωργίου, εδώ το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Ένα μπράβο να πούμε σαν Παγιάλη Παοκάρα.
1: Πολύ τον μνημονεύει τελευταία.
0: Ναι,
1: μήπως είχαμε τίποτα.
0: Παοκάρα, Παοκάρα.
1: Πολύ τον μνημονεύει
0: τελευταία.
1: Λοιπόν,
0: Γιαννάκη μου, εντάξει όλα,
1: εσύ άμα σε τάξουν μια δουλειά και ο ένας σου δώσει 5 και ο άλλος 10, πάνε σε αυτούς που σου δίνουν 5.
0: Αυτός θα με δώσει 10, όμως θα είμαι ευγενικός μαζί του.
1: Γιατί και με τον άλλο με το 5 δεν θα ήσουν.
0: Να δω το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, πως ευγενική θα είσαι.
1: Εγώ να δω το ΑΕΚ Ολυμπιακός θέλω.
0: ΠΑΟΚ,
1: η ομάδα έχει 30 παίκτες για 2 διοργανώσεις. Πόσους παίκτες θέλουν να ακούμε? Να κοιτάξει τα χάλια της ομάδας σου, λέει, που παίζει Champions League και έχει μείνει με ένα ρότα δεξιμπακ. Λέει εδώ φίλο.
0: Του έκραξα, κύριε.
1: Τι του έκραξε?
0: Του έκραξα.
1: Ο ένα παίζει Champions League. Ο Πάουκ δεν παίζει τίποτα.
0: Του έκραξα, κύριε.
1: Ο Πάουκ δεν παίζει τίποτα.
0: Του έκραξα, κύριε. Σε σένα το λέω που στέλνει το μήνυμα.
1: Τέτοια μπουρδολογία για την αξία του Πάουκ το 11 σε σχέση με την τωρινή δεν έχω ακούσει πουθενά και πότε. Τι σχέση έχει ο Πάουκ του 11 με τι Αρδέλε με τον Πάουκ το φετινό? Καλά σε λέει. Η ομάδα δεν πήρε από το 11 μέχρι τώρα 100%.
0: Πήρε τον Πάουκ 11 εκατομμύρια,
1: ναι.
0: Τι είναι η πανομή, είναι να
1: πόσο
0: πούμε.
1: Πόσο κόστιζε ο Πάουκ τότε?
0: Πόσο κόστιζε ο Πάουκ?
1: Με τον Γκλεν Σάλμον και τον.
0: Με 2 εκατομμύρια λαό, πελάτε, σοβαρά.
1: Αυτό έκανε 2 τώρα.
0: Με τέτοιο λαό, ρε, σοβαρά.
1: Φύγει από εδώ. Τώρα τον έκανε 2 όπω
0: τον λαοάρα να πούμε, πώ ο Πάουκ. Λαοάρα.
1: Ναι. Τι κόλλημα έχει φάει τώρα με τον Τζιφτσί, δεν ξέρω, παιδιά. Γενικώς δεν γουστάρει τα Γιαννιτσά όσο τα γουστάρω εγώ. Ό,τι γουστάρω εγώ δεν γουστάρει ο ραπ.
0: Τι έχει ωραία να γουστάρει τα Γιαννιτσά.
1: Τα Γιαννιτσά.
0: Τα κουμπάρια που παίζαν τόσα χρόνια.
1: Ναι. Τι, πολύ μπροστά.
0: Η δεξίλα, την ακροδεξίλα. Έχει,
1: το φίλο του Χριστάρα, τον πρόεδρο, το φίλο με τον Θανάση εκεί.
0: Τι ωραίο τα Γιαννιτσά.
1: Τον Μπέλκα, τον Τζιφτσί. Τον ποιον άλλο έχουμε. Μιχαηλίδη, το φίλο. Α, γι' αυτό δεν γουστάρει, δεν είναι Μιχαηλίδη. Τώρα το κατάλαβα, γελάει. Τώρα κατάλαβα γιατί δεν γουστάρει.
0: Θα τον πληρώσει αυτόν τον άνθρωπο κανένα εκατομμύριο.
1: Θα πρέπει να
0: κυρία Γκοντζάλη,
1: τώρα έχουν φύγει με τι
0: εθνικέ. Βγάλε τη χρυσή την τσάντα κανένα, καμιά cash mastercard να τον πληρώσει. Το βουκάρα το Μιχαηλίδη.
1: Λοιπόν, εδώ βγαίνουν λεπτομέρειε τώρα.
0: Ο Ζήμπο τι λέει, φωνάζει.
1: Ο Ζήμπο αύριο θα παίξει με την εθνική.
0: Μπα,
1: Ελλάδα, Σερβία-Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτοί έχουν και τα παιχνίδια. Βέβαια δεν ξέρω αν έχουν μείνει εδώ οι ατζέντε, οι μάνατζέ του και έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσει. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, εάν δεν τελειώσει τα συμβόλαια του Ζήφκοβιτς και του Μιχαηλίδη στο επόμενο 15ήμερο.
0: Ποιο είναι 15ήμερο?
1: Θα είναι αυτογκόλ ολκής. Δεν γίνεται να έχεις αυτούς τους παίχτες που είναι ενδεκαδάτη,
0: ναι,
1: με το ερωτηματικό στο μυαλό, ναι, με, ναι, το άγχος αν θα μείνουνε.
0: Ναι, ναι.
1: Με. Αυτά τα τελειώνεις γρήγορα. Εκεί δείχνεις αντανακλαστικά. Αν το τραβήξει αυτό τώρα μέχρι το Δεκέμβριο, με γεια που τη φάγαμε.
0: Δύσκολο
1: σαν. Εγώ ξέρω ότι και οι δύο.
0: Σέρβο Κοντό, έχεις την αθυμόνη.
1: Έχω δει.
0: Έχω δει. Πού είδε Σέρβο Κοντό, ρε.
1: Το Ζήφκοβιτς.
0: Ένα είναι.
1: Το Ζήφκοβιτς.
0: Πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω Σέρβο Κοντό.
1: Μεγάλο αλάνι.
0: Όλοι πεδαράδε.
1: Μεγάλο αλάνι. Εγώ ξέρω πάντως από κουβέντες και από το περιβάλλον και από τον ίδιο.
0: Μάλιστα.
1: Ειδικά για τον Ζήφκοβιτς. Γιατί τον Μιχαλή δεν τον βρήκατε τα τέτοιον άνθρωπο να
0: τον
1: βρήκατε.
0: Δεν τον μιλήσει ποντιακά.
1: Τον είχα βρει πιο παλιά, αλλά όχι τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ότι και οι δύο θέλουν να μείνουν στον ΠΑΟ. Άρα ξεκινάμε από αυτό.
0: Πόσα θέλουν για να μείνουν στον ΠΑΟ. Αυτό είναι το θέμα.
1: Κοίταξε, ο Μιχαηλίδης.
0: Το Μιχαηλίδη τον είδε για πόσα δεν.
1: Ο Μιχαηλίδης είναι σε μια ηλικία 25-26 χρόνια.
0: Να μην τα πάρει τώρα.
1: Βέβαια πρέπει να τα πάρει.
0: Πρέπει να τα πάρει.
1: Φυσικά και πρέπει να τα πάρει.
0: Λοιπόν.
1: Είναι ο βασικός ένα στόπερ του ΠΑΟΚ. Τέλος. Αρέσει δεν αρέσει σε κάποιον.
0: Πόσα τάλανα θέλει για να μείνει.
1: Δεν ξέρω, τώρα παίρνει κανένα 600 νομίζω.
0: Ωραία, πόσα
1: δεν
0: θέλει.
1: Πρέπει να ανέβει και αυτό εκεί όπω παίρνει άλλο το εκατομμύριο.
0: Το δίνει και ένα κοντζάλο
1: από
0: το μάστερ και το εκατομμύριο.
1: Ο Ζήφκοβιτς παίρνει 1,5 πόσο παίρνει.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει, εγώ λέω τώρα με το φτωχό μου το μυαλό, δεν πρέπει να πάρει τουλάχιστον τα ίδια.
0: Πόσο χρόνο είναι ο Ζήφκοβιτς?
1: 30.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, αλλά φέτος.
1: Άμα είσαι λίγο.
0: Χοντροπαλίστηκα παίζει.
1: Φαντάζομαι να μην έπαιζε κιόλα. Πάλι ασίς και γκολ μέσα σε όλα.
0: Θα του έλεγα εγώ πριν δύο χρόνια.
1: Δεν ξέρω πώς θα πάω.
0: Πετούσες πριν δύο χρόνια.
1: Δεν είναι δικό μας θέμα.
0: Βλέπω κάτι μάγουλα πετάχτηκαν. Ζήμποβιτς.
1: Δεν είναι δικό μας θέμα. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτές τις δύο υποθέσεις πρέπει να τις τελειώσει χθες.
0: Δεν λέω το αντίθετο.
1: Δηλαδή όσο το αφήνει, τόσο αιωρείται. Και είναι κακό αυτό.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Το 2024 τέτοιες λαλακίες έλεγε και όταν το σηκώσαμε μέσω γήπεδο της αγαπημένης του ομάδας έκλαιγε με μαύρο δάκρυ. Ποιος μπορεί να έστειλε αυτό το μήνυμα?
0: Ο Χαραλαμπίτης. Ο Τρέλιας.
1: Ναι.
0: Ο Τρέλιας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έκλαιγε μαύρο δάκρυ. Καλά, δεν έκλαιγε. Είπε, ήταν το πιο μάγικο.
0: Στο κλάμα δεν πιάνεσαι, Τρέλια.
1: Ναι.
0: Τα χαρτομάτιλα έχουν θησαυρίσει με την πάρτι σου να πούμε κάθε εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Εδώ έχουν βγει και άλλες πληροφορίες πάντως για τα τηλεοπτικά για να το τελειώσουμε. Ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες αποκλειστικές, γιατί εγώ όταν είναι αποκλειστικό, πραγματικά αποκλειστικό, όχι τα αποκλειστικά κάτω από την Αθήνα από τα site, ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει γήπεδο στο μπάσκετ ή ότι ο ΠΑΟΚ θα μπει στην Ευρωλίγκα που τα λέμε εδώ δύο μήνες. Έτσι.
0: Δύο.
1: Δύο τουλάχιστον. Ναι, αυτά δεν είναι αποκλειστικά, κύριε κάτω. Εδώ τώρα αυτό είναι αποκλειστικό και θα το αναφέρω από το Sportal. Έτσι.
0: Όχι, ρε Κουλιανέ, γιατί.
1: Όχι, όχι, θα το αναφέρω.
0: Όχι,
1: αλλά τα αποκλειστικά. Κάθε τρεις και λίγο ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει γήπεδο στο μπάσκετ ή ότι ο ΠΑΟΚ θα μπει Ευρωλίγκα, τα έχουμε πει όρια από τον Ιούλιο εδώ πέρα.
0: Εμείς ξέρουμε και τι καπνό φουμάρι, τι τσιγάρο φουμάρι ο Μιστακίδης.
1: Πέστα.
0: Θα μας πεις, ειδικά εδώ μέσα να πούμε.
1: Yeah.
0: Τι νούμερο παπούτσι φοράει ο Μιστακίδης?
1: Δεν ξέρω.
0: 43,5.
1: Ναι.
0: Αμέ.
1: Αλλά.
0: Τι αλλά.
1: Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τις αποκλειστικές πληροφορίες.
0: Τι ρετσί να πίνει στη διάβαση.
1: Ξέσκεφτά και τις ρετσίνες εσύ. Αφού πας τρώσεις
0: εκεί. Ξέρω αυτή που αποκλειστικά εδώ πέρα.
1: Από τα 8,5 λοιπόν ο ΠΑΟΚ θα πάει στα 14. Η αύξηση στο ληπτικό λέει ξεπερνά το 60%.
0: Το Σόνιο Μητσοτάκης.
1: Είναι μια μεγάλη
0: επιτυχία. Το Σόνιο Μητσοτάκης, τον πρόεδρο.
1: Της διοίκησης Σαββίδη, γιατί τη διαπραγμάτηση δεν την κάνει ο Μητσοτάκης. Την κάνει ο Σαββίδης με τον Αλαφούζο.
0: Καλό, ο Μητσοτάκης την κάνει.
1: Την τρέχουσα περίοδο.
0: Άμα θέλουν να τον τελειώσει το Σαββίδι, να του δώσει 14.
1: Πρόσεξε τι γίνεται τώρα.
0: Άντε, μπράβο.
1: Την τρέχουσα περίοδο. Γιατί να τον τελειώσουν, ρε.
0: Τον τελειώνουν,
1: ρε. Ας τελειώσουν άλλο, γιατί δεν τελειώσει το δικό μου. Γιατί... Δεν το καταλαβαίνω.
0: Άλλο σε λένε, ρε.
1: Ναι, γιατί να τελειώσουν.
0: Άμα δεν τον γουστάρα το Σαββίδι, μπήκε και ο κοντός ο Παπαμίκος του στάβιαξε. Μπράβο.
1: Ναι, ωραία.
0: Ναι.
1: Μαγιά του. Δεν διαχειρίζεται πράγματα.
0: Πέσει το Νέα Δημοκρατία.
1: Γιατί.
0: Πες.
1: Καθόλου. Δεν ασχολούμαι με τα πολιτικά.
0: Πάω θρησκεία Νέα Δημοκρατία.
1: Φίλε, είμαι 50 χρόνια σε αυτό τον πλανήτη.
0: 49 είσαι.
1: 49. Φτιάχνω ατμόσφαιρα. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με τα πολιτικά.
2: 105,1. Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Και είχαν έσοδα περίπου 70 εκατομμύρια. Ωστόσο, με έρευνα που έκανε συνεργάτης του διοκτήτου Sky στην ευρωπαϊκή τηλεοπτική αγορά, το προϊόν Super League πληρώνεται από τα κανάλια 120 εκατομμύρια.
4: Μάλιστα.
1: Η διαφορά είναι μεγάλη και ο Αλαφούζ εκτιμά πως ο ΠΑΟΚ πρέπει να εισπράττει περισσότερα τηλεοπτικά δικαιώματα να παίρνει αυτά τα 14.
4: Α, καλέ, τον αγάπησε, καλέ.
1: Κάτι ανάλογο έχει γίνει και με τον Ηρακλή, ο οποίος υπερκάπιτα αυτή τη στιγμή του έδινε 1,3.
0: Διπλό στον Καφτατζόγλιο από εδώ μέχρι την Κατερίνη.
1: Και πλέον θα πάει στα 2,5. Λεπτομέρειες για την συμφωνία Αλαφούζου δεν έχουν γίνει ακόμα. Αυτό μπορεί να εκτιμηθεί είναι ότι το συμβόλαιο θα είναι τουλάχιστον διετές. Χωρίς να αποκλείεται και μεγαλύτερη διάρκεια. Για παράδειγμα, το αγωνιστή του Sport FM TV per capita υπογράφει με τις ομάδες διάρκεια συμβολέων τετραετές, όπως η ΑΕΚ.
0: Σε περιμένω να έρθει και πάλι.
1: Είναι ξεκάθαρο πως ο ανταγωνισμός πλέον λειτουργεί υπέρ των ομάδων, όπως φάνηκε στην περίπτωση της ΑΕΚ, που για 4 χρόνια θα πάρει περίπου 50 εκατομμύρια. Έτσι, είναι και ο λόγος που η ΑΕΚ διάλεξε αυτά τα συμβόλαια. Μάλιστα, λοιπόν.
0: Κοιτάξτε τώρα με αυτά τα λεφτά που φέρνετε, να έχει τον τσιφτή τερματοφύλακα εσύ και έξω αριστερά τον κανένα.
1: Ερώτηση. Μου να πούμε. Δεν μου λες, ο Ορτέγκα ή ο Τσιφτής είναι καλύτερος?
4: Ποιος?
1: Τώρα ποδοσφαιρικά σοβαρά χωρίς. Είναι ο Ορτέγκα ή ο Τσιφτής?
4: Όχι, ρε κουμπαλιά, μη.
1: Τι όχι.
4: Φεύγω, ρε μη.
1: Τι φεύγεις? Α, κλείς το μάτι.
4: Φεύγω, μη.
1: Όχι, χωρίς να κλείσει το μάτι.
4: Μη.
1: Ο Ορτέγκα ή ο Τσιφτής?
4: Επειδή δεν μ' αρέσει ο Ορτέγκα, τώρα με παντάς στον κάλο.
1: Αυτό σε λέω. Ο Ολυμπιακός πάει με Ορτέγκα να το πάρει.
4: Ναι, γιατί?
1: Δεν μου λες,
4: γι' αυτό δεν το πάρει.
1: Του Παναθηναϊκού ο Πένια είναι τόσο καλύτερος από τον Τσιφτή. Εσύ λες ότι είναι το.
4: Όχι.
1: Ωραία. Άρα. Δεν βάζω τον της ΑΕΚ τον Πέσονα.
4: Και οι δύο καλοί.
1: Και οι δύο Πρινιόλοι. Όχι και τον άλλο Πέσονα, ρε, τώρα κολλάω.
4: Τον Αλβάνο τον 300.
1: Το 300, και το θεωρώ όντως ότι είναι ένα κλικ πάνω. Το 300. Αλλά ο Τσιφτής είναι 26, ναι. Το άλλος είναι 30.
4: Τώρα μην μου κάνεις μάγερ τον το Τσιφτή, εντάξει.
1: Δεν τον κάνω μάγερ.
4: Εγώ λέω την νοοτροπία σας. Άμα θέλετε να πάρετε πρωτάθλημα, ναι. Και έχετε πλατούρια στον Αλαφούζο.
1: Η ΑΕΚ πέσει πήρε πρωτάθλημα, ρε φίλε, με ένα μπακ όλη τη χρονιά και δύο στόπερ.
4: Ναι.
1: Το πήρε όμως.
4: Κακός. Κακός έμεινε με ένα στόπερ.
1: Μου κουντί βίντα.
4: Γι' αυτό.
1: Ρώτα όλη τη χρονιά.
4: Γι' αυτό φέτος δεν θα το πάρει η ΑΕΚ.
1: Ο 300 είναι και 31. Έτσι για να ξέρουμε και πόσο.
4: Δεν είναι πολύ μεγάλο.
1: Είναι 31 όμως. Ναι. Είναι 31. Ο Τσιφτής, αν δεν παίξει τώρα, πότε θα παίξει?
4: Έλα ρε με τον Τσιφτή βασικό τώρα.
1: Εγώ γουστάρω Τσιφτή.
4: Έλα ρε τώρα. Εντάξει,
1: θα με δικαιώσει τερματάκι. 27 είναι ο Τσιφτής.
4: Καλός είναι. Ναι.
1: Μια χαρά είναι. 1,91.
4: Ναι.
1: Μια χαρά είναι ο Τσιφτής.
4: Αλλά μην με κάνεις
1: γερό το παιδί.
4: Σου πήρε 14 και μου έχει τον Τσιφτή τώρα τέρμα. Άσε.
1: Με Τσιφτή πέρσι έβγαλα διπλό σιλίλ και τα κατέβασα τα ρολά.
4: Τρία έφαγε.
1: Τρία οι αλβοβάρτιζαν. Μέσα από τα έβγαζε τα πάντα.
4: Έκανε μεγάλη εμφάνιση.
1: Ο Αλαφούζ, εκτός από πρόεδρος, είναι και επιχειρηματίας και θέλει να κερδίσει. Όπως είπαμε χθες, ο ΠΑΟΚ είναι η δεύτερη ομάδα στην Ελλάδα σε τηλεθέαση. Λέει εδώ ένα μήνυμα.
0: Κύριε Σαββίδη, να μάθει να πίνετε ουίσκι, όχι βότκα να πούμε τώρα.
1: Και εγώ κουλ προτιμώ μαζί σου Τσιφτή. Και στην τελική, εγώ θα σου κάνω το ερώτημα και κλείνω. Τσιφτή ή Παυλέγκα, ρε, με το χέρι στην καρδιά.
4: Παυλέγκα, ρε.
1: Παυλέγκα.
4: Ναι.
1: Να μην πιάνει την μπάλα, κρατά ζωντανέ τι επιθέσει των αντιπάλων και να τρως γκολ
4: ελεύθερο χρόνο.
1: Φέτος, για φέτος μιλάω, μιλάω για πρόπερση.
4: Ποιος είναι προπονητής θεματοφυλάκος στο ΠΑΟΚ, να το χαίρεστε.
1: Έχει εκεί ο Λύση έφερε.
4: Ο Λύση έφερε.
1: Ναι, ναι.
4: Τι σκάμα τους κάνει, σκάμα.
1: Πότε μπήκε ο Σεπτέμβριος, πότε τελειώνει και αυτός. Ένα πράγμα μένει όμως σταθερό στην πόλη. Οι κληρώσεις του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη που χαρίζουν κάθε Παρασκευή ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Καπάκι έρχεται και μία ακόμα κλήρωση. Συγκέντρωσε λοιπόν καθημερινά λαχνούς με την είσοδο στο καζίνο και μπες στη μεγάλη κλήρωση. 30 χρόνια Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα. Θα τα σχολιάσουμε σε πολύ λίγο έτσι για όλα τα θέματα. Άσε μας ρε Κωστή με τον Παυλέγκα, λέει, μας τρέλανες εδώ, λέει ο φίλος μας ο Θάνος. Ο Μπίλης εδώ, μετά από τα 14 μοίρα η άμυνα του ΠΑΟΚ θα είναι σιγά εσύ Μπίλη μου, σιγά μην είναι περάστε κόσμο. Κομψώ και επιστρέφουμε.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Παράθυρο στα σπορ.
6: Καλή σας ημέρα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου για την αυριανή πρεμιέρα του Nations League στο Βελιγράδι κόντρα στη Σερβία στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχωρά σε ριζικές αλλαγές με τους νεαρούς Κοστούλα και Καρέτσα, ενώ εκτός έμειναν οι Μπακασέτας, Ρότα και Γιαννούλης. Οι γηπεδούχοι θα παραταχθούν χωρίς τον Ντούσαν Βλάχοβιτς σε ένα μάτς που θα διευθύνει ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ. Πράσινο φως στην ανάθεση ολοκληρωμένης μελέτης για την κεντρική τηλεοπτική διαχείριση άναψε χθες η Super League. Η πρόταση του Ιβάν Ζαβίδη για προσφυγή σε εξειδικευμένο οίκο έγινε δεκτή, με τον ΠΑΟΚ να τάσεται υπέρ της ενίσχυσης των μικρότερων ομάδων και της αύξησης των κρατικών εσόδων από το στοίχημα. Οι διαβουλεύσεις των ΠΑΕ για τα τελικά κριτήρια κατανομής θα συνεχιστούν με βάση τα πορίσματα της έρευνας. Στην πόρτα του χειρουργείου θα περάσουν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλέγκα, μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς που υπέστησαν στον νόμο κατά την πρόσφατη αναμέτρηση με τον Πανετολικό. Στις προπονητικές τους εγκαταστάσεις επέστρεψαν εχθές το πρωί οι ποδοσφαιριστές του Άρη, ξεκινώντας την προετοιμασία τους μετά το προγραμματισμένο ρεπό της Δευτέρας. Ραντεβού στο κλειστό της Πηλέας δίνουν σήμερα το απόγευμα στις 7 οι φίλοι του ΠΑΟΚ για τη νέα ομάδα μπάσκετ του Συλλόγου. Η διοίκηση ανοίγει τις πόρτες του γηπέδου, επιτρέποντας το κοινό να πάρει μια πρώτη γεύση από τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκέρι. Η ανταπόκριση των φιλάθλων αναμένεται θερμή στο πρώτο κάλεσμα της φετινής προσπάθειας. Αυλαία με έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον έπεσε εχθές στο Ιβανόφιο για το τριήμερο διεθνές τουρνουά μπάσκετ Μαύρος Κούφια 2026. Ο Άρης ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του γνωρίζοντας την ήττα με 88-84 από την πανίσχυρη τουρκική Μπαχτσέσεχήρ, ενώ ο οικοδεσπότης Ηρακλής πήρε και πάλι καλό βαθμό. Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς επικράτησε με 84-73 της Μικόνου. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Τα μάθατε? Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
8: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
9: Στα καλύτερα που έλκονται.
8: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Η Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
10: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
11: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε 2 νύχτες?
12: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επιτυακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
13: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις. Και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
12: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Πού πας?
15: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Πέτσα από 88.gr.
16: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
17: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
18: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
20: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
21: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
22: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντήσεις.
0: συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Επόμενος.
23: Ναι.
22: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
23: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
22: Τώρα προκαλείς, λέγε.
23: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
22: Τι δελτίο, τον 12.
23: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
22: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
23: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
22: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpot στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
26: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.690.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 227.300 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 112.100 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.400 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 450.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Σου και τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου και τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες, good morning, όπου κι αν είστε. Rap and cool στα αυτάκια σας. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Έχεις φαγωθεί με το Μιχαηλίδη, ρε. Έχεις φαγωθεί. Μέχρι και το ζωγραφίζεις παππού τώρα. Λοιπόν, χάρη μας. Πάμε λίγο σε γκάλο, πάμε λίγο σε κίνηση.
1: Τι καλών τεχνών είναι ο άτιμος, ε.
0: Για
1: τι
0: να πούμε ορισμένα πραγματάκια.
2: Έχεις τα είναι ο Μιχαηλίδης.
0: Εσένα δεν έκανες παππού ποσά είσαι. Για ζωγράφισε εσένα να σε δω. Παγώθηκες με τα γενιτσάκια του Μιχαηλίδη, ναι.
1: Λοιπόν,
0: για τον τσιφτσί.
1: Όσοι αυτή τη στιγμή κινούνται στη Βασιλή Σόλγα θα το πράξουν με μεγάλη δυσκολία, όπως και στη Γεωργή Παπανδρέου. Στο κέντρο η Τσιμισκή έχει αποκαταστήσει τα όποια προβλήματα υπήρχαν πρωτήτερα. Στο Βαρδάρι έχουμε μικρές καθυστερήσεις. Ανατολικά και δυτικά για τον περιφερειακό τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Δεν υπάρχουν κάποια προβλήματα.
2: Δεν έχει τράκα.
1: Όχι, Κωστή μου, σήμερα είναι μια εξαιρετική μέρα. Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο.
0: Τέλεια, εντάξει, τώρα είναι και η ώρα. Πήγαμε ναι. 11 η ώρα. Φτάνει.
1: Στο κεντράκι μόνο πιο πολύ. Λοιπόν, πάμε γκάλοπ.
0: Πάμε
1: να δούμε το κοινό φέτος τι θα επιλέξει να δει περισσότερο. Ναι. Αν επιλέξει κάτι από τα δύο, γιατί υπάρχει και επιλογή μία από τα ίδια. Mm-hmm. Και το ερώτημα είναι πολύ απλό. Αν θα καταφέρει το μπάσκετ που παλιά πολλοί το λέγανε μπασκετάκι να επισκιάσει το ποδόσφαιρο. Γιατί υπάρχει φέτος μεγαλύτερη ζωηράδα, τόσο σε ΠΑΟΚ.
0: Όχι ζωηράδα, υπάρχει.
1: Ναι, σε ΠΑΟΚ, σε Άρη, Eurocup. Έχουμε
0: Reborn είναι αυτό. Άννα,
1: μπράβο, Reborn. Ναι. Έχουμε ΠΑΟΚ και Άρη. Έχουμε από την άλλη Παναθηναϊκό Ολυμπιακό που είναι οι σταθερές στο πάνω ράφι. Και έχουμε και την ΑΕΚ που έρχεται με μια. Ένα σκαλοπατάκι πιο κάτω. Πάμε να δούμε λοιπόν τι θεωρείτε εσείς. Θα καταφέρει τον μπάσκετ να επισκιάσει το ποδόσφαιρο φέτος. Mm. Πρώτη επιλογή, ναι. Δεύτερη επιλογή, όχι. Ή θα είναι μία ή άλλη. Θα είναι μία από τα ίδια.
2: Τι έγινε, αρχίζουμε τώρα και γράφουμε για τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ να βγάλετε τερματοφύλακα. Ήσουν να βγάλουμε τα σπλάχνα.
0: Καλά, ρε κολοτούπα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Πέρσι αποθέρουν στο τσιφτσί εδώ σε εκπομπές μου, στέλνουν βιντεάκια.
2: Βέβαια, την πρώτη.
0: Η τερματάρα είναι αυτό και πού το βρήκα και τώρα ήρθε να φτιάξει κλίμα πάλι.
1: Παρένθεση. Ο Τζολάκης πώς έπαιξε τον Ολυμπιακό. Γιατί να μην μπορεί να παίξει ο Μοναστηρλής.
0: Εγώ πιστεύω στο
1: Μοναστηρλή στον ΠΑΟΚ.
0: Εγώ προσωπικά πιστεύω και στο Μοναστηρλή.
1: Δεν σου
0: θέλει την ευκαιρία
2: να πάρει. Να πάρει να δείξει το Μοναστηρλή εσύ και τον
0: Καταρχάς. Όχι, να πέσει ο με τον Αντρόμητο.
1: Τι έκανε. Βήματα υποδομής. Δεύτερον, βασικό στην εθνική νέων. Και τρίτον. Ήταν ο τερματοφύλακας ο οποίος μπήκε πέρσι με τον Ατρόμητο. Δεν σου λέω ότι θα είναι ο καλύτερος της Ελλάδος.
2: Πρόεδρε!
1: Αλλά βάλτε να το δεις.
2: Πρόεδρε!
1: Βάλτε να το δεις.
2: Ξέπωσες τα 14 από εκεί από τον
0: Ελλάδα. Αυτά θα κάτσε, βρε. Κάτσε. Θες να κάνεις τώρα εσύ τώρα.
2: Ξέπωσες, να πούμε.
0: Αυτό θα ισχύσει από του χρόνου, βρε. Μη βιάζεσαι, βρε. Μη βιάζεσαι να τα πεις, βρε παπάντζα. Βρε, τζουλόλα κοτσομπόλα.
2: Πήγε στον Παπαγεωργίου το Γιαννάκι εκεί πέρα.
0: Βρε Λόλα, βρε Λόλα.
2: Μητσοτάκι στο μισόγειο το φτιάξει. Εντάξει, ωραία.
0: Λοιπόν, καταρχάς να πω, γιατί νόμιζα ότι έφυγε. Με αυτά δεν πολύ ασχολούμαι εγώ. Ότι προπονητή θεματοφυλάκων έμεινε ο κορυφαίο στον ΠΑΟΚ. Ο Βαγγέλης ο Λάπας.
2: Ο Λάπας.
0: Βέβαια. Όπου τον ήθελαν και οι τρεις ομάδες των Αθηνών. Εγώ νόμιζα πήγε με τον Λουτσέσκο πραγματικά, αλλά έμεινε.
2: Αυτός προπονεί τον Παβλέκα και είναι έτσι ο Παβλέκα.
0: Τότε τι κρινιάζει για τον Τζιφσί. Λοιπόν, παίζει να είναι ο καλύτερος προπονητής θεματοφυλάκων στην Ελλάδα.
2: Εγώ βλέπω ότι.
0: Εγώ νόμιζα τον πήρε ο Λουτσέσκο γιατί το θεωρούσα τόπο, έτσι. Ο ΠΑΟΚ τον κράτησε και αυτός προπονεί.
2: Κάπως έπρεπε το παιδί να πάρει τα λεφτά από εκεί.
0: Γιατί ποιος είπε δεν παίρνει εδώ.
2: Ή να πάρει εδώ μπροστά σε εκεί που θα πάρει.
0: Εντάξει, εκεί στην Αραβιά τώρα.
2: Στην Αραβιά εκεί να πάει κάνει ένα πακέτο. Κάτσε, ωραίο.
0: Ρε, δηλαδή εσύ παίρνει 10 εδώ.
2: Ναι.
0: Και σου δίνουν 12 στην Αραβιά. Θα πας στην Αραβιά.
2: Άμα με δίνουν 20 στην Αραβιά, πώς στην Αραβιά.
0: 20 δεν σε δίνουν στην Αραβιά.
2: Με δίνουν 20 στην Αραβιά.
0: 20 δεν σε δίνουν στην Αραβιά. Μόνο μερικά μηνύματα. Πάμε σε μερικά. Και εγώ λέω προτιμώ τον Τζιφσί από τον Παβλέγκα. Έχει φαγωθεί με τα εξωτικά γενιτσά. Πες τον αρθεί να του δώσω μια χορηγία. Να, γενιτσά.
2: Σιγάρο χουβαρντάδες εκεί πέρα. Δεν δίνεται σε μίγα να πούμε σκοτόστρα δεν δίνεται.
0: Ο Κωστής είναι σε μεγάλη ρέντα. Λες σας ακούω και κλαίω εδώ στη δουλειά. Κουλ, δηλαδή συμπιστεύεις ότι πάμε για πρωτάθλημα. Επαφή με πραγματικότητα δεν έχεις. Σανό, Φαές, λέει και δεν συμμαζεύεται.
2: Ξέρει ότι ο Λαφούζος είναι η σειρά του, ξέρει.
0: Τώρα αυτός, εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ είναι outsider, δεν είπε ότι θα πάρει το πρωτάθλημα.
2: Ο ΠΑΟΚ κάνει λίγο πίσω, θα πάρει τα 14, εντάξει.
0: Εγώ λέω ότι. Άρα θα κάνει και ο Ολυμπιακός πίσω.
2: Ποιος?
0: Και ο Ολυμπιακός. Κάνει και η ΑΕΚ πίσω.
2: Δεν κάνει πίσω ο Ολυμπιακός.
0: Και η ΑΕΚ. Άρα λες, ναι, όταν θα λες να κάνει λίγο πίσω, κάνουν όλοι λίγο πίσω για να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Αυτό λες.
2: Ο μεγάλος ΠΑΟΚ τι κάνει.
0: Αφού είπες, κάνουν πίσω όλοι.
2: Άντε, το πάρε Λαφούζη να ησυχάσουμε.
0: Ο Λαμέλα λέει τέτοιοι παίχτες λέει μακριά, λέει Μαρσιάλ, Πιερό, Λαμέλα λέει 3 εκατομμύρια και ερχόταν και τα έτρωγε όρθιος, λέει ο άλλος. Ο Λαμέλα πήρε και 1,5 εκατομμύριο αποζημίωση γιατί είχε και ψυχολογικά, λέει. Μακριά από εμάς αυτή η παίχτες η ελεύθερη.
2: Τι είναι, ρε, ψυχολογικά, γυναίκες και έχουν ψυχολογικά.
0: Ναι, ο άλλος σου λέει όμως αυτό που υποστήριζε εσύ, ότι το να πάρεις τώρα παίχτες ελεύθερους σημαίνει πρόβλημα.
2: Αυτό τον μαύρο που πήρατε το center forward.
0: Δεν ήταν ελεύθερος.
2: Α, ήταν παντρεμένος.
0: Είχε ομάδα άνθρωπος κανονικά.
2: Μάλιστα.
0: Έπαιζε, απλά δεν. Ναι. Το να πάρεις παίχτη αυτή την περίοδο 25 Σεπτεμβρίου ελεύθερο σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι. Για κάποιο λόγο δεν τον πήρε ομάδα.
2: Ναι, αλλά πόσο μάλλον
0: όταν είναι παιχταράς.
2: Καλούς ελεύθερους μου λέγες.
0: Προηγούμενη εβδομάδα ποιος το είπε, εγώ που είπα τέτοιο πράγμα. Αφού δεν είπε. Καταρχάς σας είπα από 9 Σεπτεμβρίου ότι τέλος είναι μεταγραφές του ΠΑΟ.
2: Μάλιστα.
0: Πότε το είπε αυτό. Εγώ λέω ότι φαβορεί είμαστε εμείς και το 2022 τα ίδια λέγανε και το 2024 τα ίδια λέγανε και είδες τι έγινε.
2: Ποιος το λέει αυτό.
0: Ένας ΠΑΟΞΙΣ.
2: Χαϊβάν είναι.
0: Ναι. Το τσίγκλισμα δεν πιάνει, Κωστή μου. Αν ήθελες να το κάνεις σωστά, θα ρώταγες γιατί χθες ο τέλος δεν πέρασε η πρόταση Αλαφούζου και ο Ιβάν συντάχτηκε με Ηλιόπουλο Μαρινάκη. Αλλά δεν τα πιάνεις.
2: Καλά, αφού τα πήρε πρώτα από τον Αλαφούζο.
0: Κάτσε, δεν γίνεται, ρε φίλε. Είσαι, δεν είσαι. Ναι. Ο καθένας θα κοιτάξει τα συμφέροντα
2: του σε κάθε τομέα. Τα πήρε.
0: Όχι.
2: Τι όχι.
0: Θα τα πάρει. Ο κύριος Βαγγέλης ήταν και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Μη λες μου, Κωστή, ότι να είναι, λέει, για τον ΠΑΟΚ. Και οι άλλοι λέει προσπαθούν να πάρουν ό,τι μπορεί ο καθένας παραπάνω.
2: Τι Άρη, δεν βγήκε βρώμα ότι λιμοκτονούνε. Για σας λέω ότι δεν έχει λεφτά ο πρόεδρος.
0: Πώς λιμοκτονούνε.
2: Δεν λέει για τους άλλους, πρόεδρε, δεν έχεις λεφτά μέσα στην ίδια την οικογένειά τους. Κανείς δεν αμφισβήτησε ούτε τον Μαρινάκη, ούτε τον Αλαφούζο, ούτε τον Ηλιόπουλο. Εσείς λέτε εδώ πέρα η μισή. Πρόεδρε, πού τα λεφτά. Πεινά ο πρόεδρος, δεν έχουμε λεφτά.
0: Η μισή. Ρωσία. Η μισή.
2: Άντε,
0: ο Βιερίνια τον κράτησε, λέει, κουλ να ξέρεις, λέει το Λάπα. Ποιος? Ήθελε να πάει στο εξωτερικό. Βιερίνια. Εντάξει, okay, μεγάλη μαγκιά μα τον κράτησε. Εγώ νόμιζα είχε φύγει γι' αυτό. Πασχαλάκη δεν είναι ελεύθερο. Τελικά υπήρχε στον Αστέρα. Μήπως τον έριξε πριτς. Ελεύθερο είναι.
2: Πάρτε τον, ρε.
0: Τι να τον κάνεις.
2: Να δέρνει τον κόσμο στη σκέρκη.
0: Δεν χρειάζεται να το δένεις. Δεν χρειάζεται να το δένεις τον κόσμο. Λοιπόν, ο Κώστας, όποιος είναι φουλ εργατικός, δουλεύει 16 από τις 24 ώρες την ημέρα και από τις 16 ώρες που δουλεύει ασχολείται τις 15 με τον ΠΑΟΚ και τον λαό του, όποιος είναι μικρότερο, ο οποίος είναι μικρότερος από την ΑΕΚ. Δεν το κατάλαβα το μήνυμα καθόλου. Αν είναι outsider ο ΠΑΟΚ, εγώ θέλω να είναι στο μείον 5 από την κορυφή και το Γενάρη με 3 ενισχύσεις μπάκα, extreme δεκάρι, να δω αν μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
2: Τι ενισχύσεις κάνει το Γενάρη ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν το πιστεύεις τον ΠΑΟΚ.
2: Το Σαββίδι δεν πιστεύω θα κάνει ενισχύσεις.
0: Δεν πιστεύω ότι θα κάνει ενισχύσεις, έτσι.
2: Ναι.
0: Για άνοιξε κανένα ίντερνετ ραπ να δεις τι λένε, λέει, στο ίντερνετ για τον Μαρινάκη και τις συμφωνίες που κάνει. Μου φαίνεται, λέει, δεν απλώνεσαι, λέει, κάτω. Λέει, μόνο εδώ με τα δικά μας ασχολείσαι μόνο.
2: Τι λένε, ρε φίλε, για τον Μαρινάκη.
0: Οι αεξίδες τι λέγανε για τον Τίγρη, ρε, εσύ. Κάβουρα δεν το λέγανε.
2: Δεν είναι κάβουρας.
0: Τι σημαίνει αυτό.
2: Γιατί
0: ίσχυε. Πρωτάθλημα δεν τους πήρε.
2: Τζάμπα δεν το λέγαμε εδώ.
0: Ναι, ρε, γόρι μου.
2: Και το χαρίσουμε, δηλαδή, για να στείλει τους μπράβους, δεν κατάλαβα.
0: Πρωτάθλημα όμως τους πήρε. Τους έπιασε και το γήπεδο. Άρα τους διέσυρε.
2: Δεν τον κλέβανε όμως. Ποιος θα τον μισό τον κλέψει. Για πάνε κλέψει τώρα. Για πάνε στα γάλα που θα περάσει.
0: Αυτό είναι πόσο διαχειρίζει ο καθένας, ρε φίλε. Τώρα πόσο διαχειρίζει τη μαγιά του καθενός.
2: Εδώ ούτε την πουτίκη σας αφήσαν όρθια.
0: Πέσω να σταματήσει να λέει ότι ο Ιβάν πήρε τζάμπα τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε διοκτήτη τότε. Ούτε διοίκηση πρωτοδικείου είχε. Άρα δεν τον αγόρασε.
2: Εγώ δεν το λέω τώρα ότι τον πήρε τζάμπα. Τότε το έλεγα. Δεν περιμένω.
0: Αυτό σου λέει.
2: Δεν περιμένω εγώ να.
0: Δεν τον αγόρασε από κάποιον. Από κάπου.
2: Ναι.
0: Διοίκηση πρωτοδικείου είχαμε.
2: Ναι.
0: Επήκε πλήρω άνθρωπο όλα τα χρέη. Σε εξωτερικού και εσωτερικού συνεργάτε.
2: Πόσο τον κόστησε.
0: Τζάμπα.
2: Αφού
0: δεν τον είχε κάποιο,
2: ναι.
0: Τι δεν καταλαβαίνω.
2: Τζάμπα τον πήρε.
0: Για να αγοράσω κάτι, θα πρέπει κάτι
2: πώς
0: να.
2: Πόσο τον πουλάει τώρα, 180.
0: Ο ίδιο τον έφτιαξε έτσι.
2: Λοιπόν,
0: τι λοιπόν. Είναι σαν να πας εσύ να παίρνει ένα παραμελημένο σπίτι,
2: ναι.
0: Που δεν το είναι κανενός, το παίρνει, το φτιάχνει βίλα και μετά άμα θε, όσο δεν τον πουλά.
2: Αν
0: δεν τον πουλά. Ναι, αλλά τη βίλα.
2: Δεν σα πήρε τζάμπα.
0: Ναι, ρε γόρι μου.
2: Αυτό λέμε.
0: Μα πήρε τζάμπα γιατί δεν υπήρχε να τον αγοράσει από κάποιο. Είχα διοίκηση πρωτοδικείου.
2: Μάλιστα.
0: Και με το που ήρθε πλήρωσε τα 11,5 αυτά με το τσάι του στο δημόσιο και άλλα τόσα στα ιδιωτικά χρέη του ΠΑΟ. Χρωστούσε σε τρίτους.
2: Ποια ιδιωτικά χρέη.
0: Σε παίχτες, συμβόλαια, σε 1,200 που χρωστούσε ο ΠΑΟ.
2: Το αγοράκι και το βρίζα έδωσε κάτι.
0: Βρε, δεν ξέρω τι έδωσε. Εγώ σου λέω και σε τρίτους πλήρωνε. Κάθε δύο και. Ανά 5 μέρες ακούγαμε. Πλήρωσε τον τάδε παίχτη. Πλήρωσε τα χρωστούμενα του τάδε. Δεν θυμάσαι.
2: Έτσι ήταν η μεγάλη ΠΑΟΚΑΡΑ. Χρωστούσε σαν τον
0: τάδε. Τα θυμάσαι.
2: Σκόρδα να πούμε.
0: Ναι, αλλά τα πλήρωσε, αυτό λέμε. Κούλε, cool, επειδή βλέπω πάλι στα αριστερά να πηγαίνουμε πάλι με τον Γερο Τάισον. Δεν θέλω να ακούσω κριτική τον Νοέμβριο, δεν έχουμε αριστερό εξτρέμ. Επίσης από το τίποτα, προτιμώ να πάρω τον ανέτοιμο Σάντσο. Άντε πάλι. Ρε εσείς, τι δεν καταλαβαίνετε, καταλάβετε ορισμένα πράγματα. Ο Σάντσο παίρνει 7 εκατομμύρια το χρόνο. Τι δεν καταλαβαίνετε. Και ο Σάντσο έχει να παίξει ένα χρόνο μπάλα. Έχουν φαγωθεί ρε εσύ. Και ο Σάντζο αν έρθει σήμερα.
2: Θέλουν μεταγραφές τα παιδιά.
0: Αυτοί νομίζουν ότι μόνο με μεταγραφές κάνει ομάδα. Και ο Σάντζο αν έρθει σήμερα θα είναι έτοιμο το Γενάρη.
2: Με τι να κάνει ομάδα.
0: Με δουλειά. Πρώτα είναι η δουλειά. Πρώτα είναι η δουλειά τη ομάδα των παιχτών αυτού που υπάρχουν και μετά βλέπει τι χρειάζεται για να το αναβαθμίσει ποιοτικά.
2: Τώρα τι
0: με παίχτε ενεργού. Όχι με παίχτε πρώην τουρίστε. Να φέρω τον Καγκάουα. Θυμάσαι εδώ, τον Καγκάουα. Παλέμαχο παίχτη. Ο Σάντζο δυστυχώς
2: θα. Αφού κάνετε μετά τις μεταγραφές, δεν τις κάνετε κανονικά, άρα θα πάρετε από αυτούς.
0: Δηλαδή, όλοι στον πλανήτη τώρα, πρόσεξε. Όλοι στον πλανήτη.
2: Επειδή δεν έχετε λεφτά να τα πάρετε τον Ιούνιο της
0: πέτος. Όλοι στον πλανήτη είναι άσχετοι. Και στον Πάουκ είναι έξυπνοι και στον Πάουκ είναι άσχετοι που δεν παίρνουν τον Σάντζο. Ο Σάντζο 25 Σεπτεμβρίου, γιατί δεν βρήκε ομάδα.
2: Όχι, είναι έξυπνοι στον Πάουκ που άφησαν την ομάδα να μείνει εκτός Ευρώπης και δεν κάνουν μεταγραφές.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Αυτοί είναι έξυπνοι τώρα και οι άλλοι χαζοί που κάνουν κριτική από κάτω.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Αυτό λέμε.
0: Εσύ μπερδεύεις πάλι τα μπούτια μετά.
2: Τίποτα μπούτια δεν είναι.
0: Τι.
2: Οι μεγάλοι παραγοντάρες του Πάουκ άφησαν την ομάδα εκτός Ευρώπης. Με πρόεδρο του Σαββίδη.
0: Επίσης, πού κολλάει αυτό.
2: Πουλήσαν τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι. Α, που έχουμε δώσει το Κουκουγεσασβίλη δανεικό. Πού να το φανταστείς, ρε φίλε. Είχε ήδη. Ναι, είχαμε δανεικό τερματοφύλακα. Είχαμε, το δώσαμε δανεικό. Στην Τουρκία, εκεί που το βρίζαν οι άλλοι. Που έκανε τα θέα. Αυτά σας αρέσουν, λέει. Τι να κάνουμε, συγγνώμη που δεν είμαστε Μελισανίδης, να ρίξουμε την ομάδα για να πληρώσουμε τα χρέη, Τίνο μου.
2: Τα είπαμε, κύριε, για τον Τζάμπα.
0: Τον
2: κύριο Τζάμπα τα είπαμε.
0: Ναι. Εμείς τους
2: πληρώσαμε. Τα λέγαμε όλους, τότε. Εμείς όμως, 65. Ήταν και επικίνδυνος. Ήταν με τώρα που είναι 75.
0: Εμείς όμως τους πληρώσαμε όλους κανονικότατα. Όλους. Τρίτους, τετάρτους, πέμπτους, δημόσια, ιδιωτικά, όλους. Με τις φτέρνες βλέπεις μπάλαραπ. Θα με πεις και χαϊβάνι. Πάλι πρωτάθλημα πάω και το 24 τα ίδια έλεγες και εσύ και Παναγή.
2: Εσύ δεν είσαι χαϊβάνι, είσαι χαϊβάνι στον Κύβο. Είσαι από τα χαϊβάνια ο αρχηγός των χαϊβανιών. Είσαι εσύ που στέλνει το μήνυμα.
0: Και ο ΠΑΟΚ τότε νομίζω πρέπει να έδωσε κάποια χρήματα που αντιστοιχούσαν στο 51% του μετοχικού κεφαλαίου τότε ο ΠΑΟΚ για να πάρει τον ΠΑΟΚ.
2: Εγώ ξέρω
0: που ήταν πολύ χαμηλά το επίπεδο, έτσι.
2: Εγώ ξέρω ότι το κάνετε πόλεμο το Σαββίδι για να μην πάρει την ομάδα. Ο κυρίες και κύριοι και κάτι άλλο.
0: Δεν τη νοιάζει τι είπαν οι κυρίες και κύριοι. Αλλά αυτό το πράγμα, φέρτε τον Σάντζο, κάντε ρε παιδιά. Εντάξει, μιλάμε τώρα για παροδία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα απλά. Ο προπονητής τερματοφυλάκων υπογράφει ξεχωριστό συμβόλαιο με το υπόλοιπο επιτελείο. Αυτό έτσι την πάτσα. Νόμιζε ότι έφυγε μαζί με τον Λουτσέσκου. Έτσι. Κουλπάντο Ελουστόντο και Σάντα Μαρία για ένα χρόνο είχαν να παίξουν άλλου μήνε. Λάθο. Ναι, αλλά αυτού αποδεικνύεται λάθο ο Ελουστόντο με τον Σάντα Μαρία.
2: Αυτού ποιο του πήρε, είχαν ρυθμό.
0: Αλλά αυτού του πήραν όμω Ιούνιο. Ήταν οι πρώτες μεταγραφές.
2: Και ήταν ψοφίμια και το Σεπτέμβριο.
0: Του λέει τώρα, okay, θα τους κάνουμε προετοιμασία, θα μπουνε, θα κάνουν. Άσχετα αν δεν. Ποιο Σάντζο, μωρέ, ξέρουν τι κάνει ο Σάντζο. Δεν ξέρουν. Βλέπουν τώρα τον Σάντζο, λέει φέρτε τον.
2: Καλά. Μείνετε με τον Τζιφτσί εκεί και με τον Τάισον να πάρετε πρωτάθλημα.
0: Αφού είπε ότι Σάντζο, αφού κάνουμε πίσω για να τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
0: Έχει κάνει πίσω.
2: Κάντε λίγο πίσω εκεί πέρα.
0: Η ΑΕΚ που δεν παίρνει δεξιμπάκ. Η ΑΕΚ γιατί δεν παίρνει δεξιμπάκ.
2: Για να πάρει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός γι' αυτό.
0: Θα τα λες. Ο Ολυμπιακός γιατί τα έκανε ανάκατα και αλλάζει προπονητές.
2: Γιατί θα πάρει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκού.
0: Άρα μην τα. Παιδιά, σήμερα έχουμε τη στέψη του Παναθηναϊκού. Τελειώσαμε. Ο Ντίνος το δίνει και επίσημα, έτσι. Κάνουν όλοι πίσω.
2: Είναι Παναθηναϊκό και 30% Νέα Δημοκρατία. Μετά από 7 μήνες.
0: Άρα παίξτε Παναθηναϊκό και Νέα Δημοκρατία. Έχει κάτι άλλο για να κλείσω 30.
2: Ναι. Μαρκό.
0: Και σάτι ότι θα σε ρίξει ένα πινελίκι τρελό στην πορεία εγώ. Εγώ θα. Επομένως η 30 είναι. Παναθηναϊκό πρωτάθλημα.
2: Νέα Δημοκρατία.
0: Και σάτι ότι θα σε απαντήσει.
2: Και Μαρκόπουλο πρώτη θέση.
0: Και Μαρκόπουλο πρώτη θέση. Μάλιστα. Εντάξει, Ντίνο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αφού σήμερα τα έβγαλε όλα, μπορούν να κάνουν διακοπή δανεισμού. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά.
2: Μαρκόπουλο και τον Πανιόνιο.
0: Εσεί δεν παίζουμε football manager. Να διακόψουμε, λέει τον Κουκί και σα. Δεν γίνονται αυτά, ρε αγόρια μου. Πώ θα διακόψουμε. Υπάρχουν συμφωνητικά, υπάρχουν συμβόλαια. Επειδή ό,τι θέλω κόβω και ράβω.
2: Έλα, σταματήστε.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air. AR Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Να βάλει τότε κανένα χιλιάρικο στον Παναθηναϊκό να τελειώνουμε.
2: Έβαλα 100 ευρώ πριν 2 μήνες για να πάρω 600 ρευλάχο.
0: Έβαλε και τώρα.
2: Τώρα πιο κάτω.
0: 3,5.
2: Με 6 φράγκα τον έπαιξε τον Παναθηναϊκό, ρε κουτουλούφε. Εκουτουλούφε.
0: Πάντως
2: κλεφτοκοτά.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι Μπουκ συμφωνούν μαζί σου.
2: Τετραρούδωρο.
0: Οι Μπουκ συμφωνούν μαζί
2: σου. Αυτιά.
0: Δεν το ξέρεις αν έχει μεγάλα αυτιά.
2: Μακριδάκτυλε.
0: 2,75. Όχι, κάκου.
2: Εξιφράγκα τον έπαιξα. Όταν εσύ έπαιρνες μοχίτο να πούμε, στα μπάρτ σε πάνω εμείς να πούμε.
0: Μπράβο, τι
2: είναι αυτό.
0: Τώρα σε στηρίζω.
2: Με τους Πακιστανούς έκανες βουτιές εκεί πέρα να πούμε.
0: 2,75 το Παναθηναϊκό.
2: Εξιφράγκα τον παίξαμε, κύριε.
0: 3,25 την ΑΕΚ. 4 τον Ολυμπιακό.
2: Εσύ που είσαι.
0: 6. Όσο έπαιξε είναι τον Παναθηναϊκό. Κάτσε να βάλω εγώ μια ψηλή στο 6 τώρα.
2: Δεν πάμε, πάμε καμία μακαρονάδα.
0: Πάμε, θες μακαρονάδα Ράφα, λέει. Μετά,
2: Ράφα,
0: μετά,
2: λέει, βέβαια. Ναι.
0: Κλαίει ο Χριστάρας. Το λες τετραρούθρο. Στα βρασνά κάνω βουτιές, πες το να λέει. Λοιπόν...
2: Άμα κάνεις τα βρασνά βουτιές, άμα πέσει βόμβα νετρονίων, δεν πάθεις τίποτα. Άμα κάνεις τα βρασνά βουτιές εσύ. Άμα δεν έχεις τίποτα.
0: Και σήμερα
2: ωραία επειδή... κρέατα τα βρασνά.
0: Ναι, και σήμερα επειδή άνοιξες πολύ γλώσσα και πολλά μέτωπα, εγώ λέω να ανοίξουμε γραμμές απευθείας. Άστα, δεν τα ρεπορταζιακά. Έχουν φύγει όλοι οι ομάδες. Αύριο θα πιάσουμε Εθνική Ελλάδα-Σερβία, Ζίβκοβιτς.
2: Να κάνουμε καμία συνέντευξη. Να βγάλουμε καμία συνέντευξη.
0: Να βγάλουμε τη ΣΥΤΑ. Τη ΣΥΤΑ, λέω.
2: Τη ΣΥΤΑ. Βγάλουμε τη ΣΥΤΑ να
0: βγάλουμε. Τη Τζίλα να βγάλουμε. Εγώ να βγάλουμε τη Τζίλα.
2: Κάνουν καριέρα τραγουδίστριες με άλλο φωνή. Κάνουν λίγα βάρη εκεί. Παίρνουν την πρωτεΐνη, κάνουν κοιλιακούς. Πάει ο Κουλιανός εκεί, βλέπει τους κοιλιακούς. Ό,τι ωραία αυτό.
0: Τρομερή λίλα.
2: Πετά τα λουλούδια, πετά τους πεθαμένους, τα πετά στις τραγουδίες.
0: Πες του να σταματήσει να λέει καλά λόγια με τον Παναθηναϊκό, θα μας κάψει πάλι. Αν θέλει να δώσει ευχές, να πει την ομάδα που θα πάρει το κύπελο. Κύπελο ποιος θα πάρει φέτος?
2: Ο Άρης.
0: Άρης και Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
0: Τι γέλιο, φίλε. Φαντάζομαι να τα βγάλει, παιδιά, τι έχουμε να ακούσουμε, έτσι. Να ξέρετε, θα κρυφτούμε όλοι κανένα μήνα. Αν τα βγάλει καλά, Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι μπαγκεράκι για μένα. Έτσι, δηλαδή, σαν δίνει ένα 10 τώρα είναι. Αλλά τα άλλα είναι δύσκολα.
2: Όλος ο λαός του ΠΑΟΚ, μόνο που θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, γιατί τον παίζει καλά τη μεγάλη ΠΑΟΚΑΡΑ, να πούμε εδώ λεφτά έρχονται.
0: Μα όλους τους παίζει καλά. Δεν παίζει τον Ολυμπιακό. Δεν παίζει την ΑΕΚ. Όλους τους παίζει καλά.
2: Τον Ολυμπιακό δεν τον παίζει καλά.
0: Έλα, δεν τον παίζει. Εντάξει, εκεί παίζουν Τσίπρα οι άλλοι, έτσι είναι.
2: Παναθηναϊκό δεν τον παίζει, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε break και θα επιστρέψουμε σήμερα, επειδή άνοιξε πολλά μέτωπα. Θέλω παιδιά με τοπική. Να βγει και η ΣΥΤΑ, να βγει και η ΛΥΛΑ, να βγει, να βγουν όλοι παιδιά, να γίνει χαμούλης τέλος πάντων. Τώρα, πριν σας αφήσω για λίγα δεύτερα και πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Δεν ξέρω, γνωρίζετε κανένα καλό υδραυλικό? Σταματήστε να το λέτε όμως αυτό το ερώτημα, γιατί έχω τον Δουλευτερά. Εκεί έχει όλους τους επαγγελματίες ένα μέρος με αξιολογήσεις, δείγματα δουλειάς και ό,τι άλλη πληροφορία χρειάζεστε. Μπαίνεις, συγκρίνεις, επιλέγεις απλά, γρήγορα και ξεκάθαρα. Κομψό, ενάρε το διαφημιστικό και επιστρέφουμε με ό,τι είδηση να βγαίνει να σας τη δίνουμε. Αλλά θέλω επικοινωνία σήμερα. Θέλω κουσκούς, θέλω να το στριμώξετε, παιδιά, γιατί ελάλησε πολύ. Κομψό και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλημέρα. Αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Η αναβολή δόθηκε λόγω κολλήματος του συνηγόρου του κατηγορούμενου, ο οποίος δεν ήταν παρόν στη δικαστική αίθουσα. Περίπου 10 λεπτά διήρκησε σήμερα η 33η συνεδρίαση στη Λάρισα για τη δίκη των τεμπών, καθώς οι μάρτυρες που επρόκειτο να καταθέσουν δεν προσήλθαν τελικά στο δικαστήριο. Στο εδόλιο βρίσκονταν δύο κατηγορούμενοι, ενώ η διαδικασία ήταν προγραμματισμένο να συνεχιστεί με καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Για αναπόφευκτη κλιμάκωση και πρόκληση θερμού επεισοδίου από την πλευρά της Τουρκίας πριν από τις εθνικές εκλογές, προειδοποίησε ο Πάνος Καμένος, μιλώντας στο Κόντρα 24. Ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας υποστήριξε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα επιχειρήσει τεχνητή κρίση για να διασφαλίσει την πολιτική του επιβίωση. Στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πετυχαίνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα, εστίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στον Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικά ασθενείς βροχές με γρήγορη βελτίωση αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 22 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
3: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
2: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
3: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
2: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
7: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
11: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
12: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
13: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
14: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Serethherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Serethherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran.
15: Παγκόσμια Ελληνική.
16: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
17: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
16: Α, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
18: Nexus Facility, παρακαλώ.
16: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
19: Λίγο μετά τις 11.
20: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
23: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: πάρτι κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 2 Οκτωβρίου, παρακαλώ, έτσι. Η Στρία βρίσκομαι στο καζίνο Public Nova και στο more.com. Βεργίνα θέατρο δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Καλημεράρες, good morning σε όλη την Σαλούγκα μας, χειμωνό εξωτερικό. Δώσε μια καλημέρα κάπου τώρα, δώσε ένα φιλαράκι που θες, έλα.
1: Πού να δώσω?
0: Εδώ, εσύ, ξέρω εγώ που θες να δώσει.
1: Τι φιλαράκι να δώσει?
0: Στην Κοζάνη, θες να δώσει τον Ονό, δεν ξέρω που θες να δώσει τώρα.
1: Θες να τον Αρμπέκ,
0: Γενιτσά θες, που θες
1: υπάρχει. Γενιτσά δεν έχω κανένα να δώσω.
0: Γενιτσά θες, τον Τζιφτσί, ποιον θες?
1: Το Τζιφτσί, το φάει εσύ στη μαπέ, εγώ δεν τον φάω.
0: Εγώ θα τον φάω.
1: Εσύ, εσύ θα βγει τέταρτο με τον Τζιφτσί, δεν αυγό.
0: Τέταρτο κιόλα.
1: Δεν αυγό εγώ.
0: Τέταρτο τον πάω το δίκτυο.
1: Δεν αυγό εγώ, τέταρτο.
0: Εσύ θα βγει πρώτο ή θα βγει εσύ?
1: Εγώ θα βγω δεύτερο.
0: Δεύτερο. Α, Ιάκ πήρε αντιρότα.
1: Τι να πάρει?
0: Αντιρότα πήρε.
1: Τον κράζω τον πρόεδρο της ΑΕΚ.
0: Α, τον κράζεις, ναι.
1: Με έβαλε στο λιμάνι για να μην τον κράξω, δεν κατάλαβα.
0: Πάντως.
1: Με έβαλε, ξέρω εγώ, ο Μελισσανίδης, ξέρω εγώ.
0: Μπαίνε
1: σε κανένα ελικόπτερο να πούμε.
0: Μαζί σου 100 σε αυτά δεν του συζητάμε.
1: Να πούμε.
0: Είμαστε εδώ για να λέμε ακριβώς τι βλέπουμε. Είχε
1: τον Γεωργίευ, ο Γεωργίευ δεξιμπακ. Έπρεπε να πάθει ζημιά ο Ρότα για να πάρουν τώρα κανέναν έτοιμο.
0: Δηλαδή, ρε κουλ, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πει. Ναι, θα πάμε στις γραμμές. Κάτσε, εσύ κάνει δουλειά σου εσύ τώρα. Άσου τώρα. Λοιπόν, δηλαδή δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάρουμε μεταγραφή, ρωτάει εδώ ο φίλος. Καμία περίπτωση. Άμα βρεθεί κάτι, δεν ξέρω. Άμα βρεθεί
1: θα
0: κάτι.
1: Περιμένει
0: στην Τούμπα. Αν βρεθεί κάτι πραγματικά που μπορεί να είναι σε καλή κατάσταση, ξέρω εγώ, μείνει κανένα παίξει από την Αραβία και μην
1: του δυσκολεύεσαι. Θα κάνουμε πίσω να πάρει ο Αλαφούζο το πρωτάθλημα, πες.
0: Άντε πάλι.
1: Μην δυσκολεύεσαι.
0: Το αφήγημά σου φέτος.
1: Ναι, ναι. Κάνουν πίσω τα
0: παιδιά. Για να δούμε τι λέει ο κόσμος. Εγώ τώρα αράζω. Και ακούω τον κόσμο να δω τι μάχη θα δώσει. Είμαι διαιτητή.
1: Εγώ
0: ποιος, εγώ σήμερα ακούω την εκπομπή μα. Έλα γκρομπ, καλημέρα. Πάμε
1: έλα γκρομπ, έλα καλημέρα.
2: Έλα καλημέρα.
0: Ψωνίσαμε από σβέρκο.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Άλεξ μου.
1: Με μπεκλάβει, δεν απαντάω, με μπεκλάβει.
0: Όχι.
1: Έλα.
2: Δεν είναι καλά τα πράγματα γιατί πετάνε 16.
0: Α, πετάνε 16, κάτι παίζει τώρα, ναι.
1: Δεν έχει να χάσει και τίποτα.
0: Αυτά λέγαμε και 12 χρονών. Κάτι συμβαίνει, πετάνε
1: 16. Δεν έχει να χάσει και τίποτα.
2: 12 χρονών, κοιτάξτε να δείτε, το πρωτάθλημα το πάει ο Φραγκούζος, γιατί είναι η σειρά του. Και όπως έλεγε ο Μαγκούς.
0: Ναι, σ' ακούμε, ρε.
1: Λέει ο Άλεξ τον Αλαφούζο, ο Φραγκούζο. Πάμε το κυρίε Αλάφουδα, θα πέσουν μόνο.
0: Τι αφραγκούζε, δεν
1: είναι. Τι μωρό θα πέσουν.
2: Καλά. Τα χρόνια του Ολυμπιακού, 27 χρόνια μα σχεδίζει με την Τούμπα. Καλή συνέχεια
0: σου,
2: καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες στην Ευρώπη και στις άλλες στην Ευρωκόπη που βγήκαμε.
0: Ναι.
2: Δεν πειράζει. Εμείς θα παίρνουμε πρωτάθλημα του Αγίου Ανήμερα. Καλή ημέρα.
0: Φιλιά, φιλιά. Αφραγκούζω τώρα.
1: Λέει τώρα αυτός που δεν έχει κάνει με ροκάμοντο, δεν έχει κάνει στη ζωή του 60 χρονών. Λέει τον Αλαφούζο Αφραγκούζο αυτός.
0: Ναι, αλλά να το πει πώ. Ο άνθρωπο τώρα δεν ξέρει τι έχει. Έτσι. Κανάλια, ιστορίε, καράβια, χαμό.
1: Λέει αυτό.
0: Με τον πόλεμο, όλοι οικονομάνε μεταξύ.
1: Λέει αυτό ναι. Που κοιμάται στην αυλή του σπιτιού και δεν έχει κεραμίδια από κάτω, τον άλλο Φραγκούζο. Μιλάμε για τρομερά πράγματα.
0: Αυτή είναι η μαγεία, ρε.
1: Τη
0: μαγεία τη ζωή.
1: Ρε, τι
0: μαγεία. Εγώ ακούω σήμερα του ακροατέ. Καλημέρα. Γι' αυτό άνοιξα νωρί, να απολαύσω λίγο το ακροατήριό μα. Να βγει και η Σάτι να γίνει εδώ χαμό.
1: Η Σάτι να πληρώσει το χορογράφο τη πρώτα. Γιατί έχω μάτι τον έχει απλήρωτο. Να σε δώσω εγώ για το χορογράφο. Θες να βγάλω το χορογράφο το μεσημέρι.
0: Κούπα.
1: Τι κούπα.
0: Πάντως, αν γίνει πόλεμο στην Τουρκία, ξέρεις ποιον θέλω πρώτη γραμμή.
1: Ο κόκκινο.
0: Ο κόκκινο είναι ο αρχιστράτηγος.
1: Ναι.
0: Άλεξ, Γρίπη, κόκκινο και Βαραβά.
1: Γιατί ποιοι νομίζεις ότι σας έχει ο Μητσοτάκης χωρίς πόλεμο.
0: Εσύ θα είσαι και σένα θέλω.
1: Είναι.
0: Και σένα σε θέλω να δίνεις ότι.
1: Πίσω από το γιο του Κόκαλη θα πάω. Και πίσω από τον Γιανακόπουλο. Έτσι πες,
0: για πάμε καλημέρα, έλα.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, φίλε, εσύ με την τηλεόραση που έκλεισε.
1: Πάμε πολεμήσω για χρεοκοπημένη χώρα.
2: Έλα, καλημέρα, τα χρυσά μαγόρια.
0: Ω, καλό στον Αντιλούτσι.
2: Τι έγινε,
0: εσύ να μα πει τι έγινε.
2: Παραπονεμένος βγήκε χθες, ρε. Αχ, έφυγε τώρα στην Αραπιά και λέει.
1: Τάσος Ξιαρχό να... για Μαρίνα Σάντι. Δεν με πλήρωσε ποτέ για τη μάντησα.
2: Άσε με να μιλήσω, ε.
1: Προσποιόταν ήδη. Ορίστε.
2: Άσε με να μιλήσω. Σε παρακαλώ.
0: Ναι, ναι,
1: σε παρακαλώ.
0: Θα τα πούμε μόλις κλείσει, κάτσε να μιλήσουν. Ναι, αλλά πλήρε, αφού
1: λέω. Αν θε να πιάσει το πρωινάδικο, εγώ το πιάνω.
2: Από το πρωί δεν έβαλε γλώσσα μέσα.
0: Α το φίλε. Πονοκέφαλο, άστο, πονοκέφαλο.
2: Εδώ μα πιάνει από μακριά, έρχεται ένα. Λοιπόν, ο Μπρούς δεν θέλει να μπει στο κάδο τη ιστορία του Πάο Κλή και δεν μπορούμε να του το
0: δούμε. Αυτό αλήθεια λέει. Δεν μπορεί να βγει. Είναι ο πιο πετυχημένο προπονητή όλων των εποχών. Με τίτλους, με κύπελα.
1: Δεν το ξεχάσαμε.
2: Τον κύριο Λουτσέσκο, που το λέω και κύριο Λουτσέσκο, να του πείτε ότι. Τώρα μα συναντηθείτε, γυρίζει από τη Ρωμανία ή από την Αραπιά. Να του πείτε ότι. Να του πείτε ότι.

0: Η ιστορία τη γράφει μόνον ο λαός του ΠΑΟ.
1: Καλά, και οι πρωταγωνιστές δεν είναι οι αθλητές και οι προπονητές.
2: Σιγάρελα, μεγάλη.
1: Σιγά, χαλάρωσε.
0: Λάθος, μεγάλο.
2: Σιγάρελα, μεγάλη.
1: Χαλάρωσε.
0: Λοιπόν, και άκουρα αυτό που λέει.
2: Μπουζολαέ είναι.
0: Ρε, θα ζητούν μόνο όσοι έχουν πληρώσει. Όσοι κεράστηκαν, μούγκα.
1: Μούγκα.
3: Όχι, αυτό για εμάς είναι.
1: Ναι.
0: Για εσάς είναι, βέβαια για εσάς είναι. Και τα πανεπιστήμια βγάζουν ειδικότητες, αλλά οι δρόμοι και οι κερκίδες βγάζουν προσωπικότητες.
1: Άσε τώρα τα έξυπνα τώρα.
0: Άσε τώρα.
1: Ερώτηση, ερώτηση, ερώτηση. Άμα σε έβγαζε εκτός Ευρώπης ο Λουτσέσκου, θα έβγαινες με τα λάβαρα της Επανάστασης. Τώρα γιατί κάνεις μούγκα.
0: Τα ξεχάσατε κιόλας, ε.
1: Δεν απαντάς.
0: Πού είναι η Έστερ Σουτ, πού είναι.
1: Πριν 5 χρόνια έγινε. Εσύ είχες βγει εδώ και τον έπαιρνες πριν ο Κορδέλ, αυτό λέω. Τώρα δεν σε πειράζει. Τώρα δεν τον νοιάζει.
0: Ακόμα ασχολείστε με αυτόν τον μυρωδιά.
1: Μα εσύ βγήκες. Εσύ βγήκες και ξεκίνησες με τον Λουτσέσκο.
0: Ασχολείται. Μετρόπολης, SDNA, διαβόλοι και τριβόλοι, ασχολούνται με τον...
1: Φύγε, φύγε, φύγε, έφυγε. Λοιπόν, να πούμε ότι υπέγραψε και επίσημα και ο Κόσογλου. Είναι αυτό που σας είχα πει εδώ και κανένα 20ήμερο. Η μεταγραφή του πιτσιρικά τη Ντόρτμουντ του ΠΑΟΚ, που για λόγους γραφειοκρατικούς δεν μπορούσε να ανακοινωθεί.
3: Σας έδωσε τον Κόστογλου η Ντόρτμουντ.
1: Όχι. Είναι άσχετη η μεταγραφή του Κωνσταντέλια με τον Κόστογλου.
3: Όχι, ο Κόστογλου τι είναι αυτός.
1: Ο Κόστογλου είναι ένας 17χρονος.
3: Ο οποίος έπαιζε στην Ντόρτμουντ.
1: Έπαιζε στους μικρούς Ντόρτμουντ και είναι άσχετη εντελώς η κίνηση.
3: Τώρα είναι μεταγραφή αυτή.
1: Ναι, ναι.
3: Άρα θα είναι μάπα ο Κόστογλου για να μην τον κρατάει.
1: Ο Κόστογλου είναι τρομερό ταλέντο.
3: Γιατί τον
1: και του χρόνου μην τον δούμε και στους μεγάλους.
3: Γιατί τον έδιωξε.
1: Δεν τον έδιωξε, ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ πήγε και τον πήρε. Ήθελε να γυρίσει όλο το παιδί στην Ελλάδα και τέλος.
3: Ήθελε να
1: έρθει εδώ.
3: Για δω, να δω τη φάτσα.
1: Εχταράσει να σου. Είναι μπαλαδόφατσα.
3: Ποιο είναι.
1: Όχι εδώ, μπαλαδόφατσα. Είναι μπαλαδόφατσα, άσε, είναι πολύ καλό. Box to box.
3: Από τα άνω γύφτηκα είναι από τα κάτω.
1: Δεν ξέρω τι είναι, αλλά θα το μνημονεύσουμε τον Κόσογλου σύντομα. Θα το παίξει τον Πάουκ Β', θα το βάλει από τώρα. Γιατί είναι πολύ μπροστά. Λοιπόν, πάμε καλύτερα.
3: Κάνε Κωνσταντίνα για να πάρετε τον Κόσογλου.
1: Εσύ τα ίδια θα λέμε πάλι. Δεν έχει σχέση αυτή η μεταγραφή με την άλλη. Ποια θε να ξέρει. Αυτό με
3: δηλαδή πληρώσατε εδώ.
1: Ναι, ναι, τροφία, ό,τι χρειαζόταν για να τον πάρουν. Ναι. Μεταγραφή είναι.
3: Δώστε και λεφτά στην τόνη.
1: Δεν ξέρω αν δω. Τα τροφία πληρώνω σε αυτές τις ηλικίες. Δεν είναι. Είναι τα τροφία. Και αν θέλεις για να γνωρίσει και ο κόσμος, ναι. Η Ντόρτμουντ είναι αυτή που πρότεινε τον ΠΑΟΚ μετά τη μεταγραφή Κωνσταντέλια. Αν θέλετε να σας δώσουν κανένα δανεικό.
3: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ είπε: όχι, δεν θέλω δανεικό. Ναι. Δεν, ο Λέρμα πήρανε, και αυτή είναι.
3: Πήρανε χαβιάρι και δώσανε 100 πόρτα αυτή τώρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μεσχέντουντα. Καλά που βγήκες, γιατί θέλω να διευκρινίσουμε και τα στοιχηματικά μας. Γιατί τα αφήσαμε λίγο αιωρούμενα. Αιωρούμενα τα αφήσαμε τα στοιχηματικά μας.
0: Επειδή αλλαξοπίστησες, Μαξιμιλιανέ.
1: Σχετικά με τι.
0: Τώρα η Μπαρσελόνα παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στον κόσμο. Πάει η Αρσεναλούλα σου.
1: Εγώ πήρα Μπαρσελόνα Άρσεναλ. Εσύ πήρες όλες τις άλλες ομάδες.
0: Την κατάπιανε η γλάρη του Κοστούλα.
1: Καλά, θα κάνουμε και καμιά.
3: Και τους έβρισε κιόλας.
0: Το στοίχημα για τη Ράφαελ την Πιτσάρα.
3: Εγώ.
0: Δέχομαι να αλλάξεις και να πάρεις τα γατάκια της Μπαρτσελώνα που λες, που και πέρυσι εντυπωσίαζαν μέχρι να τους συντρίψει ο Σιμεώνε.
1: Με άρα ωραία. Εγώ έχω Άρσεναλ και Μπαρτσελώνα και εσύ όλες τις άλλες ομάδες.
0: Όχι βέβαια.
1: Τι?
0: Ή Άρσεναλ ή Μπαρτσελώνα.
1: Κάτσε εσύ, κάτσε ρε φίλε.
0: Εγώ έχω Bayern, έχω Real.
3: Ά,
0: έχω
3: ημιο,
1: και Liverpool.
0: Μεγάλη Liverpool.
1: Ναι. Κάτσε ρε μπαγάσα. Εσύ θα έχεις τρεις ομάδες και εγώ θα έχω μία. Μία θα έχω.
0: Προκάλεσες. Έλεγες η Arsenal και καμία άλλη.
1: Τρεις ομάδες εσύ, μία εγώ. Έτσι θες να παίξουμε δηλαδή.
0: Αν τόσο μεγάλη ομάδα είναι η Arsenal.
1: Ρε πάλι θα σε ψηρίσω. Πάλι θα σε
0: ψηρίσω.
1: Όχι, θα πάρω άλλη μία, όπως πήρες και εσύ άλλες δύο.
3: Ανηφόρα είναι βέβαια, παιδιά.
0: Ανηφόρα.
3: Στενά παπούτσια και κατήφορος μετά.
1: Λοιπόν, ναι. Πάμε, θα τα βρούμε μαζί εμείς αυτά.
3: Βρείτε
0: τα έξω.
1: Ναι.
0: Εάν είχα να διαλέξω ως γυναίκα μεταξύ Λίλας και Σάτι,
1: ναι.
0: Ασφαλώς θα προτιμούσα τη θηριώδη Μαρίνα από την ελιποβαρή Λίλα Πάουζε.
1: Αυτά
0: και
1: γούστα είναι, ρε φίλε.
0: Πώς μαζί σου τώρα τελευταία, Μαξιμιλιανέ.
1: Αυτά είναι γούστα, ρε φίλε.
0: Σου,
1: ναι.
0: Γιατί θεωρούσα ότι έχουμε τα ίδια γούστα.
1: Εντάξει, μας ενώνει μια σκοτσέζα στις ψήνες.
3: Ποια Μαρίνα, ποια Μαρίνα. Πάρει
0: καλά Ισάτη. Που πίστηκες και έχουμε φέτος μουσική
3: χαλάρα το moving to the sun.
0: Τούγκελ. Που έχει μοτό Make the girls dance. Κάνε τα κορίτσια να χορεύουν δηλαδή. Και αν δεις τις θεές στο YouTube που το χορεύουν πλάι τους στις συναυλίες του,
1: μάλιστα.
0: Θα αλλάξεις ίσως γνώμη και για την Λίλα, αυτό το γατάκι.
1: Λιλάρα, έτσι. Λιλάρα δαγκωτό.
0: Ναι, καλά.
1: Λιλάρα.
0: Για ωραίες γυναίκες.
1: Πώς λέμε, Λίλαρντ, Λιλάρα.
3: Αυτοί ακούνε μουσική με τα μάτια.
4: Επειδή ναι. σας ακούω συμπαθούνται στην κυρία Λατινοπούλου, γιατί όπως ανέφερε.
1: Κακό είναι να έχουμε συμπάθειες.
4: Λέει σωστά πράγματα για την πατρίδα.
1: Λέει.
4: Αναρωτιέμαι ποια να είναι αυτά. Μήπως οι αναρτήσεις στα social media για τις τρίχες των γυναικών που δεν τις ξυρίζουν με τις οποίες έγινε γνωστή.
1: Μαζί της είμαι. Μαζί της είμαι. Τι τρίχες οι γυναίκες. Να έχεις τις μασχάλες τρίχα γυναίκα που το είδες αυτό.
4: Μήπως τη στο συνέδριο του κόμματός της. Θέλουμε άντρες που να πηγαίνουν στρατό και να
1: εσύ άμα θες τρίχες μασχάλες ψάξε να τις βρεις. Εγώ δεν τις θέλω.
4: Αφού έχουμε λειψανδρία κυρία Αφροδίτη μου, γιατί δεν ζητάς υποχρεωτική φοιτεία και για τις γυναίκες. Έτσι. Αφού φαντάζομαι αποδέχεστε κύριε Αφροδίτη μου ότι είμαστε ίσοι. Ή θεωρείτε κυρία Λατινοπούλου ότι οι γυναίκες πρέπει να περιορίζονται σε δεύτερο ρόλο και κύριο μέλημά τους θα πρέπει να είναι να ξυρίζουν τις τρίχες τους και να περιποιούνται τον εαυτό τους για να είναι θελκτικές στην
1: εμφάνιση. Πολύ ωραία τα λέει Αφροδίτη. Είμαι μαζί της 100% και σε αυτό.
3: Δεν τρόσκουε, ναι.
4: Τον οποίο όμως λάτρεζε όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάτωνε σε ψήφους σαν υποψήφια βουλευτής Α Θεσσαλονίκης.
1: Ωραία, όπως πήρε Άρσεναλ και πήρε Λίβερπουλ. Πάρε και
4: δεν
1: ένα πολιτικό.
4: Αφού...
1: Δεν ακούει, αυτό είναι το πρόβλημά του. Δεν ακούει. Εσύ, δεν γίνεται να μιλάς ακατάπαυστα χωρίς να γίνεται διάλογο.
4: Μιλήσε και μετά μπορούμε να κουβεντιάσουμε.
1: Μετά δεν θα κάνουμε κουμπί όμως μαζί. Πρέπει να δεις εδώ.
4: Εγώ έχω δύο λεπτά κάθε δύο-τρεις εβδομάδες.
1: Πες τα να τα τελειώσει τότε. Δεν απαντάμε.
4: Ναι. Όπως και χθες ορθά ανέφερε ο συνακροατής, η Ευρωβουλή είρε τη βουλευτική της ασυλία και θα δικαστεί εάν εξαπάτησε το εκλογικό σώμα. Τι έχετε να πείτε λοιπόν τώρα για όλα αυτά.
3: Πτέσματα.
1: Θέλει τώρα, τώρα θέλει.
3: Πτέσματα.
1: Πτέσματα. Συμφωνώ, πτέσματα. Κι εγώ αυτό θέλω.
3: Πτέσματα.
1: Σε σχέση με αυτά που γίνονται είναι πτέσματα.
4: Πτέσματάκι.
3: Τέταρτη φορά το λέω.
4: Ναι. Στον πολιτικό βίο. Και στην πρόοδο της χώρας μας.
1: Σε σχέση με κάποιους άλλους που τους έχουμε δει και όλα σας δοκιμάσουμε κάτι νέο.
4: Άρα είστε λάτρης της Λατινοπούλου.
1: Τι συμπαθούμε ρε φίλε, κακό είναι.
4: Για μένα είναι κακό, ναι.
1: Για σένα, εντάξει να κάνουμε. Και για μένα έχεις 10 κακά, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Θα ανοίξουμε πυράβλους ο ένας τον άλλον, συμφωνούμε, διαφωνούμε. Τι να κάνουμε τώρα, όπως διαφωνούμε για Άρσεναλ και Λίβερπουλ, διαφωνούμε και εδώ, δεν είναι κακό. Αυτό λέω. Δεν είναι κακό η διαφωνία, είναι πάρα πολύ ωραίο.
3: Φύγαμε.
1: Πράγμα.
3: Τάσος Ξιαρχό για Μαρίνα Σάτι, ρε παιδί μου.
1: Κάτσε, κάτσε, περιμένεις.
4: Συμπαθείτε την Λατινοπούλου, ενώ κάποιον που συμπαθεί την
3: λεπτά μιλάει.
4: Δεν με ενοχλεί.
3: 7 λεπτά,
4: αυτό
3: όχι
4: είναι το πρόβλημα.
1: Φιλιά, φιλιά, θα τα πούμε εκτός. Λοιπόν,
3: το δεξιόμετρο τώρα.
1: Δεξιόμετρο τον έκανε στον άνθρωπο. Έτσι. Αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, άμα πει κάποιο κάτι άλλο που δεν του αρέσει, δηλαδή τι.
3: Δεξιόμετρο είναι.
1: Δηλαδή, φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Καλημέρα, ναι. Όχι, εσένα γραμμή σου είναι από το πηγάτι του Μελιγαλά, αδερφέ. Όχι, δεν σε ακούμε δυστυχώς. Κάτι έχει γίνει με τη γραμμή σου και σε ακούμε από το Grand Canyon μέσα κατευθείαν. Επόμενο.
3: Ξέρω εγώ τι είναι, αλλά δεν το λέω.
5: Καλύτερα τώρα.
1: Ναι. Α, τώρα ναι, τώρα ναι, τώρα ναι.
5: Ωραία. Τι θα γίνει, παιδιά, 6 λεπτά ακούμε τώρα γιατί.
1: Έχει φαγωθεί με τη Λατινοπούλου. Του λέω, ρε φίλο, ο καθένας έχει την άποψή του. Τι θα κάνουμε, θα επιβάλλεις τον άλλον να το θέλω σου. Δεν γίνεται αυτό.
5: Χθες κούλα έκανα μια ερώτηση σε εσένα, τη μεταφέρεις τώρα για ποιο λόγο τελευταία τα έχει βάλει τόσο πολύ με το Σιάο. Δεν έχω καταλάβει ακόμα.
1: Πάντως δε...
5: Για ποιο λόγο τα έχετε βάλει, κύριε Ραπτόπουλο, με το Σιάο.
1: Α, εσένα, όχι.
3: Ποιον τα έβαλα, δεν ακούω, μωρέ.
5: Βάζετε σε σύγκριση τον Καρυπίδη με το Σιάο.
3: Τον Καρυπίδη με το Σιάο.
1: Άκουτα.
5: Ναι, το βάζετε.
3: Πίσω από τον Μπάουκ είναι και ο άλλος, πίσω από τον Μπάουκ είναι και ο άλλος. Βέβαια, το βάζει.
5: Ναι. Από πού, κάτσε, περιμένετε ακόμα. Από πού είναι πίσω από τον Μπάουκ ο Σιάο.
3: Θα το δει σε κανένα εξάμεινο.
1: Πέρσι ξεκίνησε, όχι
5: φέτος. Σας ακούω τόσο καιρό, μας λέτε.
6: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Με το Γιαννιώτα αριστερό εξτρέμ.
3: Σε αυτό δεν έχετε ένα άδικο. Γιατί η χρηματιστήρια είναι ανάλογα το βάλει φορμάνι. Αυτό τον έχω σκίσει τον κύριο Καρυπίδη για τις μεταγραφές που
1: έχει. Καλά,
3: κάνει.
1: Εγώ θα πω εδώ πέρα για να είμαι fair ότι όλες οι ομάδες έχουν ένα δύνατο σημείο.
3: Ναι.
1: Είτε με 40 είτε με 100 Ολυμπιακός, με 150 και τον Ορτέγκα στο τέρμα τώρα. Τι να κάνουμε. Η ΑΕΚ έχει ένα δεξί μπακ. Τι να κάνουμε τώρα.
5: Δεν θα συγκρίνω τον Ορτέγκα και τον Ρότα με τον Γιάννιωτα. Είναι β' εθνική παίκτη.
1: Ναι, αλλά αυτοί έχουν 180 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία.
3: Μα αυτά τα έχουμε πει στον κύριο Καρυπίδη, όπω είχε τι ακαδημίε.
5: Γιάννιωτα το ένα το άλλο και εγώ είμαι φιλότιμο. Να πάω να παίξω τον Άρη. Τι είμαι Κεριανό, να πάω να παίξω. Μην τρελαθούμε τώρα.
3: Κίνκο ο καλύτερο παίκτη.
1: Κίνκο ο καλύτερο παίκτη.
5: Φανταστείτε τι είναι οι υπόλοιποι. Λέγατε για τον Μανού Γκαρσία ότι δεν είναι έτοιμο και τον και άλλο. Πριν δύο εβδομάδε. Μα ζαλίζετε το κεφάλι μου, κύριε Ραπτόπουλο, γιατί δεν το ξεκίνησε βασικό στην Τούμπα.
3: Δεν το ξεκίνησε βασικό στην Τούμπα, ναι. Δεν το ξεκίνησε.
1: Δηλαδή είναι ο Μανού. Ανέτοιμο είναι ο Μανού ακόμα. Ανέτοιμο. Και αυτό φαντάζομαι και έρθει ανέτοιμο το παιδί, εντάξει.
5: Για ποιο λόγο τότε έπρεπε να ξεκινήσει βασικό στην Τούμπα. Είναι ο Μανού Γκαρσία για να ξεκινάει βασικό στην
1: Τούμπα. Όχι, είναι ανέτοιμο. Είναι ανέτοιμο. Αυτό λέω και εγώ για τι μεταγραφέ που ζητάνε κάποιοι να δουν παίχτε που είναι 10 μήνε ανενεργοί. Ναι.
5: Με το ζόρι βγάζει ημίχρονο ο Μανού Γκαρσία και θα τον θέλατε βασικό στην Τούμπα.
3: Κάποια στιγμή έπρεπε να μπει ή στην αρχή. Με το Μωρόν, να του κάνει τη ζημιά.
5: Ξεκίνησε με τον Όφη και μέχρι το 20 λεπτό είχε κρεμάσει γλώσσα του, δεν τον είδατε.
3: Μα στο,
5: το πρώτο μάτσο.
3: Στο Χαριλάου, το 4-4-2 που έπαιξε ο Πασχάλης της γιαγιάς Ντακ.
5: Να μην συζητήσουμε και γι' αυτό που ναι, με πάρει ναι. Με τον Μανού Γκαρσία. Ο Μανού Γκαρσία αριστερό εξτρέμ. Ο άνθρωπος δεν είχε ποτέ έκρηξη στη ζωή του και τον βάλαμε τώρα που είναι ανέτοιμο.
3: Τη γραμμή.
5: Ξέρει
3: μπάλα ο Αργέντος.
5: Ναι, θέλεις να τον βάλεις αριστερό εξτρέμ.
3: Ξέρει μπάλα ο Αργέντος.
5: Πρέπει να έχεις. Πρέπει να έχει ένα αριστερό μπακ που θα ανεβοκατεβαίνει.
3: Αλλά είναι 70-80 μέτρα, βέβαια.
5: Το αριστερό μα μπακ βλέπει το κέντρο και γυρνάει προ τα πίσω, νομίζω έχει νάρκε.
3: Τέλο πάντων.
5: Και παίζει με τον Κατεβέρε στην
1: τελευταία. Πώ δεν υπάρχουν Αργιανοί που ξέρουν ποδόσφαιρο.
3: Ξέρει πολύ
5: μάλλον. Ο καλύτερο αμυντικό επιθετικό είναι ο Κατεβέρε.
1: Ναι, είναι καλό. Είναι φιλότιμο. Είναι σαν τον Εντιαγέ, γυρίζει πίσω, μαρκάρι.
5: Είναι το κάνει τον Κατεβέρε μπροστά. Θέλει και να σταματήσει την μπάλα 12 κοντρόλ.
1: Αλλά η διαφορά του είναι αυτή, ότι ο ένας ξέρει ποδόσφαιρο, ο άλλος δεν ξέρει.
3: Αυτή
1: είναι η διαφορά.
3: Και τον έβγαλε σε μεγάλο χώρο, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Με τα καλά ξέρει μπάλα ο Αργιανός.
3: Κλείσε, κλείσε.
1: Κελιά, Αργιανέ μου, να είσαι καλά.
3: Ρισπέκ στον Αργιανό.
1: Ρισπέκ στον Αργιανή. Να βγουν τώρα και παοξίδε μπασκετική, βγει ο Ντούντα τώρα που είναι μπασκετικό, σε κάνει 3-2 για τον μπάσκετ του Πάου. Σε κάνει 3-2. Αλλά έχει φαγωθεί με τη Λατινοπούλου, μη λέει από χθε με πήρε. Και γιατί και γιατί. Εντάξει, φίλε.
3: Γιατί είναι πατριώτησα και τη φάγαμε.
1: Σιγά, σιγά. Λοιπόν, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλέφωνό σας και από το τηλεφωνικό σας πάροχο γενικότερα και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα πρέπει να περιμένετε στην αναμονή? Λοιπόν, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δεύτερα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε, εσείς επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, έτσι. Και αν θέλετε και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν, παιδιά. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova.
7: Ώρα για διάλειμμα. Besafroline.gr. Βρες στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με μείον 30% με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
8: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
9: Μετρόπολης τελερώνε.
10: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Παράθυρο στα σπορ.
12: Καλή σας ημέρα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για την αυριανή πρεμιέρα του Nations League στο Βελιγράδι κόντρα στη Σερβία στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχωρά σε ριζικές αλλαγές με τους νεαρούς Κοστούλα και Καρέτσα, ενώ εκτός έμειναν οι Μπακασέτας Ρότα και Γιαννούλης. Οι γηπεδούχοι θα παραταχθούν χωρίς τον Ντούσαν Βλάχοβιτς σε ένα μάτς που θα διευθύνει ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ. Πράσινο φως στην ανάθεση ολοκληρωμένης μελέτης για την κεντρική τηλεοπτική διαχείριση άναψε εχθές η Super League, την πόρτα του χειρουργείου. Θα περάσουν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ Ταχάλη και Γύρι Παυλέγκα μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς που υπέστησαν στον νόμο κατά την πρόσφατη αναμέτρηση με τον Πανετολικό. Στις προπονητικές τους εγκαταστάσεις επέστρεψαν εχθές το πρωί Οι ποδοσφαιριστές του Άρη, ξεκινώντας την προετοιμασία τους μετά το προγραμματισμένο ρεπό της Δευτέρας, ραντεβού στο κλειστό της Πηλέας, δίνουν σήμερα το απόγευμα στις 7 οι φίλοι του ΠΑΟ για τη νέα ομάδα μπάσκετ του συλλόγου. Η διοίκηση ανοίγει τις πόρτες του γηπέδου, επιτρέποντας το κοινό να πάρει μια πρώτη γεύση από τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκέρι. Η ανταπόκριση των φιλάθλων αναμένεται θερμή στο πρώτο κάλεσμα της φετινής προσπάθειας. Αυλαία με έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον, έπεσε εχθές το Ιβανόφιο για το τρίμερο διεθνές τουρνουά μπάσκετ Μαυροσκούφια 2026. Ο Άρης ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του, γνωρίζοντας την ήττα με 88-84 από την τουρκική Μπαχτσεσεχήρ, ενώ ο οικοδεσπότης Ηρακλής πήρε και πάλι καλό βαθμό. Η ομάδα του Ζόρα Λούκιτς επικράτησε με 84-72 της Μικόνου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: τις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
2: 30 φιλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
1: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
2: Έπιπλα 30 φιλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidesfurnitures.gr.
3: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
4: Να αποζημιώνει άμεσα.
3: Άλλο.
4: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
3: Άλλο.
4: Να έχει λογικές τιμές.
3: Άλλο.
4: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
3: Άλλο.
4: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
3: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς. In the
5: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
11: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
13: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
14: Έφτασε, Μυρτό μου.
15: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη. Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
16: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ραφαέλ, Ραφαέλ. Λοιπόν, παιδιά, αν δεν έχετε φάει Ραφαέλ πιτσάρα, δεν ξέρετε τι θα πει να υπάρχουν επιλογές. Από πίτσα, πιτσάρα. Από μακαρονάδες, άλλο πράγμα. Το γκαργανέλι με το κοτόπουλο και τη σόσα απλά δεν υπάρχει, παιδιά. Είναι μαγικό πιάτο, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Εγώ σας το λέω, πας μια φορά και μετά θα ψάχνετε πότε θα ξαναπάτε στο ίδιο ακριβώς σημείο. Εκτός βέβαια αν θέλετε να αλλάξετε μαγαζί, διότι η οικογένεια πλέον μεγάλωσε. Εδώ και δύο μήνες η Ραφαέλ έχει κάνει μια μαγαζάρα και στο Λαγκαδά, εκεί όπου πραγματικά γίνεται sold out κάθε μέρα. Τούμπα, Πολύχνη, τι.
1: Λέει sold down.
0: Όχι sold down, sold out.
1: Άστα τα πούμε, παοξίδι.
0: Ναι. Πάντως στο Τούμπα, Πολύχνη, Εύωσμο, Καλαμαριά και Λαγκαδά που γίνεται sold out καθημερινά, μπορείτε να γευτείτε τις τρομερές γεύσεις της Ραφαέλ. Πέντε καταστήματα λοιπόν και ένας λόγος που γίνεται χαμός καθημερινά, αυτός ο χαμός στα μαγαζιά, είναι η ποιότητα, οι γεύσεις και οι τιμές, παιδιά. Είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας. Και για όσους προσέχουν και θέλουν να διατηρούν και το κορμάκι τους σαν αθλητή, υπάρχουν τα μενού του αθλητή με πένες ολικής, με κοτόπουλο, με μανιτάρια, με σπανάκια, με κότατς. Ραφαέλ πιτσάρα, παιδιά, για όλους και για κάθε όρεξη. Ραφαέλ United πρέπει να τη λένε. Ενώνει τους πάντες, Ντίνο μου.
1: Ραφαέλ City.
0: Ναι, Ραφαέλ City United. Λοιπόν, 90 ανοιχτά. 90 ανοιχτά σε μια πόλη όπου τα βράδια πλέον δεν ξενυχτάει. Αλλά τα βράδια στην πόλη έχουμε αγριογούρου να ανακόμουν βόλτες Χαριλάου, Νεάπολη, Σταυρούπολη.
1: Αρθέων.
0: Τι Αρθέων.
1: Και εκεί αγριογούρου να έχει.
0: Δεν έφτασαν ως εκεί.
1: Ο κόκκινος μένει.
0: Τα μάτα ρε εσύ. Γελάει ο άλλος, κλαίει ο άλλος. Έχει, χθες είδα βραδινό, χθεσινοβραδινό βίντεο στη Χαριλάου να ανακόμουν βόλτες γύρω γύρω από το γήπεδο.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Εντάξει, τώρα είναι πρόβλημα αυτό, ρε φίλε. Και κομπάδι, όχι ένα και δύο.
1: Τα είστε τα
0: 15 είναι
1: φιλόζωοι, δεν έχουμε.
0: Να το δω, το
1: φιλόζωοι, δεν
0: βλέπει.
1: Πεινάνε τα καημένα.
0: Λες και κάνουν πορεία. Μέσα στα μάξια. Δεν είναι ωραία
1: καημένα.
0: Εικόνα.
1: Πεινάνε τα καημένα.
0: Πάμε γραμμέ στα 90.
1: Τα είστε τα καημένα.
0: Πάμε γραμμέ στα 90 να δουν τι θέλουν να μα πούν τα παιδιά. Εγώ σήμερα ακούει. Ακούει και δεν μιλάω καθόλου.
1: Άραξε, ε.
0: Ναι, άραξε.
1: Βλέπω χθε τίποτα έκανε. Είπα από τα πράγματα.
0: Κουρασμένο. Καλημέρα.
1: Καβάλισε κρεβάτι. Ναι. Ναι, γκρόμπε, λέγε γκρόμπε.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι.
2: Τι κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Πάρ' το λίγο γρήγορα αυτή τη φορά.
2: Τι, Νίκο, πάρε τη Λίλα.
0: Θεά η Λίλα.
2: Θεά. Ας μην είχε τις καμπύλες και ας σου λέγα εγώ.
0: Και αυτό μ' άρεσε ρε φίλε. Εντάξει,
2: ας μην είχε τη...
0: Και φωνάρα όμως, και φωνάρα και σκηνική παρουσία. Όχι, να μην το πεις γιατί θα κοπείς έτσι πως σε βλέπω. Είσαι ύποπτος.
1: Να πάρει τηλέφωνο η Σάντι τώρα επί τόπου.
0: Η Σάντι θέλει
1: να βγει η Σάντι.
2: Έλα, Σάντι, δεν μου λες πού γράφεται, γιατί έψαχνα να το βρω και δεν τα βρήκα.
0: Κάπου ανέβηκε ένα story, ένα reel κάπου ανέβηκε στο Μετρόπολης, κάπου ανέβηκε. Κάνουμε διάφορα και
1: γίνει το Μετρόπολης λίγο γνωστό εκεί στα site, να μέσα γιατί αυτό πάω και βλέπω να παίρνει views.
2: Ρε εσύ, μια ερώτηση, Κώστα. Με τον εαυτό σου έχεις καταφέρει να τα βάλεις με τον εαυτό σου?
1: Ο τσακώθηκα χθες με τον εαυτό μου, μαλώσαμε.
2: Κανονικά για μέσα είσαι δηλαδή,
0: Ναι.
1: Ο τσακώθηκα με τον εαυτό μου.
0: Δεν
1: μου αρέσει. Δεν μου αρέσει αυτός έτσι όπως είναι και τον μάλωσα.
2: Δεν μου λες κάτι φακελάκια έλεγε. Τι έγινε με τα φακελάκια?
1: Ο Κουλιανός δεν θέλει να λέμε εδώ γιατί...
0: τι να θέλει.
1: Δεν θέλει.
0: Τον άλλο τον
2: έσυνα αυτή. Κυρία Λατινοπούλου έδωσε κανένα φακελάκι.
1: Στον κόκκινο είχε δώσει αλλά τα έφραξε ο κόκκινος.
0: Φύγε ρε Κουτσομπολ, φύγε. Ό,τι θέλει να δώσει. Τι αναφορά θα δώσει. Τι θα κάνει.
1: Ο κόκκινος θέλει να μάθει.
0: Ναι. Τον άλλο τον έστειλαν στο mail φίλο πορείας. Λέει σε περίπτωση επιστράτευσης για λίμνωση, πυροβολικό. Πες τώρα που να ετοιμάζεται. Εμένα εγώ είχα πάρει λευκό τέτοιο.
1: Ούτε τον νύχι μου θα δούνε.
0: Ούτε τον νύχι. Ναι. Πάμε στα 90. Έλα καλημέρες.
1: Έλα βιλέ, έλα τρόπε. Έλα.
2: Τι τα γίνεται το πρωί. Ήταν Ραπτόπουλε, όπως είσαι φίλε και εγώ θα μαλλινώ με τον εαυτό μου, θα πέφτω αυτό.
0: Καλό ήταν αυτό.
2: Έλα, Κουλιανέ.
0: Έλα.
2: Καλημέρα στο Αυγό και στο Αυγουλάκι.
0: Έτσι,
2: λοιπόν,
0: έτσι.
2: Φίλε,
0: μελάτο.
2: Μία είναι γυναικάρα, Ρένα Μόρφη, φίλε. Ρένα Μόρφη πρέπει να είναι στο
1: κρεμάτι,
2: στο Χριστό Παντάρο.
0: Πού τα ξέρεις εσύ.
1: Κάτσε να μάθουμε. Καλή είναι, λέω. Κάτσε να τη δω.
0: Έλα, τραγουδίστρια, είναι 40.
2: Ένα μόρφη, ρε φίλε. Αυτή φίλε είναι.
0: Φωτοβολίδα.
1: Την ώρα Βαλσάμι μοιάζει.
2: Φωτοβολίδα. Ή τα γίνεται βρεσκυλιά του πολέμου.
0: Τι τα γίνει.
1: Ακόμα, ακόμα να έρθει.
0: Ακόμα σε περιμένουμε.
2: Τι πάρε που πάρε δουλεύω. Ελά σου πω, εγώ δεν είμαι σαν και εσάς που δεν βρίσκω γυναίκα. Εγώ φίλε δεν μπορώ, φοράω αυτό.
1: Δεν μπορεί να βρει.
0: Δεν δουλεύει για να πει, αλλά εσύ μα παίρνει τηλέφωνο. Χαβαλεδιάζει, ναι.
2: Ελά σου πω, θα έρθω, σου κρατάω λάδι, ακού.
0: Ναι. Αυτό γελάει χωρίς να πει τίποτα. Έλα, πολύ γέλιο μαθή. Που γελάει χωρίς. Έλα, ναι, έλα, πες.
2: Κουλιανέ.
0: Πες και κανένα.
2: Στην Τουρκία τώρα αυτό που λέω, το λέγανε σαματάκι εφτέ.
0: Και εμένα σαματάκι έφυγε, τα είπες και προχθές. Φύγε, φύγε, φύγε. Να λέει καινούργια.
1: Θα σε πετάξω μέσα στο Λούσιο σε καμιά ουρμάνα 1,85.
0: Αυτός εδώ παίζει τώρα να είναι ο ορισμός
1: του άγα μου θήτη. Και θα βγει σε ημιλιπόδιμη κατάσταση.
0: Άσουλα, αυτός παίζει να είναι
1: ο ορισμός. Σε καμιά ουρμάνα μέσα να πούμε.
0: Ρουμάνα.
1: Ναι, Ρουμάνα.
0: Πάμε καλημέρες, έλα σαν 90 για δικά
1: σας. Τον έξω και από την Κρήτη.
0: Αχ, εγώ τον περιμένω εδώ να Αθήνα να βγούμε φωτογραφία.
1: Είπε, θα τελειώσει.
0: Όσο θα έρθει αυτός, άλλο τόσο θα πάρει και ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα.
1: Το πάρει.
0: Το πάρει, ναι. Φέτος,
1: θα πάρει
0: φέτος είναι χρονιά.
1: Ο Τσιφτής με τον αυτό, με τον Ρουστόν θα το πάρει.
0: Με τον Ρώτα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε μου.
3: Το 99 τελείωσα το στρατό. Το 2006 ήρθε το άσπρο το χαρτί μετά από δύο πράσινα για την επιστράτευση.
0: Ναι.
3: Από το 2006 δεν είχα καμία ενημέρωση τι και πώς.
0: Ναι.
3: Και μου ήρθε πριν δύο εβδομάδες σε μήνυμα και σε mail στο gov.gr, λέει, έχετε μήνυμα από την επιστρατεύσεως αρχή.
0: Άντε
3: πάλι. Σε ψηφιακή μορφή νέο μήνυμα που θα παρουσιαστώ σε περίπτωση επιστράτευσης. Στα Λουτρά Θέρμης ας το πούμε.
0: Α, νόμιζα.
3: Οπότε κάτι...
1: Τι πατήσει το πόδι σου πουθενά, άμα γίνει επιστράτευση.
0: Σου ήρθε δηλαδή mail εσένα τώρα για επιστράτευση.
3: Κάτι συμβαίνει γιατί αρχίζουν ξαφνικά και στέλνουν χαρτιά που είχαν ασχοληθούν χρόνια. Κάτι ετοιμάζουν αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Να πάει ο γιος του Μελισανίδη, πες. Εκεί να πάει. Στείλ το γιο του Μελισανίδη επιστράτευση, ναι.
3: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Και πού θα πας εσύ,
1: δεν ξέρω. Και του Γεραπετρίτη τον εγγόνι στείλε. Άσε ρε φίλε, τώρα πέσε μαύρη.
3: Εδώ η μισή Θεσσαλονίκη έχει ουκρανικές πινακίδες.
0: Ας πάνε οι πολιτικοί πρώτα που είναι 300 τέτοια, ας πάνε αυτοί.
1: Στείλε και 10,
0: και ακολουθώ εγώ από πίσω.
1: Στείλε και 10 Πακιστάνους από την γειτονιά μου.
0: Ας πάνε 300 τη Βουλή και εγώ ακολουθώ από πίσω.
1: Τι να ακολουθείς εσύ.
0: Ας πάνε 300 Βουλή πρώτα. Καθαρά μετά δεν δώσω το καλό παράδειγμα.
1: Φαντάζεσαι.
0: Εμείς είμαστε πατριωτάρες και πάμε.
3: Θέλουν χαρτιά.
0: Εμένα δεν με έχει έρθει ποτέ.
1: Ναι. Εμένα και να με έρθει.
0: Δεν με έχει έρθει ποτέ.
1: Δεν πρόκειται να ασχοληθώ. Ναι.
0: Μάλιστα. Τι σώμα ήσουν, αδερφέ?
3: Πεζικό.
0: Α, πεζικό. Εσύ τι σώμα.
1: Εγώ ήμουν ταχυδρομικό.
0: Εσύ ταχυδρομικό, εγώ τραγουδιστικό.
3: Νομίζω ότι θα τραγουδούσαμε τι άκρε. Μετά δεν καλούνε. Μέχρι 45 νομίζω είναι.
0: Μέχρι 45 ξεφύγαμε εμεί τότε. Άστο, γεια σα.
1: Κοιτάμε και κάνα χρεωμένο σπίτι, τότε που δεν θα πα.
0: Εμένα με φώναξε, λέει, με πάνω από 45 θα πάρω μαζί μου και τα χάπια πίεση παλμών και χολυστερίνη.
1: Δεν πάει κανένα.
0: Λοιπόν, απλά παιδιά, οργανώθηκε το σύστημα και πλέον μέσω Gov έρχεται το χαρτί. Δεν έγινε τίποτα παραπάνω. Να σε καλά, Ερμάνο. Πάμε επόμενο.
1: Φαντάζεσαι, γίνει κανένα πόλεμο και να έρθουν από τα Μετρόπολη να πάρουν άντρε για να πολεμήσουν.
0: Βάλε λίγο αυτό τα παιδιά τη Πάτρα στο Φανταράκι. Πώ λίγο το τραγούδι, ρε φίλε. Βάλε τώρα μια που το θυμηθήκαμε.
1: Πίκρανε στο Φαντάρο.
0: Απολύομαι. Απολύομαι. Καλημέρε.
4: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλώ ονα.
4: Καλημέρα. Όσον αφορά για τον Τσιφτή και τον Παυλέκα που λέτε.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, ο Παυλέκα δυστυχώς φέτος πιστεύω είναι μοιραίος για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή σε όλα τα μάτς και τα ευρωπαϊκά.
1: Έπινε ρούνι το βράδυ, λες.
4: Δεν λέμε ότι δεν
1: βάλει τον έβλεπα, ναι.
4: Δεν έχει ρέντα φέτος, παιδιά. Δεν έχει καθόλου ρέντα.
0: Φαινόταν ότι δεν τραβούσε, δεν πήγαινε κάτι.
1: Και τα Παρτάλο δεν. Ναι.
4: Και όσον αφορά για τον Τσιφτή, δεν τον έχουμε δει. Δηλαδή, α παίξει βασικό αυτό, δηλαδή. Είναι πάρα πολύ καλό θεματοφύλακα.
0: Εγώ το δηλώνω ότι τον Τσιφτή τον πιστεύω πολύ. Μου αρέσει.
1: Είναι μαχητή θεματοφύλακα, ναι. Αλλά όχι ηγέτη.
0: Θα το δούμε. Είναι 26 χρονών ακόμα. Κάτσε, εντάξει.
1: Κοίτα, για να βγατήσει.
4: Ναι, θεματοφύλακα. Όσον αφορά για τις αντιπάλους του ΠΑΟΚ, για τον Παναθηναϊκό, α το δούμε και σε κανένα μεγάλο μάτς.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί το πιο βατό πρόγραμμα, το είχε ο Ολυμπιακός βέβαια το πιο βατό πρόγραμμα, έβλεπα τις πέντε αγωνιστικές, δεν έπαιξε ούτε ένα τέλος.
1: Θα τη δω τη Βαζέλα στο Καραϊσκάκι τώρα,
0: μπράβο,
1: την 18η.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Τη δω εκεί πέρα να πούμε.
4: Και εμάς, αν μας πήγαινε το μάτς λίγο στην Αθήνα που ήμασταν άτυχοι με την κόκκινη του Λουστόντο, αν είχαμε εκεί τον Τιόκο Κώστα, ίσως να μπαίναμε άλλο αποτέλεσμα, έτσι.
1: Α, δηλαδή, με τον Τιόκο Κώστα ήταν αλλιώς, φυσικά.
4: Ναι, ήταν αλλιώς, αυτό λέμε. Τίποτα, εγώ είχε γράψει ένα μήνυμα ένας φίλος, αν είμαστε κοντά στην βαθμολογία το Γενάρη, με δύο-τρεις κινήσεις, εκεί θα φανεί αν ο πρόεδρος...
1: Με δύο-τρεις κινήσεις, ο πρόεδρος θα το δώσει στον Παναθηναϊκό το κύπελλο.
0: Φαγωθεί τώρα αυτός.
1: Με δύο-τρεις κινήσεις.
0: Τι σώμα ήσουνα, φίλε εσύ, τι σώμα ήσουνα.
4: Εγώ ήμουν πεζικό, παιδιά.
0: Πεζικό.
4: Λοιπόν, και ήμουν εδώ κοντά. Έκανα και νιάμινο, ήμουν καλά.
0: Α,
4: ήμουν
0: πούδρα,
4: καλά.
0: πούδρα. Φιλιά.
4: Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Στους παππούδες δεν στέλνουν πέσωνα.
1: Ποιος το έστειλε αυτό?
0: Ο Κώστας.
1: Ποιος Κώστας?
0: Νίκο, εμένα μου ήρθε χαρτί ηλεκτρονικά λόγω ηλικίας. Έκλεισα τα 45 και το μόνο που έλεγε ήταν ουσιαστικά ότι δεν θα χρειαστούν άμεσα. Ούτε ότι πού θα παρουσιαστούνται τίποτα από αυτά που λένε οι φίλοι. Ναι. Εμένα, αν με έρθει, θα πάω να. Παρότι έχω γερμανική υπηκότητα, θα πάω, λέει, και τους 300. Ναι, άσο καλύτερα. Πάμε, καλημέρα.
1: Τι να πάτε, ρε.
0: Καλώ όνα. Τι σώμα ήσουν, εσύ, φίλε, τώρα μια που τα συζητάμε.
1: Πασοκικό σώμα.
0: Έλα, φίλε.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Στο στρατό, τι σώμα ήσουν.
1: Τι σώμα με αυτή τη φωνή ήταν, η πλαγόρα που ήταν.
5: Καλημέρα.
0: Πεζικό.
5: Ναι.
0: Πεζικό.
1: Τι να κάνει τα ψωφί.
5: Απλώς πήρα για να ενημερώσω ότι επειδή έτυχε και διάβασα ότι επειδή αλλάξαν πολύ διευθύνσεις, στείλανε mail για να ξέρουν μελλοντικά πού μπορεί να βρίσκονται όταν θα ζητήσουν να καταταχθούν ξανά.
1: Θα πάω για ένα Πετρίτης με το Βελόπουλο που είναι μάχημος, να πούμε. Στείλουν και τον Κασιδιάρη και να κάνει πυγμαχία. Και εμείς θα βλέπουμε, κάνουμε τις.
0: Τι να τον καλέσουν τώρα από το Ερείπιο, λέει. Τι να τον καλέσουν, λέει.
1: Τον προκαλώ σε 4 δίλεπτα box αυτόν. Όποιος είναι.
0: Εντάξει.
1: Σε προκαλώ σε 4 δίλεπτα box στο ring. Να δεις ποιος είναι.
0: Κάτσε να δούμε ο φίλος τώρα τι άλλο θέλει να
1: πει. Σε φτιάξω εγώ την γραβάτα, να πούμε.
5: Αυτό ήθελα να πω μόνο.
0: Εντάξει, αδερφέ μου. Καλό υπόλοιπο να έχεις. Καλό υπόλοιπο την
1: αγάπη. Για να μην σε πάω στην Κλεάνθους 25 που είναι ο φίλος μου Παύλος Αντών με τον Στέφανο τον εκπαιδευτή, τον.
0: Εμένα, αν μου έρθει χαρτί, ναι, θα πάρω το φίλο μου τον Γρηγόρη και θα κάνουμε πορεία 500 χιλιόμετρων. Λέει εδώ ο φίλος.
1: Ποιος 500 χιλιόμετρων?
0: Έτσι λέει ο φίλος. Θέλω τον Γρηγόρη να
1: κάνω. Θέλω 8 λεπτά διάλειμμα για να πάει η τουαλέτα και να έρθει. Είμαστε τώρα.
0: Καλημέρα!
1: 8 λεπτά διάλειμμα θέλει.
6: Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Καλώς ο να.
1: Ναι.
6: Καλημέρα. Ήθελα να πω μια πρόβλεψη που έχω για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός είμαι.
0: Σώμα, τι σώμα ήσουνα?
6: Ειδικές δυνάμεις.
0: Ω, αυτός είναι ωραίος.
1: Αυτός είναι εντάξει.
0: Πεδαράς. Για πάμε.
1: Σηκώνεις 120 κιλά πάγκο.
6: Όχι, είμαι από τους...
1: τους δρομείς.
6: Ειδικοδυναμίτες.
1: Τους δρομείς.
0: Ναι. Για πάμε.
6: Ναι.
0: Ποια είναι η πρόβληση για την Πανάθα φέτος?
6: Πιστεύω ότι φέτος θα κάνει double ο Παναθηναϊκός και θα κάνει και πάρα πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη.
0: Κοίταξε, δεν μπορώ να διαφωνήσω πολύ. Γιατί έχει και το υλικό. Έχει και την περιραίωσα ατμόσφαιρα, έχει και τα διαιτητικά, τα έχει όλο
1: το. Έχει τα 14 εκατομμύρια.
0: Αυτό δεν έχει
6: μόνο
0: να κάνει.
6: Μόνο που λείπει στο Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή είναι μια χορηγία από μια μάρκα πουρων για τον Ουναΐ.
0: Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει, φίλε. Μ' αρέσει αυτό το χιούμορ. Να σε καλά, αδερφέ.
1: Πάμε άλλο έναν.
0: Πάμε όσο προλάβουμε τώρα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα τα παλικάρια.
0: Για παρουσιάσου τι σώμα ήσουν εσύ.
7: Τι σώμα.
0: Σώμα μου φτιαγμένο από πυλό, κατάλαβα. Πάμε παρακάτω. Για πες.
7: Τι θα πάρει ο Παναθηναϊκός, είπε τον Double.
0: Double και θέλει πουρα Ουναΐ.
7: Γιατί τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ δεν τους λογαριάζει.
1: Τον ΠΑΟΚ δεν τον λογαριάζει. Δεν τον Ολυμπιακό τον λογαριάζει.
0: Όχι, τώρα ψώφισαν αυτοί. Τι να τον κάνει τον Παπούκα, ναι.
7: Ναι, που έχει καλές Ρωμούνες, είπες.
1: Όποιος λέει Παπούκα, 4 δίλεπτα στο γυμναστήριο πυγμαχία. Όποιος θέλει.
7: Α, καλές είναι.
0: Οι Ρουμάνες είναι παραγωγή σε όλη την Ευρώπη.
1: Ξέρω, τις είδαμε στη Γερμανία εμείς.
0: Εσύ που τις
7: είδες? Θέλω μία να μου κάνει πλασμαφαίρεση, να μου αφαιρέσει τα πιο πολλά υγρά, να τα πετάξει.
0: Φύγε από εδώ, ρε. Φύγε από εδώ, ρε. Θες και υγρά. Πάμε, καλημέρα. Επόμενος. Τι είναι αυτή εδώ, ρε. Είναι όλοι επικίνδυνοι, έτσι. Είναι επικίνδυνοι, πραγματικά. Επόμενος, παρουσιάσου.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Έλα, Γκρομπελιάρη, ακούμε.
8: Καλημέρα. Νίκο, αυτό για το στρατό, φιλέ.
0: Ναι.
8: Με έχουν καλέσει 11 φορές από το 2016.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Πήγε σε καμία.
8: Και εσύ σε 11 πήγα, ναι.
0: Σου παράλληλα.
8: Στον Ταλίπη ήταν κοντά εδώ, στον Ταλίπη με καλέσει.
0: Ταλίπη, είχα το τζιπάκι το πλένα, έμπαινα για να μην.
8: 11 φορές, όχι διήμερες, όχι τριήμερες, όχι. Πήγαμε βαρές αμεβολές, όχι εκδρομές από εδώ μαλακίες. Από εκεί να
0: μαζίσουμε. Μην βρίζετε, ρε. Θα σας κόψουνε, μην βρίζετε. Μην κόψουν και εμένα. Μην βρίζετε, μην ξεχνιέστε. Εντάξει, είμαστε παρεάκι μεγάλο, ωραίο, το καραγουστάρουμε. Αλλά λίγο το πινελίκι, λίγο soft. Καλημέρα.
9: Έλα, ακούει.
0: Έλα, ακούει, αδερφέ. Σώμα.
9: Πεζικό με ειδικότητα μαύρο.
0: Ω, μ' αρέσει.
9: Τεχνίτης τεχνίτη ερπιστριοφόρο. Γίνανε τα πόδια γιατί είμαι τεχνίτη υπολογιστών και με κάνανε τεχνίτη ερπιστριοφόρο. Δηλαδή, ρε φίλε, έψιλον σίγμα. Τέλος πάντων.
0: Εγώ του είπα ότι τραγουδάω στο μπάνιο και με βάλαν στην ορχήστρα. Δεν βγάζει άκρη, ρε φίλε. Μου λέει τραγουδά, λέω ναι, τραγουδάω. Λέω τραγουδάω. Αλλά δεν του είπα ότι τραγουδάω στο μπάνιο και με πήραν στην ορχήστρα. Τι να σε πω τώρα. Τέλος πάντων. Για πέρα.
9: Οικοδομητική συζήτηση και να σας δώσω μια συμβουλή.
0: Βεβαίως.
9: Καταρχήν να κόψετε τις γραμμές.
0: Ναι, αλλά δες τώρα βγήκατε καμιά τριανταριά, πώς βγήκατε 20 πλάσεις.
9: Εγώ βγήκα για αυτό να σου πω γιατί χθες άπρεξα. Δηλαδή ρε φίλε, οι ώρες που παίζετε, εγώ σας άκουγα μέχρι τις 1 ας πούμε το σταθμό.
0: Ναι.
9: Τώρα σας ακούω μέχρι τις 12 γιατί κάποιος άλλαξε και τα προγράμματα, πήγε τα παιδιά το απόγευμα. Τέλος πάντων τον άλλον δεν τον ακούμε με τίποτα το μετά τις 12. Ίσα είμαστε επαγγελματίες, δηλαδή θα δουλεύουμε και θα σας ακούμε ή αργόσχο.
0: Ναι, θα πρέπει να... Ναι, κατάλαβα τι μου λες. Εντάξει, κοίταξε, δεν ανοίγουμε κάθε μέρα γραμμές όμως, έτσι βλέπεις ότι...
9: Θα πρέπει να ανοίγεις μετά από παιχνίδια, ας πούμε. Είχε ό,τι έχει γίνει.
0: Ναι, αλλά μετά από παιχνίδια θέλουμε να τα πούμε και εμείς, ρε συμπρό. Θέλουμε να αναλύσουμε, να σχολιάσουμε. Εντάξει, αυτό είναι το θέμα.
9: Κοιτάξτε, κάνε μια μέρα. Απλά θέλω να σου πω ότι έχει στάνταρ. Γιατί τώρα να ακούω κάθε μέρα εδώ Βαλαμπάκη, τα Σοφία, ό,τι. Δηλαδή, ρε φίλε, έλειος.
0: Σε φιλώ!
10: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
11: Θέλεις να σε ακούσουν
12: και να την ακούσουν
11: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
13: On Air Media Group.
14: On Air Media Group.
11: Η καλύτερη σου.
15: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
16: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
17: On Air Media Group.
16: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
18: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Samba. Τον 5,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
9: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
10: On Air Media Group.
9: Η μουσική σου είναι εδώ.
10: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
9: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
12: Εσύ μας πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
13: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
12: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και η καλύτερη.
13: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
12: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
15: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση. Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο. Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
17: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
18: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
19: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
20: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Πού πας?
22: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
21: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
22: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
21: Δηλαδή, παντού.
22: Και online.
21: Πέτσα από 88.gr.
2: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
23: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
2: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
24: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
25: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
26: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
27: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
26: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
28: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
29: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Λίγο μετά τις 3.
31: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
32: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
33: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
34: Στον Λίδερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
33: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
34: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
35: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας, και όλα τα υπόλοιπα θα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του δικού σου αυτοκινήτου, αδερφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 στέλνετε SMS, Μετρόπολη 95.5 ανέξοδα, στο inbox σταθμού στο Facebook στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να συμμετάσχετε στην εκπομπή.
1: Να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε ένα γιατρό που μας πήρε από τη Δράμα, τον κύριο Καΐρη, τον Κωνσταντίνο.
0: Ειδικότητα?
1: Είναι παθολόγος, διαβητολόγος σαν τον Πανιώτη πάνω, και είναι ιατρικός γιατρός της οικογένειας. Πώς το λέω?
0: Οικογενειακός
1: γιατρός, ναι, στη Δράμα. Πολύ. Λέει, προσέξτε, λέει, να το διευκρινίσετε, λέει. Στη Γερμανία αυτό που είπε, λέει ο Γρηγόρης, είναι νόμιμο. Στη Γερμανία, στη Βεσοβέλγιο, κάποιες άλλες χώρες. Στην Ελλάδα απαγορεύεται η ίσπραξη χρημάτων σε ποσοστό από εταιρεία φαρμακευτική. Είναι απαγορεύεται.
0: Και εδώ είναι νόμιμο.
1: Ρε, γιατρός είναι. Πες ότι έκαναμε λάθος. Δεν είναι νόμιμο. Το διάλειμμα πάρε το φίλο σου τον γιατρό. Λοιπόν, δεν είναι. Σε άλλες χώρες, πώς ρε παιδί μου, στην μπάλα μπορεί να χρηματιστείς για να κερδίσεις ένα μάτς.
0: Όχι να χρηματιστείς. Μου είπαν ότι.
1: Για τα μάτς λέω. Και ενώ εδώ απαγορεύεται.
0: Δεν λένε ότι οι υπουργοί έχουν νόμιμη προμήθεια, έχουν ένα 0,1%.
1: Αυτό είναι άλλο το νόμιμο που έχουν οι υπουργοί.
0: Μου είπαν ότι υπάρχει νόμιμη προμήθεια.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Μου λέει, προσέξτε.
0: Αν κάνω λάθος, ζητάω συγγνώμη.
1: Εντάξει, ναι. Μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν, είναι λεπτά
0: θέματα. Δεν είναι κάτι δικό μου. Είναι κάτι που μου είπαν.
1: Ωραία, και εμένα μου λέει εδώ ο αγαπημένος μας κύριος Καΐρης
0: Κωνσταντίνος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως.
1: Μας ακούει εκεί από τη Δράμα του 97 και 8 τη Καβάλα στο Μετρόπολη. Ακούει και η Δράμα από εκεί. Δίπλα είναι.
0: Το βγάλα γι' αυτό Μετρόπολης Καβάλας.
1: Ναι, Μετρόπολης Καβάλας, 97 και 8. Ωραία.
0: Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όρη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σεϊφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητικής αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται.
1: Και εγώ πήρα Κοσμάγλου χρώματα ο Άρτη, για να μου φτιάξει εκεί κάτι τείχους, κάτι αυτά. Κάτι.
0: Δεν παίζεται, είναι.
1: Είναι πολύ καλό. Τώρα του λέω κόψου μου το δέντρο, λέω στην επανομή, κόψτο.
0: Τον Κοσμάγλου.
1: Όχι, ρε τον Κοσμάγλου, τον Άρτη. Κόψτο, του λέω έτσι όπως είναι. Μου λέει θέλει άδεια, λέω κόψτο.
0: Το ξέρω θέλει άδεια.
1: Κόψτο, του λέω κόψτο.
0: Είναι τραγικό.
1: Κόψτο. Κόψτο, δεν τρώει.
0: Από το Δήμο.
1: Κλείδωσε τις πόρτες, μην αφήσει να μπει κανένα.
0: Και έχει φασαρία.
1: Ναι.
0: Πρέπει να έρθει φορτηγό.
1: Πρέπει να ξέρει, λέω τώρα κόψτο, του λέω. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, διαβάζω ένα άρθρο στο πόρταλ η εφημερίδα.
1: Πόρταλ.
0: Το site.
1: Τι είναι αυτό? Ειδικό μας.
0: Ελληνικό.
1: Ελληνικό, ναι. Το είπες πόρταλ και μπερδεύτηκα.
0: Και θα πρέπει να το ψάξω, όχι μόνο εγώ και οι επιστήμονες, γιατί αν αυτό έχει επιστημονική υπόσταση, υπάρχει θέμα.
1: Τι είναι αυτό, ρε, πάλι καινούριο?
0: Βεβαίως.
1: Για πες.
0: Τι έχουν όλα τα σπίτια πλέον? Όλα.
1: Τι έχουν τα σπίτια?
0: Όλα.
1: Τουαλέτες.
0: Όχι. Ένα αξεσουάρ το οποίο έχει αντικαταστήσει ένα άλλο αξεσουάρ.
1: Τι αξεσουάρ?
0: Για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Δηλαδή?
0: Λάμπες.
1: Τι λάμπες?
0: Τους λαμπτήρες LED.
1: Δεν ξέρω, εγώ με βάζει ο...
0: Ναι, ρε παιδί μου. Μία λάμπα ήταν 40 βατ, 50 βατ, 100 βατ, πόσα βατ ήταν κάθε μία.
1: Τώρα πόσα βατ είναι?
0: Και υπήρχε μεγάλη. Τώρα είναι μέχρι 10 και έχει κατανάλωση για 100. Τόσο δυνατές είναι. Λοιπόν, λέει ένας επιστήμονας, συναγερμός για τους λαμπτήρες LED, γιατί ο νευροεπιστήμονας τους παρομοιάζει με το νέο αμύαντο σε εισαγωγικά. Και λέει τι δείχνουν οι έρευνες. Και λέει ότι επηρεάζει, έχουν γίνει πειράματα σε πολλά.
1: Τώρα αυτή η λάμπα εδώ πάνω που καίει εδώ.
0: Είναι LED.
1: Είναι LED. Και τι θα πάθουμε δηλαδή. Τι μπορεί να
0: πάθουμε. Άρα, θα σου πω ένα παράδειγμα.
1: Τι λέει ο επιστήμονας για να καταλάβω.
0: Αν πλύνεις για φως.
1: Μάλιστα.
0: Άστο αν έχεις ψυγεία ή άλλες συσκευές.
1: Πάμε σε επαγγελματίες δηλαδή.
0: Λέω, ναι. Αν έχεις λάμπες απλά. Πώς έχεις σπίτι. Και δεν. Τι χρησιμοποιείς κατά βάση αυτή.
1: Σπίτι πάω για ύπνο, ρε, ούτε άλλο λάμπα να τίποτα.
0: Ναι, ρε φίλε, έχεις και κλιματιστικά, έχεις και πλυντήρια, έχεις στεγνοτήρια, έχεις πολλά.
1: Δεν πάω, ρε, εγώ μόνο.
0: Ο υπερκαταναλωσμός μας έχει κάνει να πάρουμε πολλά.
1: Πού το πρόβλημα, ρε, μας έχεις βγάλει την ψυχή, ρε.
0: Δεν είπα ότι. Αν ισχύει αυτό που λέει, είναι πρόβλημα.
1: Τι πρόβλημα είναι.
0: Αν επηρεάζει νευρολογικά τον άνθρωπο.
1: Δηλαδή, εγώ αυτή η λάμπα τώρα που είμαι σάικο να πούμε.
0: Όχι, ρε, συγεννήθηκε δόμενο.
1: Τι φταίει η λάμπα δηλαδή. Άμα είσαι σάικο, το έχεις DNA.
0: Έχουν, οι λάμπες LED έχουν πολύ χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Είναι λιγότερο κοστοβόρες.
1: Πώς φαίνεται ότι δεν έχετε γκόμενες. Δεν ασχολείστε με το σεξ. Κάθεσε να ασχολείται άλλος με τη λάμπα να πούμε. Αν θα φέρει νευρολογικά προβλήματα. Άμα μείνεις δύο χρόνια χωρίς σεξ, τότε θα έχεις νευρολογικά προβλήματα.
0: Λοιπόν,
1: ενώ άμα κάνεις μια φορά την εβδομάδα ένα καλό σεξ, ούτε λάμπα σε πειράζει ούτε τίποτα.
0: Σου φτάνει μια.
1: Τι μια. Μια φορά την εβδομάδα. Καλή είναι.
0: Ούτε την ημέρα δεν μας φτάνει. Πώς μπορεί να σου το πω.
1: Πώς. Το θυμάμαι να βρίσκεις. Να θέλει η γυναίκα σου. Η γυναίκα σου, άμα δεν θέλει.
0: Εσύ που να βρίσκεις.
1: Απαρατεμίσχυ. Άλλη όρεξη δεν έχεις κάθε μέρα.
0: Έτσι σου λέει. Απαρατεμίσχυ.
1: Δεν σου λέει η γυναίκα. Έτσι ευγενική είναι.
0: Πώς κάνει με τρόπο.
1: Έχει τάχτη.
0: Έχω πονοκέφαλο.
1: Όχι, εμένα μου το δείχνει με άλλο τρόπο.
0: Και ξέρεις τι κάνω.
1: Διαβάζει βιβλίο.
0: Όχι.
1: Μόλις δω το βιβλίο, εγώ. Ακού. Μόλις δω το διαβάζει βιβλίο, κατάλαβα λέω. Στον καναπέ θα κοιμηθώ. Θα με διαβάζει βιβλίο.
0: Το καλύτερο. Το καλύτερο είναι λίγο απομακρύνεται από
1: ναι.
0: Το ραδιόφωνο. Το καλύτερο που έχω ακούσει σαν ανέκδοτο, ρε παιδί μου.
1: Πρόσεχε τι θα μπει κόκκινο.
0: Προσέχω πάρα πολύ.
1: Πρόσεχε γιατί θα μα κάψει να πει.
0: Σαν λογοπαίγνιο. Προσέχω τώρα γιατί τώρα έχω διπλούς λόγους.
1: Λοιπόν, ανάτος,
0: τώρα έχω σοβαρό λόγο. Ξέρει ποτέ έρχεται.
1: Ξέρει τώρα αυτό θα πει. Πρόσεχε τι θα πει.
0: Ξέρω τι λέω.
1: Πρόσεχε.
0: Όταν θέλει να κάνει κάτι ένα ζευγάρι και ξέρει ο άντρας ότι συνήθως η απάντηση
1: είναι αρνητική.
0: Είναι αρνητική. Λέει, μη στεναχωριέσαι, λέει, τα προφυλακτικά είναι η μεγέθυνση του Ανατόλ.
1: Ναι. Γέλασε. Πάντως, μια γυναίκα.
0: Δεν το έχεις ακούσει.
1: Όχι, δεν το ξέρω αυτό. Πρώτη φορά το ακούω.
0: Πλάκα μου κάνεις.
1: Εσύ είναι γυναίκα σου, δηλαδή, άμα δεν θέλει να κάνει τη. Εμένα διαβάζει κάτι βιβλία.
0: Δεν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Όχι, με ποιο τρόπο το δείχνει. Σου λέει, γορίλα, δεν θέλω. Ήδη σου λέει με τρόπο, δηλαδή.
0: Όχι, κάνει ότι κοιμάται.
1: Α, κάνει ότι κοιμάται. Καλό κι αυτό. Ναι, σωστό. Κάνει την πεδαμένη για να μην πάει. Ο ανέφερε. Εντάξει, κάθε
0: έχει,
1: γυναίκα.
0: Έχει τάκ.
1: Κάθε γυναίκα πρέπει να έχει ένα τάκ. Τι μπορεί να πληγωθεί ο γορίλας εδώ.
0: Και τι γορίλας.
1: Όχι, έχει ένα σιλιδοδείχτη.
0: Ο κύριος Γκλεν Τζέφερι, λοιπόν.
1: Τι είναι αυτό,
0: ναι, καθηγητής νευροεπιστήμης στο University College London. Ωραία, το είπα.
1: Στρατηγάκης.
0: Τζουβελέκη Κυρμελίδου, σε παρακαλώ.
1: Εντάξει, εγώ στρατηγάκης.
0: Προειδοποίησε έρευνα και συνυπογράφει με έναν συνάδελφο, τον Δόκτωρ Έντουαρντ Μπάρετ, ότι η παρατεταμένη έκθεση συγκεκριμένα μήκη κυματός του φωτός θα μπορούσε να έχει επιπτώσει στον ανθρώπινο οργανισμό. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Για τα κινητά. Και σου το λέω γιατί είμαι ο πρώτος. Από τους πρώτους
1: τώρα. Γενικά, εγώ τα φοβάμαι για τους καρκίνους στο κεφάλι.
0: Μπράβο.
1: Αλλά δεν αποδείχεται. Εγώ λέω πάντως έχουν αυξηθεί.
0: Μια απόδειξη είναι εξίπλωση.
1: Οι καρκίνοι το κεφάλι έχουν αυξηθεί.
0: Μια απόδειξη ναι. Το ότι αυτό δεν μπορεί να είναι 100% είναι ισχύ.
1: Δεν ξέρω. Δεν λέω.
0: Λέω μια απόδειξη είναι εξίπλωση. Απόδειξη ναι. Το ότι αυτό δεν μπορεί να είναι 100% είναι ισχύ.
1: Δεν ξέρω.

0: Είσαι ο Καραγκιόζης.
1: Βρε, εγώ Καραγκιόζης είμαι, αλλά το θέμα είναι να βρούμε μια άκρη.
0: Όχι, δεν κάνω πλάκα.
1: Ναι, ναι.
0: Και το εννοώ. Μετά από το 92, μετά από 34 χρόνια. Κούφια η ώρα, δεν πρέπει να έχω.
1: Εντάξει, δεν πάνε όλοι. Εντάξει, έχει, ότι έχει αυξηθεί ένα κομμάτι το οποίο με τρομάζει πάρα πολύ.
0: Όχι, δεν είναι ένα
1: δείγμα. Στο οικογενειακό.
0: Αυτό δεν είναι ένα δείγμα.
1: Άκου να δεις. Στο οικογενειακό, στο φιλικό και στο εργασιακό περιβάλλον, τα τελευταία χρόνια έχω ακούσει για πολλούς καρκίνους εγκεφάλου. Κάποιοι γλιτώνουν, κάποιοι δεν.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Πρόσεχε τώρα, αυτό. Εγώ έκανα συνειρμό. Δεν λέω ότι ισχύει αυτό. Δεν μπορώ να αποδείξω επιστημονικά, δεν είμαι. Αλλά λέω, μήπως επηρεάζεται από οθόνες, κινητά και τέτοια.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Δεν λέω ότι είναι, πρόσχε. Λέω μήπως.
0: Θα σου πω κάτι. Είναι στην Ελλάδα και θα είναι μέχρι τον Νοέμβριο, καθώς πλέον τη ζωή τη μοιράζει μεταξύ Ελλάδος και Αμερικής.
1: Ποιος είναι?
0: Ένας αδερφικός φίλος από φοιτητικά χρόνια, ο οποίος είναι κορυφαίος επιστήμονας στην έρευνα του καρκίνου και ασχολείται.
1: Τι λέει αυτό, λοιπόν.
0: Όχι, θα βρεθώ αύριο μαζί του για άλλο πράγμα.
1: Α, εντάξει. Για άλλο το τον
0: και θα ρωτήσω. Αυτό, και θα ρωτήσω.
1: Ειδικά... Αν αρχίσει και μασάει μαμού, να ξέρει.
0: Όχι, όχι, δεν είναι άνθρωπο που μασάει.
1: Ναι,
0: απαντάει κατευθείαν. Ναι. Δεν είναι άνθρωπο που μασάει, που κρύβει λόγια. Όχι, όχι. Και αν στο γνωρίζει, το πάθει και πλάκα. Είναι πολύ ωραίο τύπο. Δηλαδή δεν είναι άνθρωπο που λέει μισά
1: δηλαδή,
0: πράγματα.
1: Άμα είναι αλήθεια. Όπως λέγεται τα τσιγάρα.
0: Όχι, μα.
1: Τα διαφημίζουν.
0: Η πρώτη ερώτηση είναι απλή. Σάβα. Το μικρό του. Είναι ισχύει το ότι οι όγκοι επηρεάζει. Στον εγκέφαλο έχουν αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια.
1: Εγώ το λέω.
0: Θα πάρω μια απάντηση.
1: Εγώ δεν λέω ότι έχουν αυξηθεί. Λέω όμως στο οικογενειακό, επαναλαμβάνω. Στο φιλικό και στο επαγγελματικό
0: δεκτό.
1: Κομμάτι μου.
0: Θα πάρω μια απάντηση εκεί. Ναι. Αν έχουν αυξηθεί, πιστεύεις ότι μπορεί αυτό να παίζει κάποιο ρόλο? Θα μου απαντήσει. Και θα σου το μεταφέρω αύριο.
1: Θα σου πει, μην πει το όνομά μου.
0: Ήδη δεν το είπα.
1: Ναι, γι' αυτό μην το λες.
0: Ήδη δεν το είπα.
1: Ρώτα τον.
0: Εντάξει, δεν λέω ότι τον προστατεύω. Ζούμε μέσα σε μια κοινωνία σαθρή και πονηρή. Δεν λέω.
1: Δηλαδή ότι τα καρδιαγκιακά έχουν αυξηθεί λόγω κακής διατροφής. Ναι, το ξέρουμε ότι τρώμε.
0: Μπούρδες.
1: Τρώμε μπούρδες οι περισσότεροι, ξέρω, δεν προσέχουμε.
0: Τα συντηρητικά πάνε.
1: Προπόνηση. Κάποια κομμάτια είναι και DNA στην καρδιά, γιατί.
0: 100%.
1: Λένε οι γιατροί ότι.
0: Κάποιοι δεν πάνε. Σήμερα.
1: Σήμερα, ναι.
0: Περνάω από το ψυλό να πιω καφέ. Και μου λέει, πέρασε ο φίλος μας ο τάδε.
1: Ναι.
0: Τι έγινε, έκανε λέει stent. Λέω, έπαθε έφραγμα.
1: Όχι.
0: 60 διάρρης, τώρα είναι αυγέννητη σύνταξη ο Θωμάς.
1: Ναι, έχεις εξαιρετικές ηλικίες το παθαίνεις.
0: Να ένιωσε λέει ένα έντονο κάποιος νοσοστήθος και πήγε στο γιατρό. Ευτυχώς.
1: Ναι, το πήρε χαμπάρι.
0: Όχι ευτυχώς. Πάντα ήταν σοβαρό παλικάρι. Με το που ένιωσε κάτι πήγε στο γιατρό. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν πάνε.
1: Στην πολυκατοικία που έμενε η γιαγιά μου Παρασκευούλα, ένας 55 χρονών, ήρθε από την Αυστραλία και έλεγε δύο μέρες, εγώ ήμουν 22-23. Έφαγα φακές, λέει, και το στομάχι μου. Λέω, μήπως έφτασε κανένα έβραγμα. Φύγαινε από εδώ, λέει. Έκανε φακές, λέει, τάδι, είχε μαλώσει και με τη γυναίκα του. Έφαγε, λέει, φακές και βάλει το στομάχι του. Εκείνο είχε πάθει δύο εφράγματα, το πήρε χαμπάρι, τη μέρα πέθανε.
0: Θέλω να σου πω κάτι.
1: Έφαγε, λέει, φακές και ήταν βαριές οι φακές.
0: Θέλω να σου πω κάτι.
1: Να μου πεις ότι
0: πριν ξεκινήσω τη θεραπεία, τη δίαιτα κτλ. Και οτιδήποτε άλλο προκειμένου να χάσω κιλά. Λοιπόν, λίγο πριν τα Χριστούγεννα ήταν ένα τριήμερο που δεν ένιωθα καθόλου καλά. Κουραζόμουν πάρα πολύ εύκολα.
1: Στο σεξ πάνω.
0: Ποιο σεξ, στο περπάτημα. Όχι στο σεξ, στο περπάτημα. Δεν είχε σεξ τότε. Τίποτα. Λοιπόν. Παίρνουν τον καρδιολόγο, ήταν εκτός Ελλάδος.
1: Πάει.
0: Παίρνεις αυτά τα χάπια, τα παίρνουν. Συμβαίνει αυτό, λέει, καταρχήν δεν γίνεται διάγνωση από το τηλέφωνο, αλλά με αυτά τα συμπτώματα που μου λες, δεν έχεις κάτι. Την επόμενη μέρα, Κυριακή, εγώ νιώθω τα ίδια συμπτώματα. Ξέρεις τι έκανα.
1: Τι?
0: Πήγα σε ιδιωτική κλινική. Προτίμησα να κάνω εξετάσεις, τροπονίνη κτλ. Να σιγουρευτώ.
1: Ναι, ρε, τρελός, μικρό παιδί έχει, σοβαρά μιλά.
0: Δεν είναι μόνο για το παιδί, ρε, βλάκα.
1: Γιατί για τη γυναίκα, γυναίκα δεν βρει άλλον.
0: Όχι ρε βλάκα για αυτό.
1: Για το παιδί είναι.
0: Όχι ρε βλάκα.
1: Γυναίκα, σε δύο μήνες θα βρει άλλον.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι, για πες.
0: Τώρα οι δυο μας.
1: Ναι.
0: Σου λέω, ξέρεις, νιώθω ένα πόνο εδώ στην κοιλιά, εδώ στο στήθος.
1: Πάω βολίδα, θα σε πάω μετά.
0: Περίμενε, πριν με πας. Στο λέω μία μέρα, στο λέω δεύτερη μέρα, στο λέω τρίτη μέρα.
1: Θα σε δείρω.
0: Περίμενε. Δεν με δένει, λέμε. Δεν έχω εσένα, συνάδελφο. Γιατί εσύ ξέρω τι θα κάνεις.
1: Θα σε πάω κατευθείαν.
0: Περίμενε, ξέρω τι θα κάνεις. Και την παθαίνω. Τι θα λέει, θα με έχεις αφιέρωμα ένα χρόνο μετά. Το βλάκα τον προειδοποιώ.

0: χρησιμοποιούσε, τον χτυπούσε καμπάνες.
1: Του Καραμπιτιλίου ο γιος, ρε, που έφαγε τη μάνα του
0: καλά. Συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ.
1: Το παιδί...
0: Θα με βρίζεις.
1: Δεν θα σε βρίζω.
0: Θα γίνει την κηδεία και θα με βρίζεις.
1: Θα σε βρίζω, γιατί θα σε κλάψω.
0: Δεν θα με κλαις.
1: Όχι βέβαια.
0: Θα, μα ήταν ανόητος. Το χτυπούσε καμπάνες.
1: Γι' αυτό αυτοί που ακούν, μην το παίζουν πολύ γιατροί.
0: Πάνε στο γιατρό.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, ότι συμβαίνουν διάφορα και χτύπα ξύλο μπορεί να συμβεί. Οκ. Okay. Πάνε στο γιατρό και μην κάνεις το μάγκα. Δεν είναι μαγκές αυτά τα πράγματα.
1: Γι' αυτό οι γυναίκες ζουν παραπάνω.
0: Οι γυναίκες για άλλους ζουν. Βγάλουν τη δική μας την ψυχή.
1: Όχι, μόλις βγάλει την ψυχή, μετά παίρνει η χείρα, γίνεται βαμπύρ. Αναλυώνεται.
0: Εννοείται. Ανεβαίνει. Ανεβαίνουν όλοι.
1: Έχεις δει εσύ καμία χείρα που να είναι θλιμμένη? Ναι. Μόνο εκείνη την ώρα το παίζει το παραμύθι στην κηδεία. Άμα ακούσει καμία χείρα να φωνάζει πολύ, παραμύθι είναι, να ξέρεις. Εγώ μια συγγέννηση, τέλος πάντων, μην πω.
0: Λοιπόν, ένα κεφάλα τα ρήφα.
1: Τι θέλει αυτό.
0: Εκείνη και καλό παλικάρι, γι' αυτό το ολοκεφάλα. Λέει, μην αναπαραγείς τις βλακίες υπουργών. Είδες τι διάβασα, το οποίο δεν ήταν ικανός υπουργού. Νόμιμα είναι οι παροχές σε συνεδρία, εγγραφές, έξοδα, κίνηση και, και διαμονές. Για να σε πειράξει η ακτινοβολία πρέπει να συμπίπτει από τις...
1: Μα δεν είπε κανείς ότι...
0: Από τον ίδιο...
1: θα ρωτήσουμε.
0: Από τη συχνότητα λήψη κυμάτων του κρανίου σου. Εσύ Νίκο, έγινες γιατρός τώρα.
1: Ο ταξιτζής έγινε γιατρός τώρα.
0: Θα τρελαθώ. Μπορεί να έχεις δίκιο. Όχι, διαβάζει. Δεν είναι παιδί που κάθεται σε... Δεν βάζει κόλλο κάτω. Αλλά, συγγνώμη τώρα, έγινες γιατρός. Με τρελαίνεις.
1: Έγινε ο Ταρίβας γιατρός τώρα.
0: Ρε φίλε, δεν μου λες, αυτός ο υπνοτιστής.
1: Καλά, αυτός βρήκε και έκανε τώρα. Ας τον υπνοτιστή τώρα, εντάξει. Τώρα, εδώ μιλάμε για ιστορία χοντρή. Ας το, τώρα μην το πιάνεις. Ο υπνοτιστής τι δουλειά κάνει, δηλαδή. Σε υπνοτίζει. Τι σου κάνει?
0: Να τελειώσω.
1: Όχι, με συγχωρείς. Τι δουλειά είναι ο υπνοτιστής? Γιατί παίζει τώρα τελευταία πολύ στεράση.
0: Ιατρικός επισκέπτης, ηλεκτρομηχανικός είμαι.
1: Α. Και
0: τώρα είσαι τα ρήφα μου.
1: Ναι, αλλά είχε... Ρε, τον κόκκινο, ρε. Τον κολλάς τώρα.
0: Εννοείται. Γιατί το παράτησες?
1: Τι είναι ο υπνοτιστής?
0: Μισό λεπτό. Υπάρχει μια τεράστια παραφιλολογία ή ρεπορτάζ, αν θέλεις, για ό,τι δουλειά έκανε πριν, τι και πώς.
1: Ποιος, παιδί μου?
0: Ο υπνοτιστής που έστειλε το Μαδρονάκι στο ιατρείο.
1: Πριν, τι δουλειά έκανε?
0: Πριν ήταν ελαιοχρωματιστής.
1: Σαν τον Τέο δηλαδή.
0: Ένα.
1: Σαν τον Τόπερμαν δηλαδή.
0: Ένα.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει δικαίωμα στην εξέλιξη?
1: Από ελαιοχρωματιστής να γίνεις
0: υπνοτιστής? Ένα.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Από ελαιοχρωματιστής να γίνεις υπνοτιστής, καταρχήν τι είναι ο υπνοτιστής? Τι δουλειά κάνει?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Τι κάνει, τι υπνοτίζει?
0: Δεν απασχολεί. Δεν είναι κάτι που
1: απασχολεί. Από που γιατζής λέει, έπαιρνε τα χρώματα.
0: Εγώ λέω ότι κάνει μια δουλειά που δεν είναι τίποτα. Πώς μπορεί να με βλάψει ένας υπνοτιστής? Υποτίθεται με κοιμίζει.
1: Ναι.
0: Και υποτίθεται μου κάνει θεραπεία. Πώς μπορεί να με βλάψει?
1: Τι θεραπεία σε κάνει ο
0: υπνοτιστής? Ρωτάω. Λέει ότι σε υπνοτίζει. Και εκείνη την ώρα σου βγάζει αυτό το πρόβλημα το οποίο έχεις και σε κάνει καλά. Τι κακό σου δίνει φάρμακα? Όχι.
1: Με τι σε υπνοτίζει, ας πούμε?
0: Μπορεί να έχει πρόλογο. Μπορεί να έχει ικανότητα.
1: Δηλαδή μπορεί ένας να με υπνοτίζει εμένα, να πούμε και τα λοιπά. Να
0: με εσύ πει... δεν υπνοτίζεις. Εσύ κοιμισμένος ούτως ή άλλως.
1: Θα τον αρχίσω στα ασώδια τον υπνοτιστή.
0: Άλλο θέλω να πω. Άλλο θέλω να πω. Εγώ λέω ότι αυτός είναι αλμπάντης, παιδί μου.
1: Αλμπάντης.
0: Κατάλαβες τι?
1: Α, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, παρήχε κανένα φάρμακο, έκανε καμιά. Τίποτα με πετάλι όπως κάνανε οι άλλοι.
1: Ο υπνοτιστής.
0: Δήλωνε γιατρός.
1: Όχι, δεν.
0: Όχι. Αν βρήκε τον τρόπο και τους κοροϊδεύει. Λέω, αν. Και τους παίρνει τα χρήματα. Αφού οι άλλοι θέλουν να πάνε. Με το ζόρι πάνε εκεί.
1: Αυτό το κομμάτι του υπνοτιστή δεν ξέρω.
0: Άλλο ο γιατρός. Που είναι γενικός γιατρός και δηλώνει ότι μπορεί να κάνει μια.
1: Στη Θεσσαλονίκη έχει κάνει υπνοτιστή. Απ' να δοκιμάσουμε να πούμε. Να μπορεί να μας υπνοτίσει, να πούμε.
0: Το οποίο θα είναι να τον υπνοτίσουμε εμείς παρά.
1: Ρε, τι τρεχάλα θα κάνει στα σκαλοπάτια.
0: Όχι. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Θα ανοίξω εγώ το σακάκι και θα πω. Σ' αρέσει αυτή η μάρκα. Αν πει τι είναι. Κουβανέζικα θα το πω. Ουίσκι έχει. Τι είναι. Τι είναι αυτό το πετρέλαιο. Κωστή,
1: πήγα στην Καβάλα εγώ, στον Πριώνα, μου δίνει ένα πουρο 1,5 μέτρο. που κάνω το πουρο, πάω στην παραλία.
0: Τι έκανε, δεν μου ήρθε φωτογραφία. Ναι. Μην την
1: ανέβασε.
0: Θα σε εκθέσω.
1: Ναι.
0: Αφού το έχω, ολόκληρο είναι.
1: Άκουρε.
0: Ούτε τζούρα δεν έκανε.
1: Μου έδωσε απ' τ' άλλο. Αυτό δεν πεινόταν. Τραβάω εκεί στο. Τι ξαπλώσει στο Τόσκα κάτι.
0: Σκέτο.
1: Σκέτο. Με ουίσκι όπω με είπε. Με είσαι δάσκαλο. Μου λέει ο δάσκαλο κόκκινο. Δεν θα πίνει το πουρο, μου λέει, χωρί το αγαπημένο. Επειδή το ουίσκι δεν μ' αρέσει, μ' αρέσει το μαύρο.
0: Το ρούμι. Μαύρο ρούμι, ναι.
1: Λέω φέρουμε ένα μαύρο ρούμι να πούμε και το πουρο. Ξέρεις τι υπνοτισμός. Τράβηξα ένα δύο ρο, ένα ύπνο εκεί στην παραλία κάτω.
0: Να δουλειά να κάνεις να οικονομήσουμε. Να δουλειά να κάνεις να οικονομήσουμε.
1: Τι, με το πουρο να
0: τους. Θα μου φέρνεις η παλάτη, θα σου δίνω εγώ πουρα και μαύρο ρούμι.
1: Εσύ, και θα... εσύ κόκκινε κάνεις μεγάλο έγκλημα.
0: Παρακαλώ.
1: Που δεν πήρες τη χτένα του Παϊσίου να την πάμε στην επανομή.
0: Δεν μπορώ.
1: Δεν μπορείς. Να αρχίσουν να προσκυνάνε τη χτένα. Να βγάλουμε κανένα φράγκο. Τι να σε κάνω, δεν έχεις μυαλό.
0: Εσύ το λες ανικανότητα, εγώ το λέω ηθική. Πες το πως θέλεις.
1: Βρειάς, με κούρευε εμένα τα μαλλιά μου.
0: Δεν μπορώ.
1: Ο Άγιος
0: δεν σου λέω. Δεν το ξέρω τι έγινε αυτό το πράγμα, τι από το μυαλό μου το έβγαλα.
1: Ο ψαλίδι δεν το πήρες.
0: Όχι, ρε. Δεν μπορώ να το κάνω.
1: Δεν το πες, μου δίνεις τη χτένα, Άγιε.
0: Δεν μπορώ να το κάνω.
1: Να, άλλοι που το κάνουν.
0: Δικαίωμά του.
1: Θα πηγαίναμε εκεί στο κτήμα στην επανομή, θα είχαμε μια ουρά εκεί. Θα βάζαμε τη μαμά μου την Ευγενία εκεί στην είσοδο. Να κόβει εισιτήριο να μου.
0: Ποια η μαμά σου, τα οικονομικά θα ήταν.
1: Ναι, κατάλαβες.
0: Η μαμά σου θα ήταν λύκος.
1: Ναι, έτσι.
0: Θα έκλεινε η εβδομάδα και θα μας έλεγε, ελάτε εδώ, πάρε τα αυτά και τα υπόλοιπα σε τράπεζα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Τι δίνεις και αυτό που λέω. Λέω ψέματα.
1: Την ψηρίζει την Ευγενία Κουβάλα.
0: Εγώ ψήρισα την κινητή.
1: Έχει, την έχεις έτοιμη. Τώρα θα σε πει αγόρι μου πόσα λεφτά σε δώσει, έχεις κανένα πρόβλημα.
0: Ποτέ δεν ζήτησα ούτε ένα.
1: Τα αποχρειέσαι πα και τα παίρνεις, δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Δεν τα έχω
1: σαν
0: πάρει ποτέ.
1: Ψανήθηκε.
0: Από σένα θέλω να πάρω, δεν υπάρχει τρόπο.
1: Πάμε διάλειμμα, πάμε.
3: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr. Τώρα με 30% έκπτωση.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ηλατήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Ιας Προκοπίδη.
5: Μετρόπολης
2: 95,5. Η ομάδα σου.
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
8: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
10: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: μεγάλες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
0: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360-365.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track & Van Expo. Οργάνωση Forum.
7: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
8: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες, Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
9: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
10: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
9: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
10: Φυσικά, BioClima.
11: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε καθώς μεν 22 λεπτά για να έρθει το φινάλι της εκπομπής και δεν ξέρω.
1: Της Καστοριάς ο Σιάντσης, το θυμάσαι? 77 ετών.
0: Δεν θέλω να κάνω τον πονηρό, ξέρω ποιος είναι. Είναι πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, τον έδωσε δανεικό στην Καστοριά και λόγω καρτών δεν είχε παίξει το τελικό.
1: Ναι, πέθανε σήμερα, 77 ετών.
0: Είχε άνοια.
1: Δεν ξέρω άνθρωπος τι είχε, εγώ τον θυμάμαι χαφ. Καλός χαφ ήταν, καλό παιδί. Πότε θα γίνει η κηδεία για να δω? Πέμπτη αύριο, 11 το πρωί στο Άγιο Νικάνορα, στην Καστοριά. Λοιπόν, έτσι όταν φεύγουν οι παλιοί ποδοσφαιριστές, τους βλέπαμε να πούμε, είτε σε μεγάλες ομάδες είτε σε επαρχιακές, να λέμε μια κουβέντα για αυτούς.
0: Άκουτα.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα. Ο υπνατιστής μπορεί να σου κάνει κακό, γιατί νομίζω ότι επιλύει το πρόβλημά σου να δεν κάνει παρά μια τρύπα στο νερό. Αν έχω καρκίνο και με πείσει ένας κομπογιανής γιατρός πως με πράσινο τσάι θα γίνω καλά, δεν μου έδωσε κάποιο φαρμακό, θα μου κάνει κακό, αλλά με ξεκυλάει στην αρρώστια μου. Είδες που δεν ακούς, ρε φίλε, τι λέω? Καταρχήν δεν δήλωσε γιατρός, δήλωσε υπνοτιστής. Δεύτερον, δεν ξέρω αν έχει δηλώσει ότι θεραπεύει καρκίνους και αυτά και τα υπόλοιπα.
1: Δεν το ξέρω, εγώ δεν πάω σε τέτοιο. Πάω σε χειρότερους. Έχουμε καλούς γιατρούς πέρα από την πλάκα. Τώρα θα τύχουν και λάθη. Εντάξει, είναι καλοί γιατροί στην Ελλάδα. Έχουμε καλούς γιατρούς. Τώρα και λάθη θα γίνουν. Εντάξει. Θα γίνουν λάθη, θα γίνουν παραλήψεις. Αλλά τώρα οι υπνοτιστές και τέτοια με ματζούνια και με βαντικές ιατρικές, ξέρω εγώ, και ιστορίες δεν.
0: Υπάρχουν.
1: Και ομοιοπαθητικά και τέτοια, εγώ δεν πάω.
0: Θα σου πω κάτι
1: και τους κολλάω.
0: Θα σου πω κάτι και, θα θα πάμε σε γραμμές.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσος κόσμος πάει σε χαρτορίτες?
1: Εδώ πηγαίνω αλέφαντος στην χαρτορίτσα.
0: Ξέρεις πόσος κόσμος
1: πάει? Πολύ.
0: Τους λυπάσαι?
1: Όχι. Με τη χαρτορίτρα είμαι.
0: Η χαρτορίτρα, πέρα από τα χρήματα που του παίρνει, του κάνει κάτι κακό?
1: Στο μυαλό του όχι.
0: Το παραμυθιάζει.
1: Εφελώς.
0: Και αφού είναι εφελώς αυτό. Αν του έδινε κάτι και τον έλεγε ότι θα γίνει καλά, ναι, είναι επικίνδυνο. Αλλά αν ο άλλος τα θέλει και τον πληρώνει, τι να κάνω? Λοιπόν, πάμε σε κόσμο.
1: Πάμε.
0: Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. Έχει γραμμές ελεύθερες. Καλησπέρα στον Πρωτοκύριο. Ναι.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κάνετε.
0: 50 ευρώ ο καθένας.
1: Ναι.
2: Όχι. Δεν έχω λεφτά.
0: Άμα δεν έχεις, δωρεάν.
2: Έγινε. Καλό απόγευμα, με υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Εσύ κάποιο θέμα έχεις, αλλά δεν θέλω να ρωτήσω, άστο.
2: Όχι, πότε παίζει η Εθνική Ελλάδος?
0: Αύριο.
2: Και σε ποιο κανάλι, Γρηγόρη?
0: Γιατί μου βάζεις δύσκολα, μισό λεπτό.
1: Τι το βάζεις τώρα?
0: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
2: Δεν έχω κουπόνι, ρε παιδιά. Δεν πηγαίνω στο
0: 10 παρατέταρτο, Σερβία Ελλάδα, από το Nova Sports Start.
2: Α, δεν το δείχνει στην τηλεόραση.
0: Γιατί το Nova τι είναι?
2: Δεν έχω τέτοια.
0: Βάλει σπασμένο που λέει και ο Ραπτόπουλος.
2: Έγινε, παιδιά, καλό απόγευμα με υγεία και μακριά από τους γιατρούς, μακριά από τα νοσοκομεία.
0: Όχι, είναι μακριά, μιλήστε και έχει και καλούς γιατρούς.
1: Άκου να γελάσεις.
2: Μακριά, μακριά, υγεία να έχουμε όλοι.
1: Απαραίτητη είναι γιατρή.
0: Ξέρεις ποιο μου δίνει?
1: Η αθηναϊκή λέσχη λέει απομακρύνει για 6 μήνες τον Θεοδωρόπουλο μετά την προφυλάκησή του για το θάνατο του Μαζονάκη.
0: Ξέρεις τι σημαίνει 6 μήνες,
1: Ότι σε 6 μήνες θα βγει.
0: Πλημέλημα. Άστο, ρε φίλε. Άστο. Παρακαλώ.
1: Δεν κλαίω κανένα, φίλε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Με τα θέματα που ανοίξατε σήμερα, τι κόσμος περιμένει να σου βγει στο τηλέφωνο? Δηλαδή,
0: εσύ
3: θα είστε χορηγούς για πάνε σαν κράτη.
1: Τι να κάνουμε?
0: Δεν κατάλαβα, φίλε.
1: Ναι.
0: Δεν κατάλαβα, φίλε.
1: Να πούμε για τον.
0: Πας να θάψεις τη δουλειά μας, τον υδρότα μας, τον μόχθο μας.
1: Δεν είπαμε για τον Ελιστόντο σήμερα.
0: Εδώ μας πήρε τηλέφωνο η Σλιπάτ να βάλει χορηγία.
1: Ναι. Δεν μας πήρανε να βγάλουμε το λύση. Πόσες μέρες άδεια έδωσε. Παράτα μας, δεν τι θέλεις. Κόψτε να όπως είναι. Πάμε επόμενη.
0: Πάμε να μας φάσουμε ροκάματο.
1: Έλα, πάμε. Δεν σ' αρέσει το θέμα, παπάρα. Και κάθεσαι και ακούς. Κόψτε τώρα. Το λέω εγώ και ο Κόκκινος μαζί. Χαίρετε.
0: Εμπρός.
1: Έλα, φίλε, καλησπέρα.
0: Επόμενη γραμμή, ναι.
1: Τι θα γίνει τώρα από αυτούς τώρα?
0: Εγώ τι μπορώ να κάνω γι' αυτό? Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Ο Ιάκωβος, καλησπέρα. Τι κάνουμε.
0: Καλά, Ιάκωβος. Καλή γραμμή έχει σήμερα, επιτέλους.
4: Είμαι σε αούτο πάνω. Γλυγόρη.
0: Ναι.
4: Κώστα, και λέω Γλυγόρη. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Κώστα. Παγώνεται ο Κουλιανός το πρωί. Παγώνονται οι Παοξίδες, θα πάρουν πρωτάθλημα. Με τι ρόστερ θα πάρουν πρωτάθλημα.
1: Ε, άστο να εννοείται και τον Κουλιανό.
0: Τζάμπα είναι.
1: Τζάμπα είναι εδώ.
4: Ας το συγκρίνει.
0: Και εγώ ονειρεύομαι να πιάσω τον Τζόκερ.
4: Καλά, άσε ο Ηρακλής θα. Προχθές κλείνατε γκάλωπ, γιατί δεν βάλατε τον Πάοκ να τερματίσει πέμπτος, δεν κατάλαβα. Γιατί πέμπτος να τερματίσει.
1: Κάτσε ρε φίλε, τώρα στο άντρο του Πάοκ τώρα βάλουν τέτοιο γκάλωπ τώρα. Αρχίζουν να μου βγάζουν τα χέρια τους τώρα, σε παρακαλώ.
4: Να σε ρωτήσω κάτι Κώστα, αυτό που με έστειλες και έγραψες από κάτω την Πέμπτη δεν είναι για μένα, γιατί εγώ στη Γερμανία είμαι γι' αυτό. Αλλά ο διάλογος που είχες με το πρωί ήταν πολύ ωραίος αυτό που με έστειλες.
1: Σ' άρεσε.
4: με την άλλη που γινόταν η φάση, ναι.
1: Ναι, γιατί παίρνει το μικρόφωνο μια να τραγουδήσει. Είναι ωραία κοπέλα, νέα κοπέλα, τους κοιλιακούς της και τα λοιπά. Πάει ο άλλος ο κακοφωνής ο Κουλιανός εκεί με τους άλλους να δουν όχι να ακούσουν.
0: Τώρα σου μιλάει ο Λουτσιάνο Παυρότη, ναι. Πρόσεχε.
1: Αυτοί που μεγάλωσαν με τον Καράνα Καυγίζει εδώ πέρα να πούμε και τώρα. Το κάνω τενόρο να πούμε.
4: Α, ναι. Παιδιά κάτι να μην το ξεχάσω.
1: Κάτσε τώρα να πούμε. Βγάλαν τώρα το κοριτσάκι εδώ, μεγάλη τραγουδίστρια. Επειδή είναι ωραία κοπέλα.
0: Γυναικάρα.
1: Ναι, γυναικάρα, δεν λέω ότι είναι άσχημη γυναίκα. Πολύ ωραία κοπέλα. Και αρχίζει και τραγουδάει. Κατάλαβε τώρα. Ναι, του Κουλιανός δεν μ' αρέσει. Τι σ' αρέσει, ρε Κουλιανέ.
0: Η κοπέλα.
1: Η κοπέλα σ' αρέσει, όχι η φωνή της.
0: Καλά κάνει.
1: Ναι.
0: Το περίεργο θα ήταν να μην το λέω εγώ.
1: Μην μας δώσει ότι σ' αρέσει η φωνή της.
0: Έλα.
4: Γλυγόρη.
0: Έλα.
4: Εχθές βγαίναν στην εκπομπή κάποια παιδιά και λέγανε για τους μισούς που παίρνουν και δάνειο για το σπίτι και τέτοια. Πες τους να πάρουν δάνειο, άφοβα. Η πρώτη δόση είναι όταν παίξω πάω στο Champions League. Μη στεναχωριέται.
0: Τι κακό πίσω.
1: Τι πράγμα είσαι.
0: Αριανός. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Τι ομάδα είναι ο κύριος που πήρε πριν?
0: Αριανός.
5: Ας βάλει στοίχημα το σπίτι του που μένει στη Γερμανία ότι θα τερματίσει πέμπτος ο ΠΑΟΚ και εγώ θα βάλω ότι θα τερματίσει όγδος ο Άρης. Να δούμε.
1: Μα δεν τον νοιάζει ο Άρης. Τον ΠΑΟΚ θέλει αυτός κάτω.
5: Αυτός είναι αντιπαοξής, κλασικός Αριανός.
1: Ποιος Αριανός ρε φίλε, δεν βλέπεις τι γίνεται.
0: Βρε ετοιμάσου την εβδομαία αγωνιστική τώρα και άσε κλώθε.
1: Όπα.
5: Όχι, δηλώστε αρχίσαμε. Για κάτι άλλο πήρε Γρηγόρη, χθες είχατε μια συζήτηση με τα επαγγέλματα, με τους μισθούς. Υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία αν έχεις πτυχίο και έχεις κάποια ειδικότητα, ρε φίλε, θα πάρεις λεφτά.
0: Αλήθεια λες.
5: Είτε είσαι τεχνικός, ας πούμε.
0: Και όπως να με συγχωρείς, υπάρχουν και επιχειρηματίες οι οποίοι πληρώνουν με αξιοπρέπεια και καλά.
5: Π.χ. εγώ που είμαι στη ΣΑΠΕ. Έχει ζήτηση το επάγγελμα, αλλά δεν βρίσκονται ηλεκτρολόγοι και μηχανολόγοι. Ενώ έχει ζήτηση και πληρώνουν καλά λεφτά. Είναι δύσκολο επάγγελμα γιατί έχει ύψη, έχει ρεύμα.
0: Φίλε, το δράμα ξέρεις ποιο είναι. Όταν βγαίνει το φερέφωνο, το λέω και το εννοώ, και μου λέει: εγώ δουλεύω 10 ώρες, αλλά οι 2 ώρες δεν δηλώνονται. Και παίρνω αυτά και προσπαθεί να μου το παρουσιάσει αυσιολογικό. Αν αυτός δεν είναι φερέφωνο κυβερνητικό, τι είναι.
1: Κάτσε ρε κόκκινε, ένα λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
5: Που το βολεύει
1: μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό.
0: Ρε φίλε, είναι παράνομο. Λέει ότι
5: είναι.
0: Ότι χτυπά κάρτα και οκτάωρο.
1: Σταμάτα ρε.
0: Τι μου λέει τώρα πλάκα.
1: Στον ιδιωτικό τομέα δεν είναι έτσι όπως τα λες. Κάτσε ρε φίλε, καθίστε και οι δυο ρε. Κουμουνισταράδες, περιμένετε εδώ. Κάνεις μια συμφωνία με μια δουλειά ιδιωτική. Και σου λέει το αφεντικό. Δεν μπορώ να σε κάνω 5 ώρες. Μπορώ να σε κάνω 8, μπορώ να σε κάνω 5. Αλλά μπορεί να δεις 8 τις 3 μαύρα. Θα πάω πλακωθώ με τα αφεντικό, ρε.
5: Όχι.
1: Έτσι τρελαθώ.
0: Είναι άλλο αυτό που λες.
1: Σοβαρά μιλάτε, ρε.
0: Άλλο είναι αυτό.
1: Και άμα φύγω, με συγχωρείς, είμαι διώξει. Μισό.
5: Ναι, ναι.
1: Θα είμαι ανέτοιμος να πάω τον καρφώσω μετά να πω οι 3 ώρες ήταν έτσι. Αυτά είναι ανέτοιμα πράγματα, ρε. Όταν κάνεις συμφωνία.
0: Άλλο θέμα συμφωνία.
1: Τι μας λέτε
0: άλλο
1: τώρα. Εγώ την κόρη μου την είπα, δεν θα καταγγείλεις ποτέ. Ό,τι και να σε κάνει, εκτός αν σε κάνει σοβαρό αυτό, θα καθαρίσω εγώ.
5: Αυτό που
1: δεν θα καταγγείλεις ποτέ αφεντικό,
5: εταιρείες,
1: γιατί μάλωσες, έφυγες, ποτέ. Νόμος.
5: Υπάρχουν εταιρείες που δηλώνουν κανονικά και έτσι.
1: Νόμος. Δεν κάνεις καμία καταγγελία.
0: Ακριβώς.
1: Άντε, μπράβο.
5: Και ίσα ίσα, όταν δηλώνεις τις υπερορίες, έχεις φορολογική ελάφρυνση. Το χρόνο, ας πούμε, στο εγκαθαριστικό δεν πληρώνεις εφορία και μπορεί να έχει και επιστρεφόμενα. Γιατί ήδη σου κρατάνε από εκεί. Κρατάνε το μισθό, κρατάνε και από τις υπερορίες. Και είσαι, έχεις φορολάθει.
0: Φίλε, από τις ασφαλιστικές φορές πληρώνονται πολλά πράγματα.
1: Μην πάτε ρε by the book, ρε. Ευέλικτοι να είστε, ρε.
0: Ωραία, να εσύ να πηγαίνεις έτσι και να βλέπεις τη βενζίνη 2,5 ευρώ.
1: Εγώ πηγαίνω έτσι 40 χρόνια και μια χαρά είμαι, ρε κόκκινε.
0: Εσύ.
1: Εσύ πας αλλιώς και δεν υπογράφεις τα καρδιά και είσαι με μια δουλειά. Άμα δεν θα τα ακούσεις. Που μπορεί να κάνεις άλλες δύο. Γιατί είσαι ταλαντούχος.
0: Παρακαλώ.
1: Εσύ πάνε έτσι και πάνε. Ο απλά πλακώνουμε με το κάθε αφεντικό και τον κάθε συνάδελφο.
0: Έλα.
5: Στην 7η αγωνιστική πλήσου καλά. Θα δεν πάει.
1: Τι θα πληθεί, λέει.
0: Βγάζει γλώσσα.
1: Για ΠΑΟΚ Ηρακλής.
0: Ναι.
1: Εκεί καταπέσαμε τώρα στο ΠΑΟΚ Ηρακλής. Μεγάλος ΠΑΟΚ να πούμε. Μαλώνεις με τον Ηρακλή, ε, που ανέβηκε τώρα. Να πληθεί το λες. Ωραία, μεγάλε ΠΑΟΚ. Γύρισε στην πόλη σου να πούμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
1: Για πάμε.
6: Δύο ενστάσεις. Είναι η δεύτερη φορά που παίρνω τηλέφωνο. Ευχαριστώ που με έκοψες. Γιατί έχεις γίνει φίρμα κι εσύ και δεν δέχεσαι κριτική όταν ανοίγεις θέματα.
1: Πότε έγινε αυτό.
6: Είσαι ο αχθοφόρος του Μετρόπολης, σου έχω πει. Μην το παίζεις πρώτα.
1: Πότε σε κόψε, με ρε φίλε, συγγνώμη. Μα πότε σε κόψε.
6: Πριν, ρε, δεν με κόψε.
1: Εγώ κόβω άνθρωπο.
6: Πριν που πήρα τηλέφωνο, πρώτη γραμμή.
1: Μήπως δεν ακουγόταν τίποτα.
6: Έλα, ρε. Λοιπόν, δύο ενστάσεις. Μία στο Γρηγόρη. Γρηγόρη, για αυτό που είπες για Κεντέρη και Θάνου, έχω ένα επιχείρημα στο κομμάτι αυτό. Ότι εμάς πιάσαν και αφήσαν τους Αμερικάνους. Αν θυμάσαι εκείνα τα χρόνια, είχαν πιάσει και τη Μάριον Τζόνς. Είχε πάρει ένα σωρό.
0: Λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις.
6: Πες, μη φωνάζεις, πες.
0: Φίλε, οι αθλητές οι Αμερικανοί ήταν σε σούδα. Πλάκα μου κάνεις. Και οι δικοί μας ήταν στο Ολυμπιακό χωριό, το ίδιο είναι αυτό.
6: Το 2004 σου λέω, πιάσανε τη Μάριον Τζόνς για ντόπα.
0: Ρε φίλε, δεν ξέρω την ηλικία σου. Δεν μου λες, τον Μπεν Τζόνσον, τον Μπεν Τζόνσον το θυμάσαι τον Καναδό.
1: Πώς το θυμάται.
6: Όχι, όχι.
1: Α, είναι μικρός.
0: Υπήρχε ένας δρομέας κατοστάρης τρομερός. Επειδή κέρδισε τον Καρλιούις, τον βγάλανε τον παρισμένο. Και μετά από 20 χρόνια ο Καρλιούις παραδέχτηκε ότι έπαιρνε τόπα. Τι να πει.
1: Δεν μπαίνει, είναι κόκκινα πάνω.
0: Βλέπεις τώρα ποια είναι η απάντηση.
6: Και η δεύτερη ένσταση που έχω να κάνω ως προς τον το Ραπτόπουλο. Πολλές φορές όταν έχω το ταλέντο το άφθονο και οι παίχτες μπορούν να δουλέψουν και μόνοι τους, αλλά χρειάζονται να συνετιστούν πρώτα, γιατί είναι αλλού ταλού. Μην ξεχνάς ότι είναι πιτσιρικάδες με άπειρα λεφτά, έτσι. Είναι 19 χρονών, 20, 22, 23 με άπειρα λεφτά και όχι απαραίτητα υψηλή μόρφωση πάντα. Δηλαδή όταν μια ομάδα παίρνει τον Γκατούζο προπονητή, τον Τούντορ προπονητή, δεν τον παίρνει για τεχνικά του χαρακτηριστικά. Τον παίρνει για να στρώσει τα ποδητήρια. Γιατί σου λέει μπροστά θα μου το κάνουν τον γκολ. Οπότε, όταν στην Εθνική Γερμανία γίνεται εδώ και χρόνια κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά, είναι αλλού ταλού, είναι φυσιολογικό ο Κλοπ να βάλει και αυτούς τους νόμους. Δεν είπα ότι ο άνθρωπος δεν ξέρει από τακτική. Απλά αυτοί οι κανόνες να μπουν να συνετίσει την κατάσταση.
0: Και βγαίνει ένας Δραπτόπουλος από το Ελλαδιστάν και το βγάζει φασίστα.
6: Εντάξει. Απλά να, επιχειρήματα ο ένας, επιχειρήματα και ο άλλος, να βρεθεί μια άκρη. Έτσι. Αυτά. Καλή συνέχεια.
0: Παρακαλώ.
1: Εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι ο Κλοπ εν έτη 2026
0: μπορεί να αποδειχθεί.
1: Είναι σωστή η μέθοδος του.
0: Δεν ξέρω.
1: Φασιστική μέθοδος.
0: Θα φανεί.
1: Όχι κινητά, όχι συγγενείς, όχι φίλοι.
0: Θα φανεί.
1: Όχι, τι είναι αυτά.
0: Παρακαλώ.
1: Όταν τον περιορίζει τον άλλον, κάνει χειρότερα. Να ξέρεις.
0: Μπορεί.
1: Είναι σαν τη γυναίκα. Όταν σε ζηλεύει, σε στέλνει στην άλλη την κόμενα. Όταν είναι να πούμε χαλαρή, δεν πας. Το ίδιο είναι και με τον Κλοπ. Το ίδιο πράγμα.
0: Εκπείραστο,
1: λέω, ναι.
0: Γι' αυτό δεν πας.
1: Δεν πας στο διάλογο. Πάμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
7: Έλα, μ' ακούτε, γεια σας παιδιά.
0: Καλώς Τρελίδη.
1: Ο Θεοπαλαβίδης.
7: Τι κάνετε, Ραπτόπουλος έχει δίκιο.
0: Οι πατάτες μέσω Καναδά έρχονται.
7: Θα τις φέρω, είπα μαζί με κάστανα. Μ' ακούς.
0: Τα κάστανα βγαίνουν τον Νοέμβριο.
7: Όχι, όχι, τώρα θα βγούνε. Θα τις φέρω. Αφού εγώ όταν υπόσχομαι κάτι το κάνω, κόκκινε. Λοιπόν, για να σε ρωτήσω κάτι. Αύριο θα πάω στο Βελιγράδι να δω την Εθνική. Ακούς?
1: Μάλιστα.
0: Θα με πάρει μαζί σου.
1: Όχι, άστο, θα τον χτίσω.
7: Άμα θέλει, έλα.
1: Όχι, θα τον χτίσω αλλιώς. Δύο φόρμες θέλω.
7: Ναι. Από το Βελιγράδι, αφού είπαμε να πάμε στη Βουλγαρία, ρε.
1: Δύο φόρμες της εθνικής, μπορεί να με φέρεις, Ελλάδα.
7: Θα κοιτά, δεν μου λες, στέλνετε κανένα από εκεί πέρα δικό σας δημοσιογράφο.
1: Ο Λίγκρης, ο Γιώργος από το Άρτινε, αν θες να τον βρεις. Ο Λίγκρης.
7: Ο Λίγκρης από το Άρτι.
1: Ο Λίγκρης από το Άρτινε.
0: Δεν χρειάζεται να ψάξεις,
1: ένα κτίνος είναι.
7: Ο Λίγκρης από το Άρτι, θα είναι εκεί πέρα.
1: Ναι.
7: Θα σε πάρω αύριο τηλέφωνο από το Βελιγράδι να μου πεις πού είναι να τον πάρω τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Ναι, αρκεί να με φέρεις, άντε όχι δύο φόρμες, μία φόρμα, πάνω κάτω.
0: Σου κάνει και έκπτωση.
7: Λοιπόν, Λίγκρης Γιώργος, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για πέτρο τον κόβω, βλέπω, δεν λέει θα σε
0: βάλω. Ποιος το, ο Τρελίδης.
7: Λοιπόν, ναι. Θα πάω έτσι και έτσι σαν Ερμηνέας Ραπτόπουλε, χούς. Θα πάω κάτι και θα γυρίσουμε την Κυριακή. Ξύνεσαι κόκκινε.
0: Δεν έχω τόσες μέρες.
1: Τι νομίζεις εδώ είμαστε, ρε. Πάντε σκύλα, λες, ήρθαμε μια μέρα, δυο λοιπόν, δεν ερχόμαστε.
7: Δεν μου λες, Ραπτόπουλε, άκουσες θες τι είπε ο Βελόπουλος.
1: Τι είπε?
7: Είπε, αν βγει πρωθυπουργός, 3.000 ευρώ η σύνταξη, 2.500 ευρώ ο μισθός.
1: Γίγαντας! Ας δώσει τα μεροκάματα στον Κουλιάνο Πέστορα και ας τα
7: τα... είπε.
1: Ας δώσει τα μεροκάματα στον Κουλιάνο Πέστορα και στο Μάκιο...
0: Για πες και τι άλλο είπε. Ας
1: το παραμύθι, πες στο Βελόπουλο.
7: Και ξέρεις τι άλλο είπε.
1: Ναι.
7: Λέει, τι τα έχουμε τα όπλα τα αγοράσουμε, να τα χρησιμοποιήσουμε.
0: Τεράστιος!
7: Αν βγει πρωθυπουργός...
1: Άμα το βάλεις 1.000 μέτρα περπατήσει στο Βελόπουλο, στα 700 πεθάνει, να πούμε. Μεταφορικά το λέω, γιατί τον θέλουμε τον Βελόπουλο, σαν αντιπολίτευση. Αλλά μην κουνιέται πολύ, μοιράζει λεφτά. Ο Μάτιος και ο Κουλιανός ακόμα περιμένουν να τα πάρουν. Πες το Βελόπουλο, έτσι να τον πεις.
7: Εκεί δεν το ξέρω.
1: Ε.
7: Για πες το πάλι το όνομά του.
1: Λες να μας δώσει 3.000 το μήνα.
7: Λίγρης.
1: Ε, μα, άμα βγει πρωθυπουργός.
7: Λίγρης.
1: Τι λέτε ρε. Σε ποιον τα λέει αυτά ο Βελόπουλος.
7: Αν βγει πρωθυπουργός.
1: Ναι, ναι, καλά.
7: Δεν μου λες, δεν έχει δίκιο. Τι θα θέλουμε τα όπλα που δεν τα χρησιμοποιούμε για τις φαραλάσεις.
1: Όχι, για να πάμε στην πόλη. Να πάρουμε την πόλη. Φύγε από εδώ, ρε. Φέρ τη φόρμα εσύ τώρα, γεια στα.
0: Ναι. Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
8: Τηγαθουλάκης Μάνος.
0: Γεια σου, Μάνο.
8: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
1: Όλο φωτογραφίες με διάσημους, κλοκλό και από αυγό τίποτα και τη γανίτα.
8: Δεν μπόρεσα
1: θα
8: να...
1: κάνουμε δουλειά, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε τ' άλλο.
0: Ατύχημα έχει ο άνθρωπος.
1: Κλοκλό και αυγό.
0: Ατύχημα έχει ο άνθρωπος.
1: Άμα πάει στο κουτρίλα το απάνω, δεν θα πάει ατύχημα.
0: Δεν κουτρίλα το. Άνοιξε κάτω στην πόρτα και το χτύπησε.
1: Πρέπει στο κουτρίλα το απάνω ήταν, άνοιξε την πόρτα.
0: Ούτε πήγε να το δει καϊδούρι.
1: Πάπα να το δω.
0: Στο νοσοκομείο.
1: Τι τον κρατάω αυτό. Τον λέω μην καβαλά αυτό το πράγμα το κουτρίλα.
0: Άντε βρε καϊδούρι.
1: Εσύ πήγε τον είδε.
0: Τι σε νοιάζει τι κάνω.
1: Εσύ είσαι ανθρωπο καϊδούρι δηλαδή. Βοηθός γαϊδουριού.
0: Πήγα τον ίδιο και τι αλλάζει.
1: Είστε σε είδε φίλε.
8: Λοιπόν, λόγω όγκου εργασίας δεν μπορούσα να πάρω τις προηγούμενες μέρες τηλέφωνο. Εγώ ήθελα να πω κάτι τη μέρα βασικά που είχα το ατύχημα και πήγα κανένα εγχείρηση στο νοσοκομείο γιατί γλίτωσα. Καταρχάς ήθελα να πω σε όλες πρέπει να φοράνε κράνος νούμερο ένα πρώτα απ' όλα γιατί εγώ δεν φορούσα.
1: Μα όχι μια άλλη ώρα φίλε πας την πεντάλοφο με το κουτρίλα το να πούμε.
0: Με πατίνα.
1: Με κουτρίνι αυτό πώς λέει.
8: Ακόμα μάλλον. Τέλος πάντων. Την επόμενη μέρα ήρθε πολύ κόσμο στο νοσοκομείο. Ο μόνος που κατάφερε να μπει στο δωμάτιο ήταν ο Γρηγόρης. Αυτό θα να τον ευχαριστήσω δημόσια γιατί πολλοί τον κράζουν, τον λιδωρούνε, γελάνε μαζί του. Αλλά πίσω από το μικρόφωνο, όπως και ο Κωστής, έτσι.
1: Εγώ δεν ήρθα.
8: Πραγματικά βοήθησε. Εντάξει, δεν ήρθες, με έχεις βοηθήσει αλλού. Τώρα δεν είναι.
1: Εγώ σε είπα, αγόρι μου, μην ανεβαίνεις αυτό το κουτρό να πούμε. Μην ανεβαίνεις. Πάρε ένα Σουμπαρού 600, πάρε ένα.
0: Πήγες να το ρωτήσεις αν χρειάζεται κανένα φράγκο να βοηθήσει να κάνει κάτι. Πήγες. Γαϊδούρι.
1: Ενώ εσύ, ε. Ενώ εσύ, ε, κόκκινο.
0: Γαϊδούρι.
1: Άπλας, ε. Άπλας ο κόκκινος.
0: Γαϊδάρι.
1: Άπλας.
8: Αυτό ήθελα να πω περισσότερο.
0: Ταχύ ανάρρωση, Μάνο.
8: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Παρακαλώ.
1: Κουβαρντάς ο κόκκινος. Ανοιχτό χέρις.
0: Πότε θα πας στα πανηγύρια του άλλου. Στην Αλάκη θα πας.
9: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Κύριε Λαπρόπουλε, κύριε Κόκκινε, θα σας ρωτήσω κάτι. Άμα θυμάστε πέρυσι, θυμάστε το μάτι του Βόλου ΣΑΕΚ. Το θυμάστε πολύ καλά.
1: Το 2-2 λέτε.
9: Ναι, ναι. Το πέναλτι που δεν έδωσε την ΑΕΚ, ο κύριο Φωτιά που το έδωσε και το πήρε πίσω, ήταν πέναλτι, ναι ή όχι.
1: Ήταν. Για πέρσι, τα μιλάμε για φέτος.
0: Όχι. Ήτανε.
9: Ναι. Γιατί δεν βγήκε ο κύριο Βασιλιά Πέο να πει ότι η ΑΕΚ αδικήθηκε πέρσι στο μάτι εκείνο.
1: Γιατί ευνοήθηκε.
9: Γιατί ευνοήθηκε. Φέτος ξαφνικά θυμήθηκε ότι αδικήθηκε. Εγώ θα σε πω κάτι. Πόσες κάρτες έφαγε η ΑΕΚ φέτος στο μάτι.
0: Με
9: τον Βόλο. Ε?
1: Τώρα τι θέλω να μου πεις, ότι το περσινό μάτς με το φετινό καμία σχέση.
9: Έχει, ναι. Γιατί μια ζωή ο Μπέος είναι ο πιο αδικημένος που βοηθήθηκε.
1: Ρε, ο Μπέος φωνάζει για να πάρει κανένα σφύριγμα με τους μικρούς τους άλλους. Δεν καταλαβαίνεις γιατί φωνάζει ο Μπέος.
0: Είναι
9: ο Μπέος μια ζωή.
1: Κοροϊδό τον έχει τον Μπέο.
9: Μια με τον Μπάουκ πάει. Όπου βρει. Αλλά εγώ έχω να πω κάτι. Αυτά τα κόμπο του Μπέο να τα ξεχάσει. Άμα θέλει να κάνει ομάδα, ας κάνει πρώτο το γήπεδο που είναι κατάλληλο για Super League και μετά να δει την ομάδα.
1: Για χαρά είναι το γήπεδο, γιατί το λες αυτό.
9: Γιατί το λέω. Δεν υπάρχουν τουαλέτες να κατουρίσουν οι άνθρωποι. Συγγνώμη που το λέω. Ήμουν προχθές στο Βόλο και δεν είχε ούτε να κατουρίσουμε. Ήταν κλειστές οι τουαλέτες.
1: Ενώ εμείς στην Τούμπα όταν πάμε.
9: Αλλά δεν πειράζει και θέλω να σε πω κάτι εσένα. Προσωπικά. Θυμάσαι πέρσι τι έλεγες, ότι η Άκη δεν παίρνει το πρωτάθλημα. Το έλεγες.
1: Εγώ έλεγα τέτοιο πράγμα.
9: Ναι, το έλεγε στην εκπομπή με τη Μαρμίτα. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να το πάρει. Εγώ...
10: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
11: On Air Media Group.
10: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
12: Η ώρα είναι 4.
13: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
14: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
13: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
14: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
13: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
14: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Δεν φέρει ίχνη μαχαιρώματος ή πυροβολισμών ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του στρατιωτικού νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος βρέθηκε σήμερα νεκρός στο γραφείο του. Η ιατροδικαστική εξέταση θα διευκρινίσει τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατό του. Η ενίσχυση της συνεργασίας για την περαιτέρω βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της Θεσσαλονίκης ό,τι αφορά ζητήματα κοινής αρμοδιότητας και δράσεων ήταν το αντικείμενο της σημερινής συνάντησης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη. Στην ηγεσία της δικαιοσύνης προσέφυγε η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα καταγγέλλοντας ευνοϊκή μεταχείριση του γυναικοκτόνου και καθυστερήσεις στη δίκη. Η κίνηση της οικογένειας έγινε μετά την αναβολή που δόθηκε σήμερα λόγω κολλήματος του συνηγόρου του κατηγορουμένου. Το δικαστήριο όρισε τη νέα ημερομηνία στις 15 Φεβρουαρίου. Στη σύλληψη αστυνομικού που υπηρετούσε σε τμήμα του Βόλου προχώρησαν οι αδιάφθοροι της Ελλάς έπειτα από καταγγελίες ότι ζητούσε χρήματα από οδηγούς για να τους επιστρέψει διπλώματα και πινακίδες που είχαν αφαιρεθεί λόγω τροχονομικών παραβάσεων. Η ταρίφα του φέρεται να κυμαινόταν από 250 έως 700 ευρώ. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
16: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
17: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
18: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
17: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
19: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
20: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
21: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
20: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
21: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης-furnitures.gr.
22: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
23: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
24: Στα καλύτερα που έλκονται.
23: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
25: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
26: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
27: Για όλους τους πιστούς της Σκόντα, η νέα έκθεση Σκόντα Μανδύλα στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
28: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
29: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
30: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
31: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
32: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
33: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
34: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
32: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
33: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
34: Θέλεις οικονομία. θέλεις μασούτι.
0: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
2: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
1: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
34: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
34: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Μυρίζει λουκουδιά.
5: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
4: Πού πήγε πάλι?
5: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
5: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
2: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
34: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 11 λεπτά μετά τις 4 είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολο 45 και 5 εκπομπή, τρίτο ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει. Τάνια Δήμου, Δημήτρης Μπασβαρέλας, ο Μιλόν Κώστας Πεδροτός, Θανάση Πολίτη στο κοντρόλ, ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στο production, η Κατερίνα Μιχαηλίδου στην γραμματιακή υποστήριξη. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 6 με πολλά και ενδιαφέροντα, με σημαντικές συνεντεύξεις σήμερα και για ΠΑΟΚ και για Άρη. Για τον Άρη είναι και δύο οι συνεντεύξεις και για τον ΠΑΟΚ είναι δύο, απλά εκείνη του ΠΑΟΚ πιάνει η δεύτερη και πολλά άλλα θέματα, γιατί έχουμε και εθνική ομάδα, έχουμε γάμα εθνική που αρχίζει και αυτό είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι στο ποδόσφαιρο. Την ώρα που έχει αρχίσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, το πρώτο για την φάση των 32 του Europa Cup, η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ με την Σπάρτα Μιγιάβα. Στο Μακεδονικό είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Στο γήπεδο, στο
1: ναι,
0: γήπεδο ναι. του Μακεδονικού.
1: Δεν το ξέρω, στο γήπεδο
0: είναι
1: του
0: Μακεδονικού. Όχι, λέω, μήπως έκανα λάθος. Έκανα λάθος. Το ξέρω γι' αυτό.
1: Στο Μακεδονικού είναι, ναι.
0: Είμαστε στο.
1: Στο γήπεδο της Πολύχνης.
0: 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν υπάρχει σκόρ. Είναι το πρώτο από τα δύο παιχνίδια για τη φάση των 32 του Europa Cup. Με χρώματα ΑΕΚ έχει κατέβει η Σπάρτα Μιγιάβα.
1: Πανετολικού θα έλεγα.
0: Πανετολικό. Και Άρη μπορεί να πει.
2: Και ΑΕΚ μπορεί να πει.
1: Όχι, είναι το φωτοκίτρινο το. Εντάξει.
0: Πανετολικός okay. έχει και μπλε, ρε φίλε.
1: Γι' αυτό λέω, δεν έχει μπλε. Δεν φοράνε μπλε.
0: Μαύρο, δεν είναι αυτό, τι είναι αυτό.
2: Μαύρο το βλέπω.
1: Μαύρο. Μαύρο
2: άντε
1: είναι.
2: Πάλι, έχουμε ένα θέμα έτσι με αυτά που βλέπουμε.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
0: Λοιπόν, πολλά και
1: διάφορα. Εγώ μπλε το βλέπω, πάντα να ξέρετε.
2: Εγώ γκρι μαύρο το βλέπω.
0: Δεν βλέπω μπλε εγώ. Προς την Τάνια θα συμφωνήσω. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Άμα σε ρωτήσω από ποια χώρα είναι αυτή η ομάδα.
0: Είναι, είπαμε, Σλοβακία. Το ήξερε, φίλε. Διαβασμένος βρήκα. Δεν το ήξερα. Κοιτάξτε, το Σπάρτα παραπέμπει ή σε Τσεχία ή σε Σλοβακία.
1: Εγώ μόνο Πράγα θυμάμαι. Σλάβια Πράγα, Σπάρτα Πράγα.
0: Σπάρτα
1: Κτερνάβα
2: θυμάμαι. Άμα το γκουγκλάρεις θα δεις και τα χρώματα της ομάδας. Θα καταλάβουμε ποιος έχει πέσει μέσα.
1: Εντάξει, θα το κάνουμε αυτό. Ναι, θα το κάνουμε.
2: Αλλά τώρα τελευταία δεν βλέπουμε καλά. Αυτό
1: πρέπει
2: να το κοιτάξουμε, έτσι. Ομαδικός.
0: Λοιπόν, πολλά και ενδιαφέροντα και καθώς ερχόμουν να πήρα και κανένα δύο μηνύματα τι κάνει ο ΠΑΟΚ σχετικά με το ενδεχόμενο μεταγραφής, γιατί υπάρχουν δύο παίκτες νοκάουτ. Σε λίγο θα έχουμε και ένα γιατρό, ο οποίος έχει περάσει και από την ΠΑΟΚ, να μας εξηγήσει λίγο τα δεδομένα μετά την απόφαση για επέμβαση σε ό,τι έχει να κάνει με την εξάρθρωση ώμου και του Ταχάλη και του Γύρη Παυλέγκα. Και η αλήθεια είναι, επειδή ειδικά για τον τερματοφύλακα είναι πολύ ιδιαίτερος τραυματισμός και νομίζω θα πάρει παραπάνω χρόνο του Γύρη Παυλέγκα, η σκέψη υπάρχει. Δηλαδή δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο ΠΑΟΚ να κάνει μεταγραφή. Μέχρι 29 του μήνα έχει το δικαίωμα, το οποίο είναι την άλλη Τρίτη, έτσι, 29. Έχει το δικαίωμα να πάρει ελεύθερο ποδοσφαιριστή. Το σκέφτονται στην ΠΑΟΚ οι αρμόδιοι στις μεταγραφές. Μάτος κυρίως, Λύση, Βιερίνια. Το σκέφτονται αν θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ να πάρει έναν ποδοσφαιριστή. Τερματοφύλακα ή κάποιον εξτρέμ. Η δική μου η άποψη είναι ότι δεν χρειάζεται να πάρει. Ειδικά τερματοφύλακα, τη στιγμή που υπάρχει ένα ταλέντο που από πέρυσι έχει μπει στις ράγες και νομίζω είναι ευκαιρία κάποια στιγμή να πάρει λίγο χρόνο παραπάνω. Τώρα είναι η ευκαιρία μεγάλη και μιλάω για τον Δημήτρη του Μοναστηλή. Να παίξει με τον Τζιφτσί που δικαιωματικά είναι ο βασικός και να δώσει την ευκαιρία σε αυτό το παιδί μέχρι να γυρίσει κιόλας ο Παυλέγκα να πάρει κάποιες συμμετοχές και να πάει στο επόμενο στάδιο εξέλιξής του. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει αυτή την απόφαση. Δεν τη θεωρώ και μεγάλο ρίσκο, γιατί ήδη έχει περάσει ένα μεγάλο τεστ πέρυσι στο μάτς με τον Ατρόμητο. Έχει όλο το πακέτο. Είναι και διεθνής, είναι και στην Ελπίδων αυτές τις μέρες. Όπως το έκανε παλιότερο ο Ολυμπιακός με τον Τζολάκη, όπως το έχουν κάνει και άλλες ομάδες. Και ο ΠΑΟΚ μπορεί να προωθήσει έναν τερματοφύλακα. Δεν υπάρχει λόγος για μένα να πάει να κάνει μεταγραφή. Όσο και αν κάποιοι λένε, μα τι λες, μπορεί να έρθει κάποιος έμπειρος, πάει για πρωτάθλημα, δεν το καταλαβαίνω. Ή πιστεύεις και θεωρείς ότι ένας τερματοφύλακας είναι καλός ή δεν πιστεύεις?
2: Γιατί το διάστημα που θα μείνει εκτός ο Παυλέγκα, ποιο μπορεί να
0: είναι?
2: Μεγάλο.
0: Κοίταξε, και για τους δύο λέγεται ότι είναι οι τρεις μήνες μίνιμουμ. Αλλά επειδή μιλάμε για τερματοφύλακα, ο παίκτης μπορεί να παίξει και με δεμένο χέρι. Ο τερματοφύλακας δεν είναι.
2: Ναι, έχει
0: τόσο
2: κίνηση
0: εύκολο
2: στα χέρια πάρα πολύ.
0: Θα είναι μεγαλύτερο λογικά το διάστημα. Άρα, εγώ λέω κάνει τετράμινο, πεντάμινο, μπορεί και εξάμινο να χρειαστεί να μείνει εκτός ο Παυλέγκα. Mm-hmm. Άρα, νομίζω ότι είναι θέμα απόφασης. Εάν τον πιστεύουν και το θεωρούν ταλαντούχο, και εγώ ξέρω ότι θεωρούν ότι έχει όλο το πακέτο, δεν υπάρχει λόγος να μην δοθεί ευκαιρία στο Μοναστηρλί να πάρει και αυτός χρόνο συμμετοχής πίσω από τον Τζιφτσί.
1: Συμφωνώ 100% Κώστα.
0: Και να κερδίσει ο ΠΑΟΚ ένα τερματοφύλακα.
1: Άμα λες ότι
0: το πιστεύεις. Και επιτέλους να βγάλει ένα τερματοφύλακα.
2: Και Και ο Γκεσασβίλη δεν είναι του ΠΑΟΚ, απλά να έχει δοθεί δανεικός.
0: Τώρα δοθεί, αυτή τη στιγμή ναι. Οι τέσσερις που ήταν ο Παυλέγκα, ο Τσιφτσής, ο Μοναστηλής και ο Μπαλωμένος.
2: Ναι.
0: Επειδή από πέρυσι φάνηκε ότι προωθείται ο Μοναστηλής, ο οποίος μάλιστα έχει κάνει και ένα μεγάλο συμβόλαιο το καλοκαίρι του 23 και τώρα καλοκαίρι του 27 πρέπει να ξανακάνει συμβόλαιο, νομίζω ότι είναι και καλή ευκαιρία και θα οδηγήσει πιο εύκολα τον ΠΑΟΚ στην απόφαση να του ανανεώσει τη συνεργασία. Αν του δώσει τώρα χρόνο συμμετοχής και δείξει ότι μπορεί να σταθεί.
2: Είτε σε κάποια, δηλαδή, κάποια μάτς του κυπέλου, ναι, έτσι, που μπορεί να το χρησιμοποιήσει γιατί είναι και μικρός, ή κάποια εύκολα μάτς του πρωταθλήματος.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε τι απόφαση θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Το ρεπορτάζ λέει ότι, επαναλαμβάνω, το σκέφτονται, δεν έχει κλείσει το ενδεχόμενο μεταγραφής, είναι υποσυζήτηση, ψάχνουν περιπτώσεις. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχουν και οι εντυπωσιακές περιπτώσεις, αλλά δεν αποκλείται τελευταία στιγμή να ληφθεί απόφαση να πάρει ο ΠΑΟΚ τερματοφύλακα, οπότε ένα ανοιχτό παράθυρο το αφήνουμε.
1: Κοίτα Κώστα, από τη στιγμή που ο Γενάρης είναι κοντά, έτσι, δεν είναι μακριά ο Ιανουάριος, και από τη στιγμή που λες ότι πιστεύω τον Μοναστηλή και τον βάζω, πρέπει ο Μοναστηλής να πάρει και αυτό τις ευκαιρίες. Στο κύπελο, στο κύπελο. Ας τις πάρει. Ο Ιανουάριος είναι κοντά ούτως ή άλλως. Πάμε στο πρώτο μας καλεσμένο.
0: Πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο. Έναν γιατρό ορθοπαιδικό, ο οποίος έχει περάσει και από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Έχει περάσει και νομίζω έχει και συνεργασία με τον Ηρακλή. Τον κύριο Μάκη Παπασούλη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής,
2: γιατί...
0: από την ομάδα του ΔΕΜΗΣ, όσοι ασχολούνται έτσι με τα ζητήματα τα ορθοπαιδικά. Κύριε Παπασούλη, τι κάνετε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σε όλους.
0: Αυτή την περίοδο έχετε μια συνεργασία, δεν έχετε, με τον Ηρακλή?
3: Ναι, με τις ακαδημίες.
0: Με τις ακαδημίες του Ηρακλή, μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι στην κατηγορία των ιδιαίτερων τραυματισμών η εξάρθρωσή μου, που υπέστησαν και ο Άλλη και ο Παυλέγκα.
3: Είναι γενικά ασύνηθοι τραυματισμοί στο ποδόσφαιρο, δεν είναι σπάνιοι, αλλά είναι ασύνηθοι τραυματισμοί, διότι δεν υπάρχουν τόσο μεγάλη βία στο νόμο παρά μόνο μετά από πτώσεις.
0: Ναι.
3: Οπότε είναι περισσότερο θέμα κακιά στιγμή, να το πω έτσι.
0: Mm-hmm. Εδώ υπάρχει
3: τόσο μεγάλη βία στο νόμο παρά μόνο μετά από πτώσεις.
0: Ναι.
3: Οπότε είναι περισσότερο.

0: αποφασίζεται. Mm-hmm. Ούτε είναι λάθος να δοκιμαστεί τη δική αντιμετώπιση. Θα θυμίσω λίγο ένα παράδειγμα έτσι, ποδοσφαιρικό, με ένα αρκετά γνωστό ποδοσφαιριστή για να μπούμε λίγο στο κλίμα. Αν θυμάστε την ιστορία του Μπέλιγχαμ της Real πρόπερση, mm-hmm. που είχε τραυματιστεί νομίζω τον Νοέμβριο σε ένα ματς και το πήγε συντηρητικά μέχρι το καλοκαίρι και τελικά χειρουργήθηκε 15 Ιουλίου. Γιατί εξακολουθούσε να έχει πόνους και ενώ η πρόβλεψη ήταν για να επιστρέψει μετά από 3 μήνες για να βάλω λίγο συζήτηση και την επιστροφή που φαντάζομαι θα είναι η επόμενη ερώτηση.
1: Η σίγουρη ερώτηση είναι αυτή.
0: Γιατί αυτό είναι το μόνο που ρωτάνε όλοι τους γιατρούς σε αυτές τις περιπτώσεις. Τελικά νομίζω γύρισε γύρω στους 2 μήνες, αλλά είχε αναφερόταν ενοχλήσεις κατά το μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Νομίζω και είχα διαβάσει ένα ρεπορτάζ μέσα στο Μουντιάλ, νομίζω στον τελικό ότι είχε ενοχλήσει στον νόμο του, αλλά παρόλα αυτά έπαιζε. Οπότε αυτό δεν
1: μια χαρά έπαιξε στο Μουντιάλ και ήταν και από τους διακριτές.
2: Να, γιατρέ, να σα κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό που λέγαμε χθες με τον Κώστα. Παίζει ρόλο η σωματοδομή του κάθε ποδοσφαιριστή, έχει ρόλο σε αυτό, υπάρχει έτσι κάτι πάνω σε αυτό ή δεν έχει να κάνει κανένα
3: πρόβλημα. Ή πόσο γυμνασμένη είναι η όμη του,
0: ναι, φυσικά έχει σημασία. Αυτό έχει σημασία σε κάθε τραυματισμό. Έχει σημασία και για το αν χτυπήσεις και πέσεις, αν θα κάνεις μια βλάβη ή όχι. Οπότε παίζει ρόλο και στο αν θα τραυματιστείς και στην αποκατάσταση μετά, είτε αυτή είναι συντηρητική είτε είναι χειρουργική. Απλά επαναλαμβάνω ότι αυτό στο ποδόσφαιρο είναι ένα τραυματισμό τη κακιά στιγμή. Το είναι πώ θα μπουν οι δυνάμει εκείνη τη στιγμή.
3: Ναι, ειδικά τον Παυλένκα πέρα... τώρα πήγε ο Λουστό να διώξει την μπάλα, του έκανε σκαμνάκι άθελά του, έσκασε στο έδαφο ο Παυλένκα.
0: Εντάξει, ναι. Και είναι μια κίνηση που στο ποδόσφαιρο να έχει συμβεί σε έναν τερματοφύλακα συγκεκριμένα 15 φορέ. Μια φορά θα στραβώσει, ήταν έτσι οι συνθήκε. Mm-hmm. Απλά ήταν να διαφορήσουμε λίγο του δύο τραυματισμού με την έννοια ότι η επιλογή να πάει συντηρητικά έναν παίκτη που παίζει μέσα. Είναι πιο λογική. Ναι. Ένα τερματοφύλακα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Διότι ενώ λέμε ότι ο όμος γενικά δεν υπάρχουν πολλές απαιτήσεις στο ποδόσφαιρο από τον νόμο, αυτό δεν ισχύει για τους τερματοφύλακες προφανώς.
3: Σωστό.
0: Δηλαδή, ένας τραυματισμός τελείως διαφορετικός σε έναν μπασκετμπολίστα, σε έναν βολεμπολίστα στον νόμο, ένας αντίστοιχος τραυματισμός από ό,τι σε έναν ποδοσφαιριστή, αλλά ένας τερματοφύλακας βρίσκεται στην άλλη κατηγορία. Mm-hmm. Και γι' αυτό προφανώς υποθέτω ότι η απόφαση είναι για τον Παυλέκα να μπει άμεσα στο χειρουργείο. Το να πάει συντηρητικά. Έναν ποδοσφαιριστή που παίζει μέσα στο γήπεδο δεν είναι λάθος, έχει μια λογική με την έννοια ότι θεωρητικά έχει μια πιο γρήγορη αποκατάσταση και μπορεί εφόσον ανταποκρίνεται και μπορεί να ανταπεξέλθει χωρίς ενοχλήσεις και δεν είναι άτυχος να έχει έναν καινούριο τραυματισμό όπως ο Αλή, να το κάνει στο τέλος της χρονιάς το χειρουργείο που χρειάζεται.
3: Ερώτηση.
0: Να επισημάνω, μου επιτρέπετε λίγο, να επισημάνω προς αυτή την περίπτωση ότι κάθε περίπτωση προφανώς είναι εξατομικευμένη. Δηλαδή οι γιατροί ξέρουν τι βλάβες ακριβώς συνυπάρχουν με τον τραυματισμό. Γιατί ακούμε ένα εξάθμο και όλοι φανταζόμαστε το ίδιο πράγμα.
3: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν υπάρχουν βαθμοί εδώ, πώς λέμε στη θλάση πρώτου,
0: δεύτερου. Δεν υπάρχουν βαθμοί. Το εξάθμο είναι εξάθμα. Αλλά είναι το τι άλλες βλάβες έχει δημιουργήσει αυτό στο νόμο και τι θα πρέπει να αποκατασταθεί. Και αυτό θα επηρεάσει φυσικά και το χρόνο αποκατάστασης, είτε πας συντηρητικά είτε πας χειρουργικά.
3: Ναι. Άρα εδώ λέμε ότι ο Παυλένκα λογικά χρειάζεται περισσότερο χρόνο λόγω θέσης.
0: Αυτό ισχύει συνήθως. Οι τερματοφύλακες χρειάζονται περισσότερο χρόνο να επιστρέψουν. Μάλιστα, σε μια μελέτη που υπάρχει της UEFA για το Champions League, τέλος πάντων στις elite ομάδες, που έχει μια μελέτη, συγκεκριμένα για το εξάρτημα όμως, ανέφεραν ότι ο μέσος όρος επιστροφής ήταν γύρω στους 2 μήνες, mm-hmm. ανεξάρτητα ήταν συντηρητικά ή χειρουργικά, τα είχαν βάλει όλα μαζί. Στους τερματοφύλακες ήταν σχεδόν διπλάσιο, νομίζω, γύρω στους
3: 4 μήνες. Άρα...
0: αλλά επαναλαμβάνω, μην τα. Γιατί εμείς μιλάμε τώρα για μέσο όρο σε ένα σύνολο περιστατικών. Το συγκεκριμένο είναι εξατομικευμένο αλλά με τον εκάστοτε τραυματισμό και τον εκάστοτε ασθενή παύλα ποδοσφαιριστή. Δηλαδή το τι ακριβώς βλάβη έχει, τι ακριβώς έχει γίνει στο χειρουργείο και φυσικά και πώς θα πάει η αποκατάστασή του, γιατί και αυτό είναι κάτι δυναμικό. Μπορεί να κάποιος να επιστρέψει γρήγορα, όπως είπαμε τον Μπέλιγχαμ που ήταν να επιστρέψει στους 3 μήνες και επέστρεψε στους 2. Κάποιος να βάχει πιο αργή αποκατάσταση για τους χύψη λόγους.
3: Οι μέθοδοι στην αποκατάσταση, στις χειρουργικές επεμβάσεις, έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια?
0: Εξέλιξη υπάρχει συνεχή στην αποκατάσταση των τραυματισμών. Η αλήθεια είναι ότι συγκεκριμένα για το εξάρτημα δεν υπάρχει τόσο πολύ πρόληψη των τραυματισμών που υπάρχει για τους άλλους τραυματισμούς, στο οποίο κυρίως επικεντρωνόμαστε στο ποδόσφαιρο, στην προετοιμασία τέλος πάντων και στην ενδυνάμωση των ασθενών, των ποδοσφαιριστών. Αλλά στην αποκατάσταση υπάρχουν εξελίξεις. Δεν είναι κάποια χαοτική διαφορά, αλλά αυτές οι μικρές διαφορές έχουν τη σημασία. Γιατί και μια εβδομάδα και δύο να κερδίσει ένα-δύο μάτς στο ποδόσφαιρο είναι πολύ σημαντικό. Και το πιο σημαντικό είναι και το κυριότερο πρόβλημα στον

0: πέρα από την ενόχληση, είναι να μειώσεις το ποσοστό υποτροπών. Ναι. Γιατί αυτό είναι το κύριο πρόβλημα στο εξάρτημό μου. Κάθε εξάρτημό μου μπορεί να πάει συντηρητικά, να το αφήσει έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι όσο πιο μικρός είσαι, τόσο περισσότερες πιθανότητες να κάνεις ξανά εξάρτημα. Mm-hmm. Και φυσικά όσο περισσότερο βία έχεις ή χειρότερη αποκατάσταση έχεις κάνει, πάλι υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος. Αλλιώς, άμα είναι θέμα διαχείρισης απλώς του πόνου και των ενοχλήσεων που νιώθει ο...
1: Μάλιστα. Στην καριέρα σας στον ΠΑΟΚ είχατε κάποια τέτοια περίπτωση, αντιμετωπίσατε?
0: Είχαμε ένα επεισόδιο το οποίο δεν ήταν ακριβώς εξάρτημα, ήταν μάλλον υπεξάρτημα ένας ποδοσφαιριστής που χτύπησε. Τώρα, επειδή δεν έχω μιλήσει ούτε με τον ίδιο με την ομάδα, δεν θα αναφέρω όνομα. Mm-hmm. Το επιτρέψετε αυτό. Που είχε χτυπήσει για τη διάρκεια ενός αγώνα, συνέχισε τον αγώνα, κάναμε και μετά και φάνηκε, ενώ αυτός δεν ένιωσε, και προφανώς πέφτοντας χτύπησε, βγήκε και μπήκε, και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς από τις έμεσες. Από τα έμεσα ευρήματα της μαγνητικής, mm-hmm. Ο οποίος αποφάσισε να το πάει συντηρητικά και από όσο γνωρίζω δεν είχε κάποιο πρόβλημα και πήγε καλά. Βέβαια ήταν στο τέλος της χρονιάς, οπότε ίσως και αυτό να τον βοήθησε να έχει μια πιο ομαλή, τέλος πάντων μια πιο
2: μεγάλη. Πήγε τρεις μήνες μπροστά του, εν πάση περιπτώσει, για να μπορέσει να αποθεραπευτεί.
0: Τρεις δεν νομίζω ότι κανένας ποδοσφαιριστής έχει πλέον.
2: Εντάξει.
0: Αλλά, ναι. Ναι, είχε λίγο σίγουρα περισσότερο από το.
1: Είχε διακοπή, έκανε την ξεκούρασή του, έκανε και ειδική θεραπεία.
0: Μπορούσε τέλος πάντων να το προστατεύσει περισσότερο από ότι. Όταν
2: δεν υπάρχει κάποιος ειδικός νάρθικας που να το φοράς και να προστατεύεται?
0: Υπάρχουν νάρθικες που φοράνε. Στην πραγματικότητα δεν σταθεροποιούν το νόμο. Αυτό που κάνουν είναι ότι μειώνουν το εύρος κίνησης και κυρίως κάνουν τους ποδοσφαιριστές να αισθάνονται λίγο πιο ασφαλείς και πιο καλά. Να μην αισθάνονται τόσο το πόνο
1: που κινήσει
0: αυτό το πράγμα. Αλλά να προστατεύσει από ένα επόμενο εξάρτημα δεν υπάρχει.
1: Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση αθλητή που έπαιζε με εξάρτημα όμως.
0: Αυτό είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Του Φραντ Μπέκενμπάουερ, δεν ξέρω αν όσοι θυμάστε την ιστορία, όχι πως την έζησα και εγώ την έχω διαβάσει, έτσι, δεν είμαι τόσο μεγάλος.
3: Που έπαιζε με μπαταρισμένο χέρι, έτσι.
0: Αυτό είναι, τον ημιτελικό του 70 του Μουντιάλ, που έκανε εξάρτημα στην αρχή της παράτασης και το έδεσε και έπαιξε όλη την παράταση, γιατί δεν είχαν αλλαγές άλλες να κάνουν τότε, δεν υπήρχαν τόσες πολλές αλλαγές, και είχε παίξει όλη την παράταση με εξαρτρωμένο.
1: Με βγάλουμε νόμο, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπασούλη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Καλή την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, κρατάω περισσότερο το ότι στον τερματοφύλακα είναι λίγο πιο χρονοβόρα η αποκατάσταση λόγω θέσης, γιατί κάνεις άλλες κινήσεις. Πρέπει να πέσεις, να πλωθείς, να βγεις με τα χέρια.
2: Χρειάζεται τα χέρια σου.
1: Οπότε και στην περίπτωση του Παβλέγκα δεν περιμένουμε τον ίδιο χρόνο με τον άλλη. Αν ισχύει το δίμηνο που λέει η μελέτη της UEFA για επιστροφή, καλά είναι ο άλλη. Γιατί μπορεί να πάει και τρίμηνο.
3: Ναι.
1: Έτσι, θα δούμε. Το θέμα είναι να γίνει σωστά, να αποφασιστεί πότε και πού, όπως ενημέρωσε χθες ο ΠΑΟΚ, ότι αυτό απομένει, να καθοριστεί ακριβώς ο χρόνος και ο τόπος και προφανώς και ο γιατρός που θα κάνει την επέμβαση. Αν επιλέξουν να κάνουν σε συνεργασία με κάποιον άλλον, γιατί μπορεί να κάνει και ο Γιάννης Οράλης. Εξαρτάται, αυτό είναι λίγο κατά περίπτωση, έτσι ο καθένας τη θέλει. Και συνέχεια να δούμε πώς θα πάει η αποθεραπεία τους. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει 6 χειρουργία σε 4,5 μήνες. Ξεκίνησε 4 Μαΐου.
3: Διάβασα το θέμα που υπάρχει ένα θέμα να το πούμε, ναι. Αυτό έτσι στο metrosport.gr για τα 6 είναι ένα χειρουργία του ΠΑΟΚ μέσα σε 4,5 μήνες που φέρει την υπογραφή σου και αν θες μπορείς,
1: ναι,
3: να.
1: Ναι, είναι ο Ντεσπότοφ ο πρώτος Μάιο. Μετά έκανε ο Τσάλοφ. Τραυματίστηκε στο πρώτο φιλικό. Ο Σάρης.
3: Ναι, ο νεαρός.
1: Ο
3: ναι.
1: Μεϊτέ που πήγαινε συντηρητικά, είχε πρόβλημα, δεν έμπαινε στις προπονήσεις και πάρθηκε απόφαση μέσα στον Αύγουστο, έκανε επέμβαση. 4 και οι 2 που θα γίνουν τώρα. Γιατί ακόμη δεν είναι, θα γίνουν. Συν μία του Σωρετήρα, αν το πάμε λίγο πιο πίσω, ο οποίος όταν ήταν στη Τσβόλε δανεικός, 24 Μαρτίου είχε κάνει επέμβαση στο χιαστό. Βέβαια, ο Σωρετήρα πήγε μέχρι μέσα Ιουλίου με προπονήσεις κλπ. Μετά μπήκε, άρχισε να παίζει, τώρα είναι καλά. Οπότε δεν τον εντάσσουμε σε ακριβώς αυτό το πλαίσιο, αλλά 6 χειρουργία σε 4,5 μήνες είναι πάρα πολλά. Δηλαδή...
3: Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε θέμα, έτσι.
1: Τι?
3: Με αφορμή αυτό που λες. Να ψάξουμε κάποιον να μας πει κάτι σχετικό πάνω σε αυτό. Δηλαδή, από πού προκύπτει όλο αυτό, κατάλαβες.
2: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Αυτό με τον νόμο είναι ως καρατυχίες τώρα. Ναι. Σε ένα μάτς.
1: Αυτό ήταν θέμα. Στο πω απλά. Αυτό ήταν θέμα όταν ήταν ο Τούντορ. Όταν ήταν ο Τούντορ, είχε φτάσει ο ΠΑΟΚ να έχει 40 θλάσεις. Αυτό όταν είναι 40 θλάσεις, δηλαδή μυϊκοί τραυματισμοί ίδιου είδους, mm-hmm. σημαίνει ότι κάτι γινόταν λάθος. Το λάθος ποιο ήταν? Ότι δεν έκανε όλο τον κύκλο αποκατάστασης και βιαζόταν ο κύριος Τούντορ να τους βάλει μέσα. Ήρθε ο Ίβιτς, ασχολήθηκε πάρα πολύ με αυτό. Mm-hmm. Τότε είχε έρθει το team αυτό με Μάικ Παπασούλη, Παπακώστα, αλλά εντάξει, οι γιατροί του ΠΑΟΚ δεν είχαν πρόβλημα. Γιατί οι γιατροί υπήρχαν και πριν. Ήρθε και ο γυμναστής αποκατάστασης από τη Σερβία. Έκανε άλλο τύπου προπόνηση, έκανε άλλο τύπου πρόγραμμα όταν κάποιος τερματιζόταν. Με αποτέλεσμα από τους 40, από τις 40 θλάσεις, ο ΠΑΟΚ να πάει στις 4 ή 3 την επόμενη σεζόν. Άρα ήταν καθαρά θέμα του πώς διαχειριζόταν ο προπονητής που δεν άκουγε και τον γιατρό και έλεγε βάλτο να παίξει. Να. Μα δεν έχει κλείσει η αποθεραπεία. Κατάλαβες.
2: Λοιπόν, εγώ να πω ότι επειδή ξέρω ότι ο Κώστας θέλει να βάψει το σπίτι του, πριν πιάσεις ρολό και πινέλο, ξεκίνα από την επιλογή του κατάλληλου χρώματος. Ιζομάτ Premium για εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική κάλυψη και πλούσιο ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα. Και μετά βρες απλώς το χρωματάκι σου από τη βεντάλια χρώμα.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε, Κώστα, στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Το παιχνίδι
1: και
3: το
1: την άσχημη
3: είδηση. Από το 20 λεπτό, έτσι 10 λεπτά δηλαδή πριν.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Ο Καστάνης έχει ετοιμάσει μάλιστα και σχετικό θέμα στο
1: metrosport.gr.
3: Μπορείς να το διαβάσεις και εκεί.
2: Ξέρεις ποιος ήταν ο βολεμπολίστας του Ηρακλή που αγωνιζόταν με πολλά προβλήματα, με έντονες ενοχλήσεις στον νόμο?
3: Κωνσταντίνοφ. Έλα, το βρήκα.
2: Και σε ποιο Final Four?
1: Πλάμεν.
2: Πλάμεν Κωνσταντίνοφ στην Πράγα.
3: Στην Πράγα.
2: Σε εκείνο το Final Four ήταν το πρόβλημα που ο Κωνσταντίνοφ είχε το πρόβλημα με τον νόμο και δεν μπορούσε να κάνει επιθέσεις και πήγαινε με τα πλασό. Και δεν ήθελε, ήθελε να το πάει συντηρητικά ο Πλάμεν. Το έφτασε μέχρι τέρμα και μετά αποφάσισε να ακολουθήσει την προπονητική.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε, έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Θα απαντήσουμε και στο ερώτημα αν μπορεί να υπάρχει δίλημα Μασούρας ή Καρέτσας ή μάλλον Μασούρας ή Κοστούλας πίσω από το Center Four.
3: Μασούρας ή Κοστούλας?
1: Ναι.
3: Δεν υπάρχει, δε φίλε.
1: Μάλλον Μασούρας να πάρει τη θέση του Κοστούλα για να τραβηχτεί ο Καρέτσας πιο μέσα. Κατάλαβες.
3: Εγώ θέλω και Κοστούλα και Καρέτσα.
1: Αυτό λέει είναι το ένα σενάριο. Με Κοστούλα πίσω από το Center Four. Με το άλλο, αν μπει ο Μασούρας, θα έρθει ο Καρέτσας στο 10.
3: Όχι Μασούρας.
1: Θα τα πούμε μετά. Πάμε διάλειμμα.
4: Η ώρα είναι 4:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
9: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
8: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
10: Nexus Facility, παρακαλώ.
8: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισες.
4: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
13: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
12: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
13: Ποιος εγώ?
12: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
13: Και ejectionservice.gr.
12: Lease Access.
14: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
15: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
16: Ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω? Δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlist. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες κούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, δεν πάνε καλά τα πράγματα για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ. Εδώ και κάνα πεντάλεπτο έχει πετύχει και δεύτερο γκολ η ομάδα της Σπάρτα. 0-2 προηγούνται οι Σλοβάκες στο γήπεδο του Μακεδονικού. Ένα σούτ μακρινό ήταν η φάση. Η τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ δεν μπλόκαρε σταθερά, με αποτέλεσμα να πάρει το rebound η παίκτρια της Σλοβακικής ομάδας και να κάνει το 0-2. Σκέφτεσαι μια αλλαγή στο χώρο σου? Επίλεξε το χρώμα που απλώνεται εύκολα, καλύπτει τέλεια και χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο, ματ αποτέλεσμα. Επίλεξε την Ιζωμάτ Premium και βρες το χρωματάκι σου από τη βεντάλια χρώμα της Ιζωμάτ.
1: Μετά, Κωστή, θα ασχοληθούμε λίγο και με το θέμα το βόλεϊ του Άρη.
0: Εννοείται.
1: Που πραγματικά αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και έχουμε διάφορες καταστάσεις που σίγουρα δεν τιμάνε τον σύλλογο και γεμίζουν προβληματισμό, γιατί η ομάδα τόσα χρόνια προσπαθούσε να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία του βόλεϊ, τα κατάφερε και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να παρουσιάσουν ομάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Θα δούμε, θα τον ανοίξουμε το φάκελο βόλεϊ του Άρη, γιατί θα ακολουθήσει και μια έκτακτη γενική συνέλευση. Δεν ξέρω τι μπορεί να φέρει αυτή η έκτακτη γενική συνέλευση, γιατί εγώ θυμάμαι και μία το Μάιο που έγινε, όπου ακούσαμε ποσά ότι ο Άρης θα κάνει μία ομάδα 600.000 ευρώ, 800.000 ευρώ, ξεκίνησε ο προγραμματισμός και τελικά προγραμματισμός αυτός ενώ ολοκληρώθηκε, αυτή τη στιγμή ούτε οι παίκτες δεν έχουν έρθει κάποιοι. Θα τα δούμε όλα και ένα μήνα πριν ξεκινήσει το. Λιγότερες μέρες από ένα μήνα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, η είδηση της ημέρας, βέβαια, σήμερα έχει να κάνει με τη συμφωνία που φέρεται και δεν διαψεύδεται να έχει κάνει ο Ιβάν Σαββίδης με τον Γιάννη Αλαφούζο, προκειμένου ο ΠΑΟΚ από τη νέα σεζόν να πάει στην τηλεοπτική πλατφόρμα του Sport FM TV με 14 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Είναι εντυπωσιακή η συμφωνία, είναι το μεγαλύτερο.
2: Είναι παραπάνω από ό,τι μου έλεγες.
0: Τηλεοπτικό συμβόλαιο που πήρε ο ΠΑΟΚ στην ιστορία του. Από τα 8,5 εκατομμύρια της Νόβα πάει στα 14. Την είδηση έδωσε ο φίλος μας ο Σάββας Ολιβάνιος και σίγουρα ανεβάζει πάρα πολύ τον πήχη των τηλεοπτικών. Λέγεται ότι είχε και μια μελέτη στα χέρια του Αλαφούζος που έλεγε ότι τα συνολικά, λέει, τα τηλεοπτικά των ομάδων της Super League θα πρέπει να φτάσουν στα 120 εκατομμύρια και είναι κάπως στα 40-50. Άρα είναι πολύ χαμηλά κοστολογημένο το προϊόν. Θα δούμε τι θα γίνει. Είχαμε και διάφορους διαλόγους χθες. Τους είδατε όλα αυτά τα οποία συνέβησαν με τη συζήτηση στη Λίγκα. Κατέληξαν, και αυτό είναι το σημαντικό, ότι θα γίνει μια μελέτη της Deloitte, η οποία έχει κάνει μελέτες για πολλές λίγκες σε όλο τον κόσμο και ειδικά στην Ευρώπη, για να παρουσιάσει μια πρόταση ολοκληρωμένη για το αν μπορούμε να πάμε σε κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων στο ελληνικό ποδόσφαιρο, να επιστρέψουμε μετά από χρόνια. Προς το παρόν εμείς θα πάμε στην Πάτρα, θα πάμε στον κύριο Γιάννη Ψαρά, παλιό παίκ του ΠΑΟΚ και άνθρωπο ο οποίος ασχολείται ενεργά με την Παναχαϊκή αυτή την περίοδο. Κύριε Ψαρά, τι κάνετε? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
0: Είστε καλά?
3: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Είναι,
3: όλα καλά.
0: Είναι έτοιμη η Παναχαϊκή για το νέο πρωτάθλημα ΓΑΜΑ Εθνικής, που μπαίνει με πολλές φιλοδοξίες μέσα, έτσι δεν είναι?
3: Κοίταξε, εδώ και πόσο δύο μήνες τώρα γίνεται μια καινούργια προσπάθεια με κάποιους καινούργους ανθρώπους επενδυτές που έχουν έρθει. Έχουμε φέρει παίκτες οι οποίοι είναι από υψηλότερο ράφι. Ευελπιστώ να πάμε καλά και του χρόνου η Παναχαϊκή να πάει στις επαγγελματικές κατηγορίες.
0: Έχετε κόσμο, δηλαδή το αγκάλιασε ο κόσμος το εγχείρημα?
3: Ο κόσμος ακόμα μπορώ να πω ότι είναι παγωμένος, διότι όλα αυτά τα χρόνια έχει φάει μεγάλη ταλαιπωρία και ο κόσμος περιμένει να δει.
0: Δηλαδή διαρκείας πόσα έχει τώρα η Παναχαϊκή, ας πούμε, φέτος?
3: Πόσο?
0: Πόσα διαρκείας έχετε δώσει?
3: Διαρκείας έχουν δοθεί τώρα από την προηγούμενη εβδομάδα και πάνε πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω τον αριθμό, απλώς ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
0: Μακάρι, γιατί πρέπει να ανέβει η Παναχαϊκή, ναι.
3: Κοίταξε, εντάξει, έχει τραβήξει μεγάλη ταλαιπωρία τα τελευταία χρόνια. Η Παναχαϊκή έχει να βρεθεί στην ΑΕθνική 24 χρόνια, απουσιάζει. 24 χρόνια έχει παίξει κανένα δύο φορές στη Β' Εθνική και τα υπόλοιπα έχει παίξει στα χωράφια της Γ' Εθνικής. Ακριβώς.
0: Έτσι. Εντάξει, ελπίζω να πάει καλά, να τη δούμε την Παναχαϊκή να επιστρέφει. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για την τρίτη πόλη της Ελλάδος πληθυσμιακά. Δεν μπορεί να λείπει, πρέπει αυτές οι ομάδες να επιστρέψουν.
3: Υπάρχουν όλες οι προδιαγραφές και ο κόσμος και οι παιδικές εγκαταστάσεις κτλ. Όλα αυτά υπάρχουν. Είναι μια ομάδα η οποία της αξίζει να βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Αρκεί βέβαια να υπάρχουν σωστοί άνθρωποι, όπως μας δείχνουν τώρα σε αυτή τη φάση, που μπορούν να διαχειριστούν σωστά και έντιμα την ομάδα και την ιστορία της.
0: Μάλιστα. Για τον Γιάννη Ψαρά πάντως λίγος χρόνος για τον ΠΑΟΚ θα υπάρχει. Σίγουρα βλέπετε, παρακολουθείτε.
3: Ναι, καλά, τώρα αυτό εννοείται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άμα δεν δούμε τον ΠΑΟΚ, τι θα δούμε.
0: Πώς σας φαίνεται, πέρασε μεγάλη αναταραχή το καλοκαίρι, έχει δύο αποκλεισμούς από Europa και Conference.
3: Ναι, ήταν πολύ έντονη η χρονιά, δηλαδή ξεκίνησε ας πούμε πολύ δύσκολα, περίεργα, με προβλήματα. Συν τα προβλήματα που από αποτυχίες με τα αποτελέσματα και τα λοιπά, είχαμε και φασαρία με τον Κωνσταντέλια, είχε διχαστεί ο κόσμος. Οι μισοί τον θέλανε, οι άλλοι βρίζανε, οι άλλοι λέγανε μπράβο, καλά κάνει. Υπήρχε δηλαδή μια μεγάλη ανακατοσούρα. Τώρα σε αυτή τη φάση ας πούμε πάλι βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα, έχουν αρχίσει τραυματισμοί, δύο σοβαροί τραυματισμοί με δύο παιδιά με τον νόμο τους, οι οποίοι θα απουσιάσουν και είναι παιδιά τα οποία είναι χρήσιμα και θα βοηθήσουν την ομάδα. Υπάρχει μια δυσκολία, έχει ξεκινήσει δύσκολα η ομάδα. Παρ' όλα τα αυτά όμως βρίσκεται ας πούμε σε καλή βαθμολογική θέση, μπορώ να πω ότι είναι καλά εκεί που είναι. Mm-hmm. Απλώς ας πούμε τώρα δεν ξέρω ας πούμε τι διαχείριση μπορεί να γίνει με τα κενά αυτά που υπάρχουν. Υπάρχει παίκτης ας πούμε τώρα στις πλευρές που θα πρέπει να βρεθεί λύση ας πούμε. Και όσο για τον τερματοφύλακα δεν φοβάμαι, γιατί ο τερματοφύλακας αυτός που παίζει μας έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του.
0: Εδώ τώρα μπαίνει το ερώτημα κύριε Ψαρά, εσείς επειδή είστε παλιός και τα ξέρετε.
3: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ πίσω από τον Τζιφτσί έχει το Μοναστηλί που είχε παίξει ένα μάτς πέρυσι, το θυμάστε, με τον Ατρόμητο. Έχει και τον Κώστα τον Παλωμένο. Έχει δηλαδή νεαρά παιδιά. Πρέπει να πάει να πάρει έναν τερματοφύλακα με δεδομένο ότι ο Παβλέγκα θα χρειαστεί κανένα τετράμινο σίγουρα για να επιστρέψει. Ή είναι μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να βγάλει έναν πιτσιρικά τερματοφύλακα πίσω από τον Τζιφτσί?
3: Εντάξει, είναι ρίσκο μεγάλο τώρα αυτό το πράγμα. Είναι κορώνα γράμματα. Επειδή όμως εγώ είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσουν τα παιδιά τα μικρά και ειδικά παιδιά από τις ακαδημίες, εάν θα ήμουν σε κάποια άλλη ομάδα θα το έκανα. Στον ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το κάνω. Γιατί θα είναι ευθύνη μεγάλη. Γι' αυτό το λόγο ας πούμε.
0: Ναι. Πέρυσι βέβαια πήγε καλά σε μάτς που ήταν νοκάουτ ο Μοναστηλής, είχε πιάσει και το πέναλτι στο τέλος, θυμάστε.
3: Ναι. Κοιτάξτε, το αξίζει να του δοθεί ευκαιρία και δεν ξέρω, εντάξει τώρα. Ας πάρουν το ρίσκο αυτοί που είναι υπεύθυνοι. Μπορεί και να το έκανα. Δηλαδή ένα 70-30 μπορεί να το έκανα. Ένα 70-30.
0: Mm-hmm. Μπορεί να το κάνατε. Μάλιστα, είναι ένα θέμα. Ναι. Εκεί η αριστερά, τραυματίστηκε ο Άλλη, υπάρχει ο Τάισον από πίσω. Είναι και ο Σορετήρε τώρα που παίζει τελευταία.
3: Τώρα είναι θέμα τώρα. Εκεί πέρα τώρα είναι θέμα. Γιατί ακούω, διαβάζω, ας πούμε, βλέπω ας πούμε, και εφημερίδες και τα λοιπά και τα site που γράφουν, βάζουν σκέψεις ότι μπορεί να είναι και ο Πέλκας. Θα είναι μεγάλο λάθος για μένα να παίξει ο Πέλκας εκεί. Ο Πέλκας πρέπει να είναι κάπου πίσω από το σύντερφο. Mm-hmm. Έχει ξεκινήσει το παιδί, έχει κάνει αρκετά καλά παιχνίδια, έχει σκοράρει, έχει δώσει βαθμούς τον τελευταίο καιρό στην ομάδα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος για μένα παίζει εκεί πίσω από το φόρο. Όχι σε θέση 10, σαν ελεύθερος επιθετικός ακριβώς από πίσω του. Mm-hmm. Πιστεύω ότι εκεί πρέπει κάτι να γίνει, κάτι πρέπει να βρούνε. Ή κάτι πρέπει να βρούνε ή μπορεί να έχουν κάτι έτοιμο να βάλουν εκεί ας πούμε. Γιατί και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα, είναι επιθετική, έτσι βασίζεται πολύ πάνω στο επιθετικό το κομμάτι. Όσο αφορά δηλαδή από τη μέση και μπροστά, πάντοτε όλα τα χρόνια ο ΠΑΟΚ ήταν μια ομάδα η οποία ήταν πάρα πολύ επιθετική. Mm-hmm. Με καλά φόρ, με ωραίους χαφ, με δεξιά, αριστερά, στις πλευρές. Ξέρω, εντάξει, θα το βρει. Ο κόουτς τον βλέπω, έχει διάθεση. Νέος άνθρωπος.
0: Σας δίνει καλό έτσι αποτύπωμα, θετικό αποτύπωμα.
3: Ναι, μου έχει δώσει. Καταρχήν μου αρέσει πάρα πολύ, έχει φοβερή ηρεμία. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Βλέπω ας πούμε ότι δεν είναι κολλημένος ας πούμε, ότι θα πάρει ένα παίκτη που παίζει στόπερ να τον κάνει half εξή. Όπως γινόταν ας πούμε παλαιότερα ας πούμε. Ψάχνει και βρίσκει λύσεις και δίνει τις σωστές. Χαίρομαι που έχει διάθεση, χωρίς αυτό να σημαίνει και χωρίς να θέλω να μοιάσω τον προηγούμενο προπονητή, έτσι που για να μην κρυβόμαστε. Ο άνθρωπος, ο προηγούμενος προπονητής, είναι ένας προπονητής που γράψει ίσως, όχι ίσως, τη μεγαλύτερη ιστορία στον ΠΑΟΚ.
0: Έτσι, ναι, εννοείται. Είναι δύσκολο να ρίξει μετά τον κορυφαίο στην ιστορία, δεν είναι εύκολο.
3: Λοιπόν, επομένως χρειάζεται ένας σεβασμός και τα λοιπά και ελάττει λίγο στη θέση του καινούργου προπονητή. Όταν κουβαλάει ένα τέτοιο βάρος πάνω του, σε μια ομάδα τόσο μεγάλη, με έναν προπονητή ο οποίος έχει κάνει τα πάντα, έχει περπατήσει πολύ
0: με
3: καλά.
0: Με αλλαγή στο ρόστερ, γιατί του φύγει ο Κωνσταντέλιας στα μέσα του καλοκαιριού, έτσι.
3: Έφυγε ο Κωνσταντέλιας και για μένα, να πούμε, εντάξει, καλά έγινε και έτσι έπρεπε να γίνει. Αυτό το πράγμα έτσι θα έκανα κι εγώ, δηλαδή. Λοιπόν, αλλά δεν πάβει όμως να είναι κάτι το οποίο είναι οδυνηρό για την ομάδα μας, γιατί σαν και αυτό το παίχτη, παίχτης άλλος στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
0: Πόσο μάλλον για τον προπονητή που είχε στήσει το επιθετικό πλάνο πάνω του. Τα πρώτα μάτια φαινόταν ότι ήταν ο μαέστρος, έτσι.
3: Ναι. Πιστεύω ότι ο μόνος που δεν θα το καταλάβαινε να ήθελε να δει ο παίχτη θα ήταν μόνο ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας και για Εθνική.
1: Γιατί έρχεται τώρα.
0: Γιατί έχουμε, θα πάμε και στο Γιώργο Μάντζο σε λίγο να δούμε τι λέγεται αυτή την ώρα συνέντευξη.
1: Και δεν είναι, εκτός από τον Κωνσταντέλια τώρα λείπει και ο Μπακασέτας. Σερβίες. Δηλαδή μέχρι τώρα είχαμε τον Μπακασέτα βασικό.
3: Μάλιστα.
1: Είχαμε τον, τώρα λείπουν και οι δύο.
3: Και οι δύο. Κοίταξε να δεις κάτι. Εντάξει, είναι, πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσει η ομάδα γιατί έχει ένα πολύ καλό και νεανικό ρόστερ. Πιστεύω ότι είναι από τις καλύτερες φουρνιές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, με παιδιά τα οποία παίζουν στο εξωτερικό, έχουν άλλες παραστάσεις, έχουν άλλη γύμναση, έχουν άλλες εικόνες. Βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή κατηγορία σαν εθνική ομάδα και πιστεύω ότι θα πρέπει να παραμείνουμε. Τώρα, για να μπορέσουμε να παραμείνουμε, πρέπει να κάνουμε καλές εμφανίσεις, οπωσδήποτε και καλά παιχνίδια. Στον όμιλό μας μέσα τώρα είναι η Γερμανία, είναι και η Ολλανδία, που είναι δύο μεγαθύρια, αλλά καλύτερα να παίζεις με τα μεγαθύρια παρά να παίζεις σε χαμηλότερη κατηγορία με υποδιέστερες ομάδες.
0: Ναι.
2: Και είναι σημαντικό, κύριε Ψάρα, να κερδίσουμε τουλάχιστον έδαφος και να μην βγούμε τέταρτη.
0: Να
2: βγούμε τουλάχιστον
0: τρίτη.
2: Γιατί θα μας τα πει ο Γιώργος, τον έχουμε
0: μετά. Στα προκριματικά του Euro θα είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Είναι καλό για την κλήρωση.
2: Θα τα λέγαμε μετά, να πούμε.
3: Και αυτό θα πρέπει, ας πούμε, να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια τα παιδιά, προκειμένου βασικά να καταφέρουμε να παραμείνουμε στην κατηγορία, έτσι, γιατί είμαστε στο γκρουπ των ισχυρών.
0: Έτσι,
3: τώρα,
0: έτσι, αυτό.
3: Να μην πέσουμε κατηγορία, εφόσον έχουμε φτάσει εδώ και πράγματι το αξίζει. Και όπως και η ομάδα αυτή, ας πούμε, θα μπορούσε να κάνει και περισσότερα πράγματα.
1: Και να είμαστε σε μια μεγάλη διοργάνωση, κύριε Ψάρα. Ναι, δηλαδή, η Ελλάδα νομίζω χωρούσε και στο Μουντιάλ, στις τόσες ομάδες που είδαμε, αλλά και στο προηγούμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που το χάσαμε μέσα στη Γεωργία.
3: Ναι, θα μπορούσαμε άνετα να το κάνουμε αυτό.
0: Μάλιστα.
3: Ευελπιστώ από τα λάθη να έχουμε μάθει και να μπορέσουμε να διορθώσουμε τα λάθη και τα κενά που έχουμε, οπότε να αισθανόμαστε περήφανοι και εμείς για την εθνική μας ομάδα με τα αποτελέσματα και τις εμφανίσεις της.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να καλή αρχή στην Πάτρα, στην Παναχαϊκή.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Για... Πάμε αμέσως στον Γιώργο το Μάντζιο. Θα πάρουμε και ερώτηση, απάντηση στο ερώτημα αν θα παίξει ο Κοστούλας ή αν θα παίξει ο Μασούρας.
2: Να μας πει πρώτα,
0: αλλά πρώτα
2: ο Γιώργος,
0: να μας δώσει τι λέγεται από τον Παούνοβιτς.
2: Έτσι, αυτή την ώρα έχουμε συνέντευξη τύπου από Παούνοβιτς. Να μας πει τι είπε και για την 11η ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ομάδας της Σερβίας. Γεια σου, Γιώργο.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, παιδιά. Αντιλαμβάνεται ο Παούνοβιτς με το καλημέρο ότι υπάρχει αυτή η πίεση στη Σερβία. Αν εμείς έχουμε να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση από το 2014, αυτοί σε ένα Μουντιάλ απέτυχαν να πάνε, με τον προηγούμενο προπονητή βέβαια, τον Dragan Stojkovic, το 26, και το θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και ενώ δεν έχει τελειώσει ακόμη να μιλάει ο Παούνοβιτς, έχουν βγει από τα ξένα μέσα, έχει βγει ενδεκάδα με την οποία θα παίξει αύριο η Σερβία και είναι καλό να τη δώσουμε στον κόσμο για να γνωρίζει ποιοι θα
0: με τρεις πάλι, Γιώργο, η Σερβία.
4: Όχι, 4-2-3-1. Αλλάζει το σύστημα. Ναι. Ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς θα είναι κάτω από τα δοκάρια, είναι ο τροματοφύλακας της Νάπολη. Ο Νεντέλκοβιτς παίζει στους Rangers, ο πιτσιρικάς, ο οποίος είναι και ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα, είναι στο ένα άκρο της άμυνας. Ο Τέρζιτς θα παίξει στο άλλο άκρο, παίζει στην Φροζινόνα και στην Ιταλία. Οι δύο στόπερ είναι ο Παύλοβιτς, η πολύ μεγάλη μεταγραφή της Μίλαν, και είναι και ο Γκουντέλη, ο οποίος είναι πολύ πολύ έμπειρος και παρότι ξεκίνησε ως χαφ στη Γετάφ, έπαιξε και στόπερ και είναι αυτό που λέμε ο στόπερ ο οποίος θα βοηθήσει λίγο και στο build-up, γιατί όταν βάζεις έναν χαφ να παίζει στόπερ, πιο πολύ γι' αυτό το κάνεις, για να έχεις ένα καλό βγάλσιμο της μπάλας από πίσω. Οι δύο χαφ θα είναι είναι φυσικά ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, που είναι και πλέον το μεγάλο αστέρι της ομάδας, ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της ομάδας, παίζει στην Αλ Χιλάλ, αλλά παραμένει πολύ πολύ ποιοτικός. Και φαίνεται ότι ο Στάνκοβιτς, παρότι δεν έχει πολύ χρόνο συμμετοχής με τον Κίβο στην Ίντερ, ότι θα είναι ο παρτενέρ του. Από εκεί και πέρα έχουμε τους δύο Έλληνες βασικούς. Ο Ζίβκοβιτς βασικός στο δεξιάκρο της άμυνας, θα δώσει μάχες με τον Τζιμίκα, νομίζω πάρα πολύ κομβική η παρουσία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Mm-hmm. Ο Κώστιτς, ο πολύ πολύ έμπειρος Κώστιτς, θα παίξει στα αριστερά. Πρόσφατα και αυτός πήρε τη μεταγραφή στην Eindhoven, το όνομά του και παίξει, αν θυμάστε καλά, και για την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι, του Κώστιτς. Και έχουμε και την πολύ μεγάλη επιστροφή. Την πολύ μεγάλη επιστροφή του Ντούσαν Τάντιτς, ο οποίος παρότι είναι γεννημένος τον Νοέμβριο του 88, στα 37 του χρόνια, 111 συμμετοχές με την Εθνική Σερβίας, είναι αυτός που θα παίξει πίσω από τον φορ που θα είναι ο Γιώβιτς. Το λέω αυτό γιατί είναι δεδομένα τα προβλήματα και του Μίτροβιτς που είναι εκτός, που είναι και εκτός, δεν έχει και ομάδα και δεν έχει και ρυθμό, και κυρίως του Βλάχοβιτς που προέκυψε από το τελευταίο παιχνίδι της Μπεσίκτας. Οπότε με αυτά τα δεδομένα προβλήματα η Σερβία θα μας υποδεχθεί αύριο το βράδυ 10 παρατέταρτο στο Βελιγράδι. Τώρα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρατε λίγο πριν, να μην τερματίσουμε στην τελευταία θέση του Nations League, και μιλάμε για ένα Nations League, παιδιά, το οποίο θα λήξει τον Νοέμβριο. Έχουμε 4 παιχνίδια τώρα και 2 τον Νοέμβριο. 6 Δεκεμβρίου, θυμίζω στους φίλους ακροατές, στο Belfast είναι η κλήρωση για προκριματικά του Euro, το οποίο θα ξεκινήσει με το καλό το Μάρτιο. Εκεί, εάν εμείς δεν τερματίσουμε στην τελευταία θέση της, του ομίλου μας, βγούμε δεύτερη, πρώτη ή τρίτη στη χειρότερη περίπτωση, θα πούμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας των 54 ομάδων που είναι στην UEFA και θα γίνει η κλήρωση των ομίλων. Τι σημαίνει να πούμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας? Νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας, θα αποφύγουμε όλα τα πολύ μεγάλα φαβορί. Άλλο να μπει στο πρώτο γκρουπ και να αποφύγεις Ισπανία, Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, τα πολύ μεγάλα ονόματα, και άλλο να ξεκινήσεις από το δεύτερο και να έχεις προκριματικά και μία ακόμη ομάδα από αυτές. Οπότε αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι παρότι μιλάμε για πρώτο παιχνίδι, και επειδή δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες, είμαστε εμείς με τη Σερβία που θα παλέψουμε για την τρίτη θέση. Τώρα προφανώς αν έρθει κάτι καλύτερο, ας έρθει, γιατί μιλάμε για 6 παιχνίδια, δεν μιλάμε για σειρά όπως είναι ένα πρωτάθλημα, μιλάμε για παιχνίδια νοκάουτ. Στην ουσία μπορεί με λίγη τύχη να έχουμε καλά αποτελέσματα και με τη Γερμανία και την Ολλανδία, μακάρι θα πω εγώ, αλλά το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να βάλουμε από κάτω τη Σερβία. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το αυριανό παιχνίδι στις 10 παρατέρατο. Να σας πω επίσης ότι σε λίγο που θα ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου του Παούνοβιτς, θα ξεκινήσει η προπόνηση της Σερβίας στο γήπεδο που θα παίξουμε στο Ράικο Μίτι στις 5.30, για να πάρει στη συνέχεια στη σειρά η δική μας εθνική ομάδα. Προφανώς λίγο αργότερα με Γιώργο Ζαέρη και Γιάννη Πάγκο θα έχουμε ενημέρωση. 7 παρατέταρτο είναι η συνέντευξη τύπου του Γιωβάνοβιτς και 7.30 είναι η τελευταία προπόνηση Κώστα, που θα δείξει και τα διλήμματα που υπάρχουν. Στο ένα δίλημα για τα δεξιά στην άμυνα, νομίζω ότι έχει ένα προβάδισμα ο Βαγιανίδης αντί του Σάλιακα, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει περισσότερα πράγματα στο επιθετικό κομμάτι. Και εδώ πάνω μπαίνει και το δεύτερο δίλημα που ανέφερες εσύ, το αν θα παίξει ο Καρέτσας εκεί ή αν θα παίξει ο Μασούρας. Προφανώς άμα ρωτήσουμε 10 Ελληνές στο καφενείο και οι 10 θα πούν Καρέτσας. Η λογική του να χρησιμοποιηθεί ο Μασούρας έχει να κάνει με το γεγονός ότι η δεξιά πλευρά, η αριστερή πλευρά της Σερβίας είναι πολύ δυνατή εκεί με τον Κώστιτς, και νομίζω ότι έχει να κάνει λίγο και με το θέμα της τακτικής και του μαρκαρίσματος. Αν μπορεί δηλαδή ο Καρέτσας, ο οποίος προέρχεται και από αυτή την αδιαθεσία και χρησιμοποιήθηκε και λίγα λεπτά στο τελευταίο παιχνίδι της Ντόρτμουντ, να μπορέσει μαζί με τον Βαγιανίδη που είναι ένα επιθετικό μπακ να συνθέσουν μια δεξιά πτέρυγα η οποία θα μπορεί να είναι το ίδιο καλή και στα αμυντικά της καθήκοντα. Δεν το σκέφτεται για κάποιον άλλο λόγο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Νομίζω ότι ξεκάθαρα ο Καρέτας είναι ο βασικός δεξιός εξτρέμ μας, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα με το ταλέντο του. Ο μόνος λόγος είναι αυτός. Βέβαια από την άλλη, και τον Καρέτσα να βάλεις στο 10, μπορεί και από εκεί να πάρεις πράγματα. Αν το κάνεις όμως αυτό, μπορεί να χάσεις άλλα πράγματα που σου δίνει ο Κοστούλας, ένα παιδί που έχει μια άλλη σωματοδομή, που μπορεί να μπει πιο δυνατά στις μονομαχίες, να τζαρτζάρει τον αντίπαλο, επειδή ξέρετε ότι παίζει ένα πρωτάθλημα πολύ ανταγωνιστικό και απαιτητικό από άποψη φυσικής κατάστασης μαρκαρισμάτων. Ο Μπάμπης ο Κοστούλας είναι ένα παιδί με πάρα πολύ δυνατά πόδια, που μπορεί να δώσει λύσεις και με μακρινό σουτ και να μπορέσει να έρθει λίγο πιο πίσω για να βοηθήσει τον Ζαφίρη και τον Κουρμπέλη που πιθανότατα θα είναι το δίδυμο μας στα χαφ. Οπότε γι' αυτό μιλάμε για διλήμματα του Γιωβάνοβιτς, ο οποίος ίσως ερωτηθεί, αν και συνήθως δεν απαντάει σε τέτοια συνέντευξη τύπου, λίγο αργότερα, για το πώς σκέφτεται να παίξει η εθνική. Οι υπόλοιπες θέσεις είναι κατηλημένες. Ο Παυλίδης θα είναι στην κορυφή. Αριστερά θα ξεκινήσει ο Τσιμίκας. Παρότι έχουμε τρεις πολύ καλούς θεματοφύλακες, φαίνεται ότι ο Βλαχοδήμος έχει ένα τσικ, ένα μικρό προβάδισμα και λόγω εμπειρίας να ξεκινήσει βασικός. Όπως και εδώ αξίζει να το πω αυτό. Παρά το γεγονός ότι ο Μαυροπάνος υποβιβάστηκε με τη West Ham στην Championship, κάνει ένα καταπληκτικό ξεκίνημα με 4 γκολ στην Αγγλία. Είναι σε καλή κατάσταση. Και παρά το γεγονός ότι ο Γκασπερίνη προτιμάει τον Ερμόζο για τον αριστερό στόπερ στη Ρώμα, ο Κουλιαράκης φαίνεται να κάνει ένα καλό δίδυμο για το συγκεκριμένο παιχνίδι, και επειδή θα είναι επίσης ένα παιχνίδι που θα χρειαστούμε και τα ψηλά κορμιά. Οι Σέρβοι, θυμίζω, έχουν κάποιους παίκτες που είναι πάρα πολύ δυνατοί, και τα δύο στόπερ και ο ένας εκ των δύο μπακ και ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Θα χρειαστούμε κάτι διαφορετικό εκεί σε στόπερ, και νομίζω ότι ο Κουλιαράκης είναι πάρα πολύ αποδοτικός. Ίσως, θα πω αυτό, Κώστα, κρατάει τον Μιχαηλίδη αν τον χρησιμοποιήσει σε κάποια από τα δύο παιχνίδια στην Τούμπα τον Οκτώβριο.
5: Εκατόν 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
7: On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
9: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
10: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
11: On Air Media Group.
12: Η μουσική σου είναι εδώ.
13: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
14: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
15: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
16: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
17: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

We got

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
6: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. But I jumbled out to like and then I looked into my pocket. So the money wasn't right and so I stopped and I was thinking just of what to do.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
10: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
11: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
14: Να είστε καλά. Ε, χαρά.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Όλα, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε τηλέφωνο.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λίγο μετά τις 9.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
10: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ!
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των καυσίμων?
1: Είναι πάρα πολύ ακριβές και δεν μπορούμε να κινηθούμε ούτε με 50 ευρώ.
2: Καλά πλάκα κάνετε, ρε παιδιά.
0: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των καυσίμων?
3: Πολύ ακριβές. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Το νοικοκυριό δεν μπορεί να βγει. Όλα είναι πάνω. Άρα πρέπει κάτι να κάνει η κυβέρνηση, να το λάβει υπόψη σοβαρά, ότι αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τον οικονομικό προϋπολογισμό της οικογένειας.
4: Διανάλτο, θα κάνουμε θαύματα. Δεν είμαστε θαυματοποιοί, δεν είμαστε θεοί. Πολιτικοί είμαστε.
0: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των καυσίμων?
5: Τσάρπα. Να γελάσουμε ή να κλάψουμε.
6: Θα σας γδάρουμε.
7: Λάος πασόξινε
8: σωσίδι. Α, τώρα το πεις καλά, γι' αυτό δεν.
9: Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης.
10: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ.
9: Η και υπερκερδών όλων των ολιγοπολίων.
10: Έχουμε μια ιστορία. Έχουμε δώσει στη χώρα.
11: Καλησπέρα κύριε Πασχαλή.
12: Ναι λοιπόν. Το πρόγραμμά μας θα έχει όφελος για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία για να πάρει ανάσα.
8: Θα κρατήσετε την ανάσα σας.
11: Και από αυτό τίποτα.
8: Δεν παθαίνετε τίποτα.
12: Θα κοστίσει όμως σε κάποιους. Θα κοστίσει σε αυτούς που θα σταματήσουν να βλέπουν αυτά τα υπερκέρδη.
13: Των νηστικών που είναι.
14: Άντε, πα, τι του λέει, απέναντι μέσα.
15: Έχω ήδη δώσει εντολή.
14: Είναι δυνατόν.
15: Στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας.
16: Μωρέ, τι μας λες, αλήθεια.
15: Να αρχίσει να αναλύει τα στοιχεία όλων των εταιριών ενέργειας.
14: 100%.
15: Και με βάση το πόρισμα της ΡΑΕ θα κινηθεί η κυβέρνηση.
14: Διαβάσει. Σιγά-σιγά.
15: Εκεί που θα διαπιστωθούν υπερκέρδη, οι εταιρείες θα κληθούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των απολειών που είχαν οι πολίτες.
0: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των καυσίμων?
3: Πολύ ακριβές. Η κατάσταση έχει ξεφύγει.
17: Την Λέσβο πληρώνει τη βενζίνη 2,5 ευρώ.
18: Κοιτάξτε, το 2,5 ευρώ είναι πάρα πολύ. Δεν είναι κρίση. Η κρίση είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ.
15: Δεν θα διστάσω λοιπόν ούτε εγώ ούτε το οικονομικό επιτελείο να νομοθετήσουμε έκτακτη εισφορά εκεί που υπάρχουν τέτοια κέρδη.
19: Καλοί όλοι, αλλά άχρηστε. Μόνο ο Θεός θα τα λύσει τα προβλήματα. Ο μόνος ηγέτης κατάλληλος είναι ο Ιησούς Χριστός. Κανένας άλλος.
14: 100%.
19: Ο Χριστός μπορεί να κυβερνήσει.
14: Άλλοι μας, ναι, αλλά θέλουμε κάποιον να υπογράφει. Να δούμε τι θα γίνει με τα εξοπλιστικά.
19: Ο Χριστός.
14: Μας.
19: Ο Χριστός.
14: Α, πώς θα υπογράφει.
19: Εκείνο θα καταργηθούν όλα όταν θα βασιλέψει εκείνος.
5: Να γελάσουμε ή να κλάψουμε.
6: Θα σας γδάρουμε.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, ωραία μωρά με Πασχάλη Καμωρά πίσω από το μικρόφωνο. Εξ απεναντίας, ο ένας και μοναδικός, η ντροπή και η σύψη της ηχοληψίας που ακούει στο όνομα Ιωάννης Λελίδης.
1: Αυτό το ταντα σημαίνει κάτι ή έτσι είναι το ηχητικό? Α, εντάξει, οκ.
0: Θα είμαστε μαζί κυρίες και κύριοι για το υπόλοιπο δίωρο, με ό,τι και αν συνεπάγεται, και φυσικά να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com.
2: Είναι... Πούλο στο ψυχοπαθή. Παρανοϊκέ και σιζοφρενή.
0: Περίμενε, ακόμα δεν μίλησα. Μην με κάνει έτσι. Μην με φέρνει σε δύσκολο.
3: Για να έρχεσαι εδώ, δεν θα είσαι και εσύ τρελό.
0: Μα δεν υπάρχει γνωστικός. Γιατί να είμαι εγώ τρελός και δεν είναι η άλλη τρελή. Και εγώ να είμαι γνωστικός. Θα το βρούμε και αυτό. Είμαστε εν εξελίξει σε όλα. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω από κάτι πάρα πολύ περίεργο και για εσάς και για μένα ενδεχομένως. Γιατί και για κάποιους χιλιάδες πολίτες και από αυτούς που μας ακούτε γενικώς, και έχει να κάνει βέβαια με τις κλήσεις mail, SMS του ελληνικού στρατού, έτσι, μια προετοιμασία ενός νέου συστήματος που θέλει να βάλει η ελληνική κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν σας έχει έρθει χαρτί και τα λοιπά και τα λοιπά. Ακόμα και τα λευκά απολυτήρια έχουν γυρίσει στο πράσινο. Μέχρι την ηλικία των 60 ετών θα νομίζετε ότι μπορείτε να πολεμήσετε, θα είστε μάχημοι. Αυτό το σύστημα, ξέρετε που, έτσι, τι αντιγράφουμε? Αντιγράφουμε τώρα τους Εβραίους. Λοιπόν, που έχουν δηλαδή τη συνείδηση, τη στρατιωτική, λες και έχουμε εμείς πόλεμο, ας πούμε, κτλ. Και προφανώς το βρήκανε σαν καλό σύστημα, ότι να είμαστε ενεργοί, ρε παιδί μου, κατά κάποιο τρόπο, άμα χρειαστεί Γιάννη. Αν χρειαστεί, ας πούμε, να πάμε να πολεμήσουμε, αυτοί θα πάνε αλλού, θα κάνουν αυτά, και εγώ θα είμαι εδώ, νομίζουν αυτοί. Εντάξει.
2: Έλα, ρε, σε ιδίες.
0: Όχι, σε ιδίες. Εγώ λέω αυτό ακριβώς που θα γίνει. Έτσι. Γιατί αν πιστεύει κανένας ότι δίνοντας αυτά τα κλητήρια SMS ή τα email, ώστε που να παρουσιαστείς τι θα κάνεις, τι θα ράνεις εν καιρό πολέμου ή απειλής πολέμου κτλ. Από άλλη χώρα, ας πούμε, από τη διπλανή χώρα που σήμερα υπέγραψε παραγγελία 150, ακούσατε καλά, 150 Boeing 737 σήμερα υπέγραψε. Αυτοί τώρα θα έρθουν να κάνουν πόλεμο εδώ πέρα για να ταΐζουν, ας πούμε, 5 οικογένειες. Όχι, φίλε. Όχι, φίλε, γιατί το πόπολο έχει ψιλοξυπνήσει, άσχετα που δεν το δείχνει, άσχετα που δεν το δείχνει, έχει ξυπνήσει. Ποιος από αυτούς που έλαβε mail ή SMS λέει, α, επιτέλους, ήγκει και είναι η ώρα να πάω να πολεμήσω.
4: Καλά, τι βόδι και κακό είναι αυτό. Okay. Έχει πήξει τα φλιτζάνι στο βόδι.
0: Βλέπεις λοιπόν, θα τρέξεις εσύ να πας, ας πούμε, να πολεμήσεις. Υπάρχει άνθρωπο σήμερα που χαίρεται που θα πάει να πολεμήσει. Έχει αυτό το εθνικό φρόνημα το να σηκωθεί το πρωί, Γιάννη, και να ακούει τις σιρήνες.
2: Ρε καλά στα παιδιά, περάστε.
0: Μπράβο. Θα πάω να βρω τον κάκαλο, να περάσω ζωή, χάρη άμενη. Τι πιστεύουν αυτοί δηλαδή, είστε όλοι τα στα SMS από υποχρέωση? Έτσι, θα πας, ας πούμε, θα πολεμήσεις. Υπάρχει άνθρωπος σήμερα που λέει θα πάω να φάω, ας πούμε, τον Τούρκο. Περιμένει κανένας δηλαδή να πάει πρώτη γραμμή. Αυτή που είναι στην πρώτη γραμμή την κάτσαν τη βάρκα, έτσι. Σας το λέω από τώρα. Την έχουν κάτσει τη βάρκα γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα αυτός που είναι, ξέρω εγώ, στην Οικουμενίτσα, στην Πρέβεζα, εμείς εδώ, στα νησά, κάτω Πελοπόννησο κτλ. Πιστεύει κανένας ότι θα ξεκινήσει από εκεί πέρα λεωφορείο με 3 ευρώ το πετρέλαιο για να φτάσει στον Εύρο?
2: Καύλα.
0: Τι καύλα, ρε, τι τρελός. Θα ανέβεις επάνω σε τρένο το οποίο δεν. Κτλ. Κτλ. Για να φτάσεις εκεί πέρα πάνω, που δεν θα φτάσεις ποτέ. Δηλαδή, δεν ξέρω, ας πούμε, το πώς το έχουν προειδεάσει κατά κάποιο τρόπο. Και καλό θα ήταν, βέβαια, να υπάρχει μια πλήρης ενημέρωση πάνω σε αυτό το πράγμα, δημόσια, και όχι με τον τρόπο τον οποίο γίνεται. Αλλά αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Το ερώτημα που τίθεται και θέτω και εγώ βασικά, πιστεύετε ότι. Τώρα και πετάξτε, δεν θέλω να το κάνουμε για να το κάνουμε, γιατί και εγώ μπορώ να μιλήσω και να πω για το κοινωνικό φρόνημα που μπορεί να. Και μπλα μπλα μπλα μπλα. Το έχουμε εμείς, αλλά δεν το έχουν αυτοί που δικούν τη χώρα. Ξέρετε, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Δηλαδή τώρα εμένα μου έρχεται, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, έρχεται το SMS, Γιάννη, σου ήρθε σένα. Γιατί να σου ήρθε? Τι είσαι, εσύ μάγκα, εσύ, τι, πόσο είσαι, πάνω από 60? Γιατί αυτή που είναι υπαξιωματική στο στρατό ανανεώνεται στα 65 έτη, μέχρι τα 65 θα είναι σε εφεδρεία, σε αόριστη εφεδρεία θα είναι όμως, και αυτή που είναι αξιωματική θα είναι στα 60, μέχρι το 68 έτος. Έτσι, αυτά λέει το Paybook, έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι γεγονότα και δεδομένα τα οποία υπάρχουν και θα τα βρείτε μπροστά σας, είτε είστε εφεδρή αξιωματική, είτε είστε πλήρως, νομίζω, ενημερωμένοι, και όχι μόνο για την συνέχεια της όλης δράσης ο οποίος θα έχει ο ελληνικός στρατός. Και τώρα θα πήγαινες, Γιάννη, για να πολεμήσεις?
5: Κάποτε κρυβόμασταν από τους κομμουνιστάς και τώρα τους παρακράμε να μας κρύψουμε.
0: Είναι και η ώρα που θα γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι, γιατί οι κομμουνιστές, δηλαδή, εμείς δεν κάνουν, δεν πολεμάνε. Δηλαδή δεν υπάρχει πατριωτισμός, τι σε παρακαλώ, τώρα δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτές τις χαζομάρες, ας πούμε. Απλά όμως μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή. Θα πήγαινε σήμερα εσύ να πολεμήσεις? Όταν ή βλέπεις το SMS που σου λέει, ξέρεις, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό, ξαφνικά τι βλέπεις, Γιάννη? Ότι χθες το βράδυ η ελληνική κυβέρνηση με νυχτερινή ντροπολογία, ο ηγέτης των πιστών που βρίσκεται στην Αμερική και χαριεντίζεται εν ώψη για τη χώρα μας και πάνω απ' όλα, βεβαίως, και μπράβο στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, ο οποίος πήγε εκεί πέρα. Εγώ, όχι, το ρεπορτάζ τι λέει. Δίνει ασυλία σε όλα τα λαμόγια που πήραν παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακαταδίωκτο και αυτή, κυρίες και κύριοι. Την ώρα που η Ελλάδα ασχολείται με την ακρίβεια, με τον Άδωνη, ο Μητσοτάκης βγάζει λάδι τα λαμόγια της συμμορίας. Με μια τροπολογία που πέρασε καταρχάς από Επιτροπή του Κοινοβουλίου, διανυκτός, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Αναπτύξεως, νομιμοποιούνται οι εκτάσεις που εκδηλώθηκαν από αγρότες για να πάρουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμη κι αν ήταν δασικές, ακόμη κι αν ήταν χαρακτηρισμένες natura. Έτσι πάβουν να είναι παράνομες οι πράξεις που διερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αθωώνεται ο φραπές και ο κάθε φραπές, και βεβαίως οι κυβερνητικοί βουλευτές που έχουν κατηγορηθεί για άσκηση επιρροής προκειμένου να δοθούν επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ στους εμπλεκόμενους αυτών των υποθέσεων.
6: Να τους ευχηθώ καταρχήν μέσα από την καρδιά μου καλές κονόμες.
0: Τώρα πώς το βλέπεις αυτό? Θα πάει κάποιος για να πολεμήσει? Δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο να υπάρχει μια τέτοια διαβρωμένη κοινωνία σε όλα τα επίπεδα. Καλούμαστε να πάμε να αλλάξουμε τη χώρα, δεν ξέρω όμως τον τρόπο. Εκλογές δεν είναι ο τρόπος. Και δεν είναι εκλογές ο τρόπος, γιατί έχουμε δει ότι σε εκλογές τα πράγματα πάνε χειρότερα από την προηγούμενη φορά. Δηλαδή, όλοι ευελπιστούσαν ότι το 23 θα δίνανε ένα συγχωροχάρτη σε αυτό το οποίο γινότανε. Και τελικά το 2027, το οποίο θα γίνουν εκλογές, τα πράγματα είναι χειρότερα από το 23. Όποιος έχει αντίρρηση, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε, να το δούμε, να το εξετάσουμε, να δούμε μήπως κάνουμε κάποια λάθος προσέγγιση, κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Γι' αυτό σας λέω, θα πηγαίνατε να υπερασπιστείτε τη χώρα? Παιδί μου. Γιατί, παιδιά, όλα αυτά τα χρόνια γαλοχείται μια ανομαλία. Γι' αυτό είναι το πιο βασικό απ' όλα. Γιατί οι φίλοι οδηγέ, φίλοι ακροατή που ακούς από όποιον είσαι, από όποιο μετερίζει και μας ακούς, σίγουρα μέσα σου έχεις το εθνικό φρόνημα, αν είσαι Έλληνας. Η Ελλάδα, η οποία παρουσιάζεται ή παρουσιαζόταν τα προηγούμενα χρόνια σαν μια χώρα οφθαλμός για τον πολιτισμό, δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, και εμείς μείναμε τυφλοί. Βολευτήκαμε, γιατί δεν θέλαμε να ασχοληθούμε. Δεν ασχολούμαστε κιόλας. Η παντοδύναμη Ελλάδα, έτσι. Μας την παρουσιάζουν, είμαστε πάρα πολύ δυνατοί, άσχετα να ποιους έχουμε από πίσω κτλ. Ποιοι μας στηρίζουν με το νου μας, ας πούμε, και ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Για να μιλήσουμε επί τους αληθινούς όρους, αν θέλετε να κάνουμε λαϊκισμό και να πούμε ότι και καλά έχουμε τους Αμερικάνοι από πίσω και τσι Γάλλοι και τσι οποιοδήποτε άλλος, ας πούμε, σε μια εμπλοκή δεν θα εμπλακούν αυτοί. Θα εμπλακείς εσύ το παιδί σου, το παιδί μου, το οποιοδήποτε. Με το νου τους φαντάζονται αυτά τα πράγματα. Η παντοδύναμη Ελλάδα που παρέδωσε τη Μακεδονία στα ανύπαρκτα στρατιωτικά Σκόπια. Εγώ δεν τα ξεχνώ αυτά. Και κανένας νοήμων άνθρωπος δεν θα τα ξεχάσει. Που υποχρέωσε τους σλαβόφωνους πουμάκους να μαθαίνουν τουρκικά. Όσοι είστε από Ξάνθη και Κομωτίνη, ξέρετε τι λέω. Που επιτέθηκαν κατά κάποιους και στον Μακάριο, αλλά και ο Μακάριος είχε υπόπτω ρόλο τότε, και βοήθησαν τους κεμαλιστές να εισβάλλουν στην Κύπρο με εντολή του Κίσιγκερ, κατόπιν συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση. Αυτή είναι η παντοδύναμη χώρα μας, γιατί εξυπηρετούσε συμφέροντα και τότε, όχι μόνο σήμερα. Και η οποία παντοδύναμη Ελλάδα ήθελε να δώσει Νόμπελ ειρήνης στον Σφαγέα Κεμάλ. Εδώ που είναι από ένα χωριό του Λαγκάδα, τη Χρυσαυγή, που την υμνεί και είναι περήφανος ο Αντώνης ο Ρέμος. Ρωτάω εγώ, σε ποιον παράλληλο κόσμο θα επιβάλλει η παντοδύναμη Ελλάδα, η οποία η Τουρκία είναι 10 φορές μεγαλύτερη, να ζητάει άδεια για να βγάλει τα πλοία από τα λιμάνια της? Ρε, πάτε καλά. Μας κοροϊδεύετε δηλαδή. Μας κοροϊδεύετε. Εντάξει, παιδιά, κρατήστε και λίγο τα προσχήματα. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα θέλει ο Τούρκος να βγει, ας πούμε, στο Αιγαίο, δεν βγαίνει. Θα τον σταματήσει ποιος, ρε? Τον Μπελαρά. Ακούγατε κάτι, τη χάρπαστος, Ρωσολάγνους, καθηγητές ιστορίας, δεν ξέρω πώς, γεωστρατηγικούς αναλυτές και άλλα αυτά εδώ, ότι δεν θα παίρναμε τα μπελαρά, δεν θα ερχόταν ποτέ, και που ήρθαν, ας πούμε, γιατί φοβούνται οι Τούρκοι, φοβούνται οι Γάλλοι, φοβούνται οι Αμερικάνοι, οι Άγγλοι. Με αυτό το παραμύθι ζούμε στην Ελλάδα, ρε φίλε. Εμείς κάτι πραγματικό δεν έχουμε στα χέρια. Όλο με κάποιες υποθέσεις, όλο με το αν και με το θα. Άγγλοι. Με αυτό το παραμύθι ζούμε στην Ελλάδα, ρε φίλε. Εμείς κάτι πραγματικό δεν έχουμε στα χέρια.

είναι εξωπραγματικό. Μήπως δεν είναι έτσι, θα πει κάποιος. Όχι, θα σου πω, δεν είναι έτσι. Όχι, όπως θέλετε, θα το πάω εγώ το καράβι όπως θέλετε εσείς. Αυτοί οι βρικόλακες, εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών, έχουν αποφασίσει να συμμετάσχει η Ελλάδα στις επιθέσεις κατά της Σερβίας, έτσι, δίνοντας δρόμους και όλα αυτά εδώ πέρα, είναι να συμμετέχεις. Λιβύη, Ιράκ, Ιράν, Βενεζουέλα, Ρωσία, Συρία και ούτω καθεξής. Μήπως δεν είναι αυτό αλήθεια? Και αυτοί οι λαοί, αν δείτε αυτοί που σας ανέφερα, έχουν κάνει και καλό στην Ελλάδα. Στη χώρα μας έχουν κάνει καλό. Αλλά εμείς είμαστε σερβιτοράκια, ρε φίλε. Δεν έχουμε ούτε εθνικό φρόνημα, ούτε κράτος έχουμε, ούτε τίποτα έχουμε για να περηφανευόμαστε και να είμαστε αυτοί που φανταζόμαστε ότι είμαστε. Γιατί πραγματικά ζούμε ένα μάτριξ στην Ελλάδα. Δεν έχουμε καταλάβει καταρχήν τι είμαστε ή ποιοι είμαστε και πώς είμαστε. Αυτοί λοιπόν έχουν δεχτεί απρόκλητη επίθεση από αυτούς τους Έλληνες πολιτικούς που παίρνουν εντολές από έξω, πάντα εναντίον των δικών μας συμφερόντων. Θα πει κάποιος, δεν είναι έτσι? Πώς δεν είναι έτσι, φίλε? Δέστε τα νούμερα. Δέστε τα νούμερα της καθημερινότητας. Από το πρωί που ξυπνάτε μέχρι την ώρα που πάτε για ύπνο, αν κοιμάστε βέβαια, αν κοιμάστε, να δείτε τις τιμές. Και μετά κοιμηθείτε. Αυτός που έχει λεφτά, δηλαδή ένα 7 με 10% στην Ελλάδα, δεν δίνει σημασία. Τα βλέπει όλα ρόδινα. Ακόμα και τα τέμπη ρόδινα τα βλέπαν. Ακόμα πιστεύουν ότι δεν υπήρχε τίποτα, αλλά το μανιτάρι κανένας δεν το έχει εξηγήσει ποτέ κανένας. Θα σε ψήσουν ότι είναι από τα λάδια. Ο ηλίθιος τον ηλίθιο ψάχνει. Όταν έχεις μια συμπεριφορά ηλίθιου, θα σε μιλάει για ηλιθιότητες αυτός που αποκομίζει ωφέλη από σένα. Για να σε διατηρήσει στη δεξαμενή των ηλιθίων και να σε κάνει τι θέλει. Το κόστος των πολέμων, του πλιάτσικου που κάνουν αυτοί εναντίον όλων αυτών των ανυπότακτων λαών, το έχετε καταλάβει φαντάζομαι. Και εμείς το φορτωνόμαστε αδιαμαρτύρητα. Σαν μας είπανε κάνει εκείνο, κάνουμε εκείνο. Τι λέμε όμως στο απόγευμα, στο τελείωμα, τι λέμε? Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, είναι συνέτεροι, είναι σύμμαχοι, τους έχουμε εδώ στις βάσεις. Τους έχουμε δώσει, τον κόλλο μας τους έχουμε δώσει, ρε. Όλα τα έχουμε δώσει, έχουμε κάτι δικό μας. Το τίτλο, τη μαρκίζα. Τι να την κάνω εγώ τη μαρκίζα σε ένα μπουζουξίδικο που δεν έχει πρόγραμμα? Πά, πάνε στη Θεσσαλονικιά. Ωραιότατο κτίριο, πανέμορφο. Νεράιδα, Καραμπέρης, εδώ, Μάρκος. Τα κυρατίσματά μου. Λοιπόν, περηφάνεια. Αντίσταση, όνειρο, κατάκτηση. Γι' αυτά είμαστε πρώτοι καλύτεροι. Για τον πρώτο χαβαλέ, οι πρώτοι χαβαλέτες εμείς είμαστε. Βάλε τη μαρκίζα εσύ. Γράψε απ' έξω. Τι θες να γράψει? Θεσσαλονικιά γράψε. Ό,τι θες, ρε παιδί μου. Κοσμοδρόμιο είχε παλιά. Απφάμπ είχε παλιά. Μπουντρούμε. Χάμο. Και δεν έχει μέσα τίποτα. Να το κάνω τι? Ένα κενό. Που έλεγε ο συγχωρημένος ο Μαζονάκης. Ένα κενό που με σκοτώνει. Μας έχει σκοτώσει το κενό, φίλε. Γι' αυτό και είμαστε έτσι πως είμαστε. Γιατί λοιπόν να μην πάει το πετρέλαιο θέρμανση στα 3 ευρώ το λίτρο? Ακούσατε προηγουμένως τον Κερίδη. Δεν είναι κρίση σήμερα, λέει. Στα 5 ευρώ, άμα πάει, είναι κρίση. Η βενζίνη να πάει στα 4 ευρώ, δεν πάμε με 5, γιατί πάφηκε τάλιρο ήταν κάποτε με Παπαναστάσιο, αν θυμάστε. Αλλά απευθύνονται, σας είπα, σε τόσους ηλίθιους που δεν μπορούν να αντιληφθούν ούτε την αιτία αυτής της ακρίβειας. Δηλαδή, δεν ξυπνήσανε ένα πρωί και είπαν, άντε ρε, ας πάμε ρε να. Να πάμε ρε να. Και τα γράμματα, να σας πω κάτι. Το να μιλάς ελληνικά, νομίζω μπορεί να μιλήσουν όλοι. Αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν είναι την έννοια αυτών που λες. Δηλαδή, κάποια στιγμή λέει, ας πούμε, έτσι, τι λέγαν κάποτε οι δάσκαλοι που δασκάλευαν, που ήταν διδάσκαλοι. Κάποτε σου λέγανε και ξεκινούσανε. Και σου λέγε, όταν ξεκινάς μια πρόταση, ή ξεκινάς ένα κείμενο, ή ξεκινάς κάποιο. Υπάρχει ο πρόλογος, υπάρχει το κυρίως θέμα και υπάρχει και ο επίλογος. Ποιος τα αντιλαμβάνεται σήμερα από τη Νέα Φουρνιά ανθρώπων? Ουδείς. Σας βοηθάω εγώ, μην απαντάτε. Μην μπαίνετε στον κόπο να κουραστείτε. Εγώ έχω και τις ερωτήσεις έτοιμες που λέει ο λόγος και τις απαντήσεις πιο έτοιμες. Γιατί ξέρουμε, το βιώσαμε. Όταν λοιπόν φτάνεις σε αυτό το σημείο και αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα, δεν χρειάζεται να τον πεις τίποτα τον άλλον. Στρίβει. Κάνω ένα θέμα το πρωί, δεν θυμάμαι, μέσα στην εβδομάδα. Έχουμε ένα θέμα με τα παιδιά και λέμε για τις καμένες εκτάσεις που μπαίνουν ανεμογεννήτρια.

0: ή βγαίνει ένας πάρα πολύ ωραίος ακροατής, ο οποίος εξαφανίστηκε γιατί εγώ τον περιμένω. Και αρχίζει να μου λέει ότι αυτό δεν έχει γίνει ποτέ, παραπληροφορεί στον κόσμο κτλ. Ξέρετε, εμένα δεν μου αρέσει να καταχράζουμε και τον χρόνο τον οποίο παίρνει κάποιος ακροατής όταν είναι σε πολύ μικρή χρονική διάρκεια, όχι όπως είναι τώρα εμείς που μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα να τελειώσουμε μετά από μια ώρα, ας πούμε, μια συζήτηση. Το πρωί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Ο κόσμος νομίζει ότι δεν έχουν μπει ανεμογεννήτρες στα καμένα. Γιατί λέει δεν υπάρχει νόμος. Πού το έχεις δει, μου λέει αυτό το πράγμα. Τι να τον εξηγήσω εγώ τώρα. Να ανοίξω εγώ το αλφάβητο, να του πω ρε φίλε, σε ποιο γράμμα της αλφαβήτου βρίσκεσαι. Τα στοιχειώδη. Και μιλούσε και ο άνθρωπος επιστημονικά κατερτισμένα και τέτοια. Και λέω τώρα, ή κάποιος βαλτός είναι και του με κάνει πλάκα, ας πούμε. Ενώ υπάρχει νόμος το 2012. Ότι μπορείς η κυβέρνηση να πάει στα καμένα. Αν το θεωρήσει εθνικού μείζων σημασίας κτλ. Αυτά όλα που κάνανε ακριβώς και για τον ΕΠΚΕΠΕ που το περάσανε νύχτα. Περί ασυλίας. Αυτά δεν σας ενοχλούν και θέλετε να πάτε περήφανοι εσείς στις εκλογές. Να πάτε. Να πάμε όλοι. Άλλος θα πάει για καφέ, άλλος θα πάει να βρει καμία αγκόμενα, θα πάει να βρει καμία δικαστική αντιπρόσωπο, κανένα δικαστικό αντιπρόσωπο. Όλους για κάποιο λόγο μπορεί να πας. Όπως λέει και ένα τραγούδι, για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Να μάθουμε το ρημάδι. Τι σταμάτα, ρε φίλε. Τι σταμάτα. Να σταματήσουν αυτοί. Μπορείς να τους σταματήσεις. Όχι. Θέλεις να τους σταματήσεις. Όχι. Γιατί είσαι άμεσα εξαρτώμενος από εκεί. Αυτό δεν είναι αρκετό από μόνο του Γιάννη.
1: Put the coat down slowly. You have the right to remain silent.
0: Πάμε να πεις τον Τούρκο έτσι. Αμπάρτη θα πάρεις τι έχει να γίνει. Αλλά εδώ πάλι υπάρχει το εθνικό φρόνημα από αυτούς που δεν θα πολεμήσουν. Αν δεις, αυτοί που υπερασπίζονται ότι εμείς θα πάμε και ξέρετε τι θα τους κάνουμε και τα λοιπά, εμείς που δεν έχουμε πολεμήσει ποτέ. Προσέξτε λίγο. Εγώ που δεν έχω πολεμήσει ποτέ, δεν ξέρω τι θα πει πόλεμος. Με το πρώτο μπαμ που θα ακούσω θα χεστώ επάνω μου. Ούτε τα πάμπερς ακράτειας που διαφημίζονται για τις τρίτες ηλικίες θα μου κάνουν δουλειά να.
2: Ρε κάνε άκρη, ρε!
0: Γι' αυτό θα κάνω άκρη να περάσετε εσείς. Να περάσουν όλοι αυτοί οι στρατόγκαυλοι που πήραν 100 ευρώ και ξεχάσανε και τις Μακεδονίες και κανέναν άλλο. Ο Καμένος, το πρακτοράκι. Κατάλαβες, αυτός είναι ο Έλληνας. Έχει τιμή 100 ευρώ. 100 ευρώ. 100 ευρώ τον κρατούσε και ο Μητσοτάκης γιατί δεν έκανε το εμβόλιο. Να μου χαθείτε, να καθείτε.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
8: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστη.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
7: Και τελείως άγνωστη.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Eurojackpot έχεις και για άλλο.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: πας και τα ξεψαχνίζεις αυτά, ρε φίλε, με συγχωρείς. Πού ήμανε, για χάθηκα κανέναν άμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ, ξανά μαζί σας και συνεχίζουμε βεβαίως. Τώρα που ξύπνησες, δεν έχει διαφορά με το που κοιμόσουν. Λοιπόν, να επιθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oragiakamora@gmail.com.
1: Τι λες, μωρή, η διασταυρωσίας μου με μυρμικοφάγο.
0: Ακού μωρή σαύρα τώρα εσύ. Λοιπόν, αρκετά τα μηνύματά σας για το θέμα του στρατού. Θα σας βοηθήσω εγώ, ξέρετε, δεν θα απαντήσω στα μηνύματά σας για ευνόητους λόγους. Θα σας υπεθεματίσω όμως κάτι. Θα βάλω ακόμα ένα κομμάτι, το οποίο είναι το πιο βασικό. Σήμερα απευθυνόμαστε στα παιδιά, δεν είναι βαφκαλιζόμαστε όλοι μας και λέμε «Α, τα νέα τα παιδιά, και ξέρω εγώ, αυτά ιστορίες». Ξέρετε ότι κανένα από τα παιδιά δεν θέλει να πάει στο στρατό? Το θεωρεί χαμένο χρόνο. Χάσιμο χρόνο που λέμε και εμείς. Τριαντάριδες. Γνωρίζετε ότι έρχονται τα φύλλα πορείας και το πρώτο πράγμα που κάνουν πριν το λάβουν ακόμα, έχουν ενημερωθεί ότι έρχεται, πηγαίνουν και ζητάνε αναβολές.
1: Ντροπή και έσχος.
0: Καμία ντροπή και κανένα έσχος. Το έχετε πάρει χαμπάρι αυτό το πράγμα? Δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, φαντάζομαι, έτσι. Γνωρίζετε το ποσοστό των αναβολών που υπάρχουν ετησίως από τις τέσσερις σειρές στο χρόνο, τις τέσσερις ΕΣΟ που λέγαμε πάλι ποτέ? Και τα ασημιά τους τα γνωρίζετε αυτά? Όταν τα γνωρίσει αυτά η κοινωνία διαμέσου της δημοσιογραφίας, η οποία εμείς οι δημοσιογράφοι θα μπορούσαμε κάλλιστα να κάνουμε μια εκπομπή για αυτό το πράγμα και να πούμε έχουμε 10.000 κατατάξεις, ας πούμε, ετησίως, αλλά έρχονται μόνο οι 2.000. Οι άλλοι είναι με αναβολές. Ο λόγος που γίνεται η αναβολή έχει εξεταστεί για και έχει ερημώσει ο ελληνικός στρατός, τα ελληνικά στρατόπεδα και ούτω καθεξής? Η υπογεννητικότητα παίζει ρόλο σε αυτό το πράγμα το οποίο αντιμετωπίζουμε? Να κάτσουμε να μιλήσουμε σαν άνθρωποι όμορφα, ωραία, σε μια χώρα η οποία δείχνει να ολισθαίνει. Σας παρουσιάζουν όμως ότι η οικονομία πάει καλά. Είναι πως έχουμε το χαρακτηριστικό εδώ, το ηχητικό ΠΑΣΟΚ. Είμαστε ΠΑΣΟΚ, αυτό εδώ. Ακριβώς αυτό. Είμαστε μια χαρά πάει η οικονομία. Ποια οικονομία πάει χαρά? Ποια οικονομία πάει καλά, ρε? Τι θα πει η οικονομία πάει καλά που δεν μπορείς να βγεις από το σπίτι σου, ρε? Να βγαίνει ο κάθε καημένος και να νομίζει ότι, ξέρεις, μια φορά που βγαίνεις την Κυριακή και είναι γεμάτες, λέει, ταβέρνες. Πού να χωρέσει όλη η Ελλάδα σε μια ταβέρνα? Πού να χωρέσει η Ελλάδα σε μια ταβέρνα, αφού δουλεύει μια μισή μέρα την εβδομάδα? Βγαίνει τις Κυριακές και είναι γεμάτο, βρίσκεις, λέει, τραπέζι. Άμα τορμάς, βγες Τετάρτη. Μπορείς να βγεις?
2: Υπερβολές.
0: Δεν μπορείς να βγεις, γιατί είναι κλειστές οι ταβέρνες. Και τη Δευτέρα, και την Τρίτη, και την Τετάρτη, και την Πέμπτη, όπως και τα μπουζούκια. Πού σου δουλεύουνε? Το πού σου είναι Παρασκευή Σάββατο. Αυτά πρέπει να μπουν στο τραπέζι για να κάνουμε συζήτηση για το στρατό. Θα μου πεις, καλά, αυτό είναι το βασικότερο, αυτό είναι. Όταν έχεις υπογεννητικότητα, όταν στα λύματα που βρίσκουν οι τοξικολογικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα είναι να μας κλαίνει οι ρέγγες, είναι χειρότερα από τον COVID. Εσείς έχετε απέτηση να πάει το παιδί φαντάρος? Μόνο μου δεν έχει τι να κάνει. Μόνο τότε. Μόνον τότε. Να πάει φαντάρος, να βγει από φαντάρος και άντε καλά, είναι τώρα νομίζω ένα χρόνο, έτσι. Και πηγαίνοντας φαντάρος, μετά έχει όλο το χρόνο να αποφασίσει για τον επαγγελματικό του προσανατολισμό. Στο σχολείο δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Αλλά όπως και να έχει, θα πρέπει κάποια στιγμή να τα δείτε αυτά τα πράγματα κατάματα. Απαντάω γενικά στα μηνύματα για να μην πάω ιδιαίτερα. Απλά κάθε κομμάτι που μιλάω, αντιλαμβάνεται και ο ακροατής που έχει στείλει το μήνυμα το ανάλογο. Έτσι λοιπόν, όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να κάνουμε μια συζήτηση αυτού του είδους γιατί αναγκάζεται ένα παιδί να μην θέλει να πάει στο στρατό, να μην υπηρετεί στη μαμά πατρίδα όπως λέγαμε πάλι ποτέ, ενώ εμείς κάναμε 2 και 3 χρόνια ένα στο στρατό. Οι πατεράδες μας κάνουν 3 χρόνια στο στρατό. Και σε δύσκολες εποχές. Εμείς την περίοδο του παραδείσου που τη ζήσαμε και δεν το καταλάβαμε, κάναμε σχεδόν 2 χρόνια. Πεταμένα χρόνια. Έτσι τα θεωρούσαμε. Μόνο που γαλλογηθήκαμε σαν άνθρωποι και βγήκαμε πιο χρήσιμοι στην κοινωνία. Καμιά φορά σκέφτομαι κάποιες απαγορεύσεις που μπορεί να είχα εγώ ή μπορεί να είχατε κι εσείς φάμιλες και έλεγα κάτι ήξερε ο μπαμπάς μου. Αυτό βέβαια μετά θάνατο και μετά από χρόνια το καταλαβαίνεις. Όταν στο κάνουν όμως δεν το καταλαβαίνεις. Όταν σου λένε κάτι δεν το καταλαβαίνεις. Ο άλλος ξέρει, εσύ δεν ξέρεις. Αλλά εσύ τα ξέρεις όλα. Ειδήσω όταν είσαι στην περίοδο από τα 15-16 μέχρι τα 35, μάλλον πολύ είπα, μέχρι τα 30, όπου και αφισβητείς ακόμα και την ύπαρξη του πατέρα σου. Μετά αρχίζεις και πού είναι ο μπαμπάς μου. Πού είναι ο μπαμπάς μου που θα με βοηθούσε, που είναι στήριγμα, που μου άνοιγε το φως, που με βοηθούσε στους επαγγελματικούς μου δρόμους κτλ. Κτλ. Η οικογένεια χάθηκε στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο ελληνικός στρατός. Αυτή είναι η αιτία που δεν θες φίλε να κάνεις αυτά που κάνει μια νορμάλ χώρα που θέλει να προστατεύσει τα σύνορά της, τα αποστρατευτικοποιημένα νησιά. Ε? Όπως είχαμε πάει τότε στο Σισμίκ με τελαμόνες, με άσφαιρα. Υποτίθεται ότι θα είχαμε πόλεμο. Είδατε τα τεχνάσματα αυτά τα πολιτικά και μετέπειτα βέβαια έτσι. Τα θερμά επεισόδια που λέμε που κρατάνε ώρες ή μία-δύο μέρες προστέρψην των βρικολάκων που σας έλεγα, αυτών οι οποίοι σε βάζουν να το κάνεις, όπως μας έβαλαν στα Ήμια. Εσείς τι πιστεύετε τώρα, δηλαδή είχε κανένα γκαϊλέ να στείλει το ελικόπτερο, κρίμα πάντα παιδιά αυτά. Λέτε να στεναχωρήθηκε κανένας από αυτούς, ε? Σημίτιδες, πάγκαλοι κτλ. Κτλ. Συνέχισαν αυτοί να βρικολακιάζουν, να σου πίνουν το αίμα. Εγώ δεν το λέω με κακία. Το λέω με όλη την καλή προαίρεση που μπορεί να έχω. Σκεφτείτε πριν μιλήσετε. Σκεφτείτε πριν σκεφτείτε για να μιλήσετε. Να το πω πιο έβηχα. Όλα αυτά που γίνονται, υπάρχει λόγος που γίνονται. Γιατί εξυπηρετούνται συμφέροντα. Τώρα σου λέει ξαφνικά, εγείρε το θέμα ότι θα μαλώσουμε με τους Τούρκους. Ξέρετε γιατί γίνονται όλα αυτά. Και ο Ερντογάν και ο Μητσοτάκης έχουν εκλογές. Πρέπει να πιάσουν τους ακροδεξιούς, τους δεξιούς, τους γκαυλωμένους πατριωτισμένους, έτσι, για να μπορέσουν να υφαρπάξουν την ψήφο τους. Υπάρχει κόσμος ακόμα που ψηφίζει με αυτό το κριτήριο. Σε ποια δεξιά μην είπαμε να νίκουν αυτοί? Εκεί, μπράβο, ξέρετε. Εμπεδώσατε κάποια στιγμή, θα το εμπεδώσετε. Αν θέλετε να πήγετε από αυτή τη δεξαμενή, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να είστε απλοί παρατηρητές. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι. Γιατί όσοι μας λένε και μας λέγανε ανέκαθεν, ξέρεις, αντίσταση, αντίδραση, θυμός, καταποντισμός. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Κάθε φορά και χειρότερα. Το καλύτερο θέλουμε. Ποιο είναι το καλύτερο? Το παλέψεις. Την καθημερινότητά σου. Δεν ξέρουμε που θα σου βγει, πώς θα σου βγει. Ποτέ δεν ξέρεις, you never know. Εκεί που νομίζεις ότι όλα πάνε πρίμα, ξαφνικά γίνεται μια στραβή και σου γκρεμίζεται ο κόσμος. Και το αντίθετο, εκεί που νομίζεις ότι θα σου γκρεμιστεί ο κόσμος, γίνεται ένα κλάτς και λες να ο Θεούλης με κοίταξε, με είδε. Αυτά νομίζω δεν θέλουν ούτε μαθηματικά για να τα ξέρουμε ούτε τίποτα. Είναι η πραγματικότητα η οποία βιώνει μια χώρα όπως είμαστε εμείς, η οποία δεν διοικείται από εμάς. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι. Το ότι πιέζουμε σήμερα τους σημερινούς πολιτικούς για κάποια πράγματα, προφανώς όλοι έχουν τους λόγους τους και το κάνουν. Γι' αυτό και σας έδωσα και το παράδειγμα της νυχτερινής δροπολογίας που περνάει για την ασυλία του ΟΠΕΚΕΠΕ και όλων όσων συμμετείχαν. Είδα τη Νέα Δημοκρατία πώς προστατεύει τα παιδιά της. Όλα αυτά, γιατροί, δικηγόροι, δικαστές, ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ, όλη η ασυλία. Η μόνη που δεν έχετε ασυλία είστε εσείς. Σε ποια δεξαμενή είπαμε ότι ανήκετε? Μπράβο. Τι σε οθεί να κάνεις στο κράτος? Να κλέβεις. Τι σε θεί να συμμετέχει σε συμμορίες? Τι σε οθεί να συμμετέχει σε ρηφηφή? Αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα. Θα πει κάποιος. Μπορεί να το αφισβητήσει κάποιος? Όχι. Αλλά εμείς αυτό θα προτάξουμε για την επόμενη μέρα. Αυτό εδώ, αυτό θέλουμε να σταματήσει. Μπορεί να σταματήσει. Θα πει ένας κακοπροαίρετος, ναι, θέλετε εσείς να σταματήσει γιατί δεν συμμετέχετε. Ενδεχομένως και να έχει δίκιο. Η πρώτη σκέψη ενός αγλαού, αθώου, μάλλον δεν είναι αθώος, απλά το λέω εγώ έτσι, είναι αυτό το πράγμα. Το λες γιατί θες να το κάνεις. Είναι όπως το ποδόσφαιρο. Βρίζουμε τον Ολυμπιακό γιατί δεν ήμασταν εμείς Ολυμπιακοί. Ντρεπόμασταν να γίνουμε παιδιά Ολυμπιακοί γιατί ήμασταν στη Θεσσαλονίκη και ήμασταν Παοξίδες. Όπως και οι Ολυμπιακοί το ίδιο. Αν ήταν εδώ θα γινόταν ΠΑΟΚ. Και εμείς αν ήμασταν στην Αθήνα ή στον Πειραιά θα γινόμασταν Ολυμπιακός. Ένα παραπάνω εμείς. Που είμαστε κινηστικοί. Την αλήθεια όλη την επικαλείστε, κανένας δεν θέλει να την ακούσει. Την αποστρέφεστε. Στρίβεται. Όχι για το αραβόνος, για της πραγματικότητας. Και όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο να το κάνεις, το καταλαβαίνεις. Και σας είπα, όλα γίνονται για την ενέργεια. Είναι ο επόμενος πόλεμος που λέμε. Σε εισαγωγικά, γι' αυτό γίνεται. Έχεις έναν πορτοκαλί Χίτλερ, έχουν βρει και τους άλλους τους μπαμπούλες και έχουν αναστατώσει έναν πλανήτη προστέρψην οικονομική δική τους. Στην Αμερική, σε 32 από τις 50 πολιτείες, είναι σχεδόν στο 100% η αύξηση στο γαλόνι. Από τα 3,5-4 ευρώ έχει πιάσει 6,75-7 και... Το καταλαβαίνετε? Όχι έτσι. Δεν το καταλαβαίνω. Έχω ένα ηχητικό, κύριε Γιάννη. Θέλω λίγο να βάλουμε να ακούσουμε. Για να δείτε ότι ξέρετε κάποιοι μαρτυράνε χωρίς να τους δέρνεις. Δεν έχουν λόγο και να τους δέρνεις κιόλας. Είναι αυτό που λέει κύριε Γιάννη για τη μία αποθήκευση. Τα 5 χρόνια 7,5 δις. Βάλτε σε παρακαλώ λίγο. Αν θέλεις. Πάμε.
2: Θέλετε να παραλάβετε τους αριθμούς?
3: Ναι. Οι Βούλγαροι,
2: ναι,
3: σε 2 μήνες βάλανε 2.000 μεγαβατόρες. Και εμείς είχαμε έτοιμες 200 μεγαβατόρες και ξαφνικά ανακαλύψαν στην κυβέρνηση ότι δεν έχουν έτοιμο το νομικό πλαίσιο και κάναν 4 μήνες να ψηφίσουν το νόμο για να συνδεθούν αυτές οι 200 μεγαβατόρες. Όλα αυτά που σας είπα είναι πραγματικά περιστατικά και συμβαίνουν στην Ελλάδα του 2026.
2: Ποιος ωφελείται, υποφελείται από όλο αυτό που μας περιγράψατε?
4: Οι Βούλγαροι.
5: Τα καρτέλ ενέργειας.
3: Λοιπόν, οι Βούλγαροι σαφώς εποφελούνται, ναι, από την ηλιακή ενέργεια. Έτσι, εποφελούνται οι 4 εταιρείες που πουλάνε, που παράγουν ενέργεια με φυσικό αέριο και η ΔΕΗ με τα μεγάλα υδροελεκτρικά. Και προσέξτε, κάθε χρόνο, μπορεί κάποιος να πει και τι έγινε, θα τρέξουμε εμείς, θα προλάβουμε και θα φτάσουμε τους Βουλγάρους. Κάθε χρονιά που δεν έχουμε αποθήκευση, ο Έλληνας καταναλωτής ζημιώνει 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Δεν θα τρέξουμε
3: ευρώ,
2: γιατί έχουμε εξαντληθεί οικονομικά, κύριε Τσικούρα.
3: 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ εδώ και 3 χρόνια ο Έλληνας καταναλωτής, οικιακός και βιομηχανικός, έτσι, η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας υφίσταται επιβάρυνση 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ επί 3 χρόνια μέχρι τώρα και άλλα 2.
4: Μάλιστα, γιατί από τη στιγμή... Θα πάμε να ακούσουμε λίγο για τους πολιτικούς.
3: Τώρα, από τη στιγμή που θα επιτραπούν οι μπαταρίες, από τη στιγμή που θα επιτραπούν οι μπαταρίες, θέλουμε 2 χρόνια για να τις έχουμε. 5 χρόνια είναι 7,5 δις. Κάποιοι παντελονιάζουν 5 χρόνια 7,5 δις, τα οποία επιβαρύνεται ο ελληνικός λαός.
2: Το άλλο το κατάλαβα.
0: Το ερώτημα είναι το εξής. Ελέγχεται κανένας? Υπάρχει έλεγχος πουθενά? Πουθενά. Κάθε μέρα διαπιστώνεις και ένα καινούριο σκάνδαλο. Υπάρχει εξήγηση αυτό? Περιμένετε λίγο, θα σας εξηγήσω γιατί γίνεται αυτό. Φέτος, αυτό που κύριο λέει ο κύριος Τσικουράς είναι εκπρόσωπος των παραγωγών ενέργειας φωτοβολταϊκών. Φέτος πετάξαμε το 40% της παραγωγής ενέργειας των φωτοβολταϊκών σταθμών γιατί δεν έχουμε χώρο να τον αποθηκεύσουμε. Ώστε να δείτε, εμείς είμαστε πάροχοι, είσαι στην Ελλάδα, ντάγκλα ήλιος, από το πρωί μέχρι το βράδυ και το βράδυ έχεις ήλιο και δεν έχεις μπαταρίες, φίλε. Δεν έχεις να αποθηκεύσεις το θείο δώρο το οποίο έχεις. Πώς? Δεν υπάρχει αυτό. Στη Βουλγαρία, όπως λέει ο κύριος Τσίκουρας, έχουν εγκαταστήσει μπαταρίες που αποθηκεύουν ενέργεια σχεδόν 20.000 μεγαβατορών. Ενώ στην Ελλάδα μόνο με 700 έχουμε. Που εμείς θα έπρεπε να είμαστε η κοιτίδα της ενέργειας, η αποθήκη, Η μπαταρία της Ευρώπης δεν έκανε τέτοιες παπαριές στον κόσμο εδώ. Αυτό είναι. Παπαριά μάντολες που είπε ο Παύλος. Αυτό το πράγμα.
5: Κβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
0: Έτσι ακριβώς, φίλε. Έτσι ακριβώς γίνεται, φίλε. Λοιπόν, μόνο το μόνο χρήσιμο θα είναι να γίνει μια έρευνα σε ποιους ανήκουν οι βουλγαρικές εταιρείες αποθήκευσης ενέργειας. Σας βάζω εγώ μια νέα παράμετρο. Έχουν οι Βούλγαροι και δεν έχουμε εμείς. Εμείς 5 χρόνια δεν έχουμε. Έχουμε ΑΠΕ, διαφημίζουμε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά, έχει μαυρίσει ο τόπος παντού. Έτσι, εκεί που ήταν πάντοτε στρέμματα, ξέρω εγώ, Κέντρο και Κοσμάκης, τα τέτοια μου θα τρώει σε λίγο. Λοιπόν, και ποια είναι η πλάκα? Έχουν οι Βούλγαροι, φίλε. Όχι, δεν θέλω να μειώσω τους Βούλγαρους. Πώς είναι δυνατόν να έχουν οι Βούλγαροι μπαταρίες και να μην έχω εγώ, ε? Γιατί εκεί που ανήκουν αυτές οι εταιρείες που έχουν πάρει τα σπίτια, θα ήταν μια πολύ καλή στάξη ως ευκαιρία να μάθουν πού ανήκουν αυτές οι εταιρείες στη Βουλγαρία που αποθηκεύουν ρεύμα. Όπως είπε και ο αντιπρόεδρος της ΑΔΜΙΕ, το είχαμε παίξει, έλεγε ότι η ευθύνη που δεν έχουν μπαταρίες είναι γιατί δεν αφήνουν υπάροχοι την κυβέρνηση. Ακούστε λίγο, υπάροχοι δεν αφήνουν την κυβέρνηση να δημιουργήσει μπαταρίες. Μόνο τους τελευταίους 2 μήνες στην Βουλγαρία εγκατέστησαν μπαταρίες με αποθήκευση 2.000 μεγαβατόρων, ενώ στην Ελλάδα κάνανε 6 μήνες για να συστήσουν μια επιτροπή που θα αξιολογήσει τις επενδυτικές προτάσεις για 20.000 μεγαβατόρες. Τι λέτε! Τα οποία βρίσκονται εδώ και χρόνια στο σιρτάρι των αρμοδίων του Υπουργείου Ενέργειας. Και ρωτάει κάποιος αδάης, είναι τυχαία αυτή η ενέργεια? Θέλετε να πάμε πόλεμο? Είναι τυχαία αυτή η καθυστέρηση? Μήπως θέλετε να ξαναπάμε πόλεμο? Όχι βέβαια. Όταν φέρνει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο κλεμμένα από την τσέπη των ελληνικών οικοκυριών στους μεγάλους παραγωγούς και εμπόρους του καρτέλ της ενέργειας, είτε από την ενέργεια που παράγεται πάμφινα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, την οποία δίνουμε τζάμπα στη Βουλγαρία αντί να την αποθηκεύσουμε εμείς και την ξαναγοράζουμε το βράδυ ακριβά, είτε από την ενέργεια που παράγεται πανάκριβο φυσικό αέριο, είτε ακόμα και από τον λιγνίτη που δίνουμε τζάμπα στα Σκόπια, αφού καταστρέψαμε τις υποδομές για να εισάγουμε πάλι ακριβά ηλεκτρική ενέργεια. Πόσο πιο απλά, μωρέ, να καταλάβετε? Πόσο πιο απλά? Και δεν ξέρω γιατί αντιστέκεστε στην πραγματικότητα. Τι είναι αυτό που σας χαλάει? Η ενέργεια γίνεται ακριβή γιατί τη δημιουργεί η ίδια η χώρα να είναι ακριβή. Έχεις ακριβή ενέργεια για το αυτοκίνητό σου, για το όχημά σου και για τα καταστήματά σου, γιατί οι ίδιοι φροντίσαν να έχουν ειδικό φορό κατανάλωση που μόνο η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να το κάνει, ενώ όλες οι άλλες χώρες το κάνουν, αυτοί δεν μπορούν. Διαστόματος του Πρωθυπουργού μας. Μπορούμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό να το λέει? Ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πρωθυπουργός, πράγμα παιδιά, για να βγαίνει και να σου λέει δεν κάνεις τίποτα. Τι είσαι, ρε, άχρηστος, φύγε, δρόμο, σπίτι σου. Σπίτι σου, επόμενος, ρε. Όποιος και να είναι, ρε. Δεν μπορεί να είναι χειρότερος από σένα. Αν είναι χειρότερος από σένα, επιβεβαιώνει το προηγούμενος. Τόσο απλά. Γι' αυτό και έχεις και τον Καρβέλα. Βάλε λίγο Καρβέλα να ακούσει τι είπε ο κόσμος.
5: Τώρα κάτσετε κάποιος που λέγεται Μητσοτάκης. Προχτές καθόταν κάποιος που λεγόταν Τσίπρας, κάποιος που λεγόταν. Αυτοί παίζουν με το τιμόνι και παίζουν το ρόλο του Πρωθυπουργού που σκέπτεται και αποφασίζει. Κανείς τους δεν σκέπτεται, κανείς δεν αποφασίζει τίποτα, διότι αν υπήρχε δυνατότητα σκέψης και απόφασης, θα ήμουν ήδη Πρωθυπουργός της Ελλάδος, πιστεύω. Ή θα είχα επιδιώξει να γίνω. Ο λόγος που δεν έχω πολιτευθεί, διότι αυτό θα μπορούσα να το κάνω, δηλαδή επειδή έχω από πιτσιρίκι ηγετικές τάσεις, μαρχομανία, πες το, μεγαλομανία, πες το, όλοι, κάποιο βλάψιμο το έχω κι εγώ, αλλά όχι ανεφλόγου. Νομίζω ότι θα έκανα πολύ καλά πράγματα για το λαό, εννοείται. Τι? Αλλά επειδή δεν έχω την δυνατότητα να κουνήσω, ούτε να βάλω μπροστά το λεωφορείο και να το πάω που θέλω, το αυτοκίνητο είπε ένα σταματημένο, κουνάει το τιμονάκι, κάνει έτσι ο Πρωθυπουργό, κάνει έτσι ο Πρωθυπουργό, και κάνει το Πρωθυπουργό. Αύριο θα φύγει και θα κάτσει άλλο στη θέση του και κάνει το ίδιο.
0: Πιο απλά. Θα πει ο Καρβέλα, ναι, ο Καρβέλα, δεν καταλαβαίνετε. Εσεί είναι πιο χαζό ο Καρβέλα από εσά, νομίζετε? Ή είναι πιο έξυπνο από εσά? Το ίδιο είμαστε όλοι. 2 μέτρα η βγή παίρνουμε όλοι. Για να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό μας λίγο, Κυριάννη.
6: Δεν θα μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση για τον απλούστατο λόγο ότι με αυτόν τον τρόπο θα επιδοτούσαμε περισσότερο τους πλούσιους και λιγότερο τους φτωχούς. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά.
0: Αυτή είναι η παραδοχή της πραγματικότητας, αυτό που είπαμε τώρα. Οκ, νορμάλ, πιστεύω αυτά. Δεν θέλει ο τύπος. Αυτός κρίνεται όμως από τον ελληνικό λαό στις εκλογές ότι αυτός είναι ο ικανότερος και τα λοιπά. Αυτά δεν λέτε εσείς? Αν εφόσον φτάνουμε σε σημείο να κάνουμε μια προσωπογραφία ή μια αγιογραφία προσώπου, το αν είναι κάποιος ικανός, από τι εξετάζεται? Από τη θεσμική του υπόσταση, την οποία δεν υπάρχει κανένας πρωθυπουργός που να έχει. Όταν ιδίως ένας πρωθυπουργός ο οποίος δημιουργεί ομάδες και μάζες ανθρώπων οι οποίοι τείνουν να έχουν μόνιμα ασυλία. Άρα δεν είμαστε απέναντι στον νόμο ίση. Σωστά. Δεν μπορεί να υπάρχει, όπως το είπε διαστόμα της κυρίας Ντόλκα, μιας γονέας από τα θύματα του Ντεμπών που να λέει για ποιο λόγο υπάρχει ειδικό δικαστήριο για τους βουλευτές. Ποιοι είναι οι βουλευτές και δεν είναι ίσοι με τον νόμο? Μα είναι πάνω από τον νόμο αυτοί. Δεν το καταλαβαίνουμε εμείς, γιατί δεν θέλουμε να το πιστέψουμε. Γιατί θέλουμε να δημιουργούμε σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών κάτι διαφορετικό από αυτό που υπάρχει. Έτσι το περνάμε στον εαυτό μας, για να ψηθούμε εμείς. Γιατί δεν ψηνόμαστε από αυτό το οποίο ζούμε. Υποφέρουμε, αλλά κάνουμε πως δεν υποφέρουμε, γιατί λέμε, όχι μωρέ, άστα τώρα, εγώ τώρα μωρέ. Άμα είναι εγώ τώρα μωρέ ο ένας, εγώ μωρέ ο άλλος, είναι φυσιολογικό. Σε έχουν πείσει για αυτά τα πράγματα. Και αυτό είναι το δύστυχο στην όλη υπόθεση. Ότι δηλώνεις πεπισμένος, δηλώνεις και σίγουρος. Μόνο που δεν είναι έτσι. Θα μου πεις και πώς είναι. Σας το εξήγησα 150 φορές. Έξυπνοι άνθρωποι είστε, ψηφίζετε ούτως ή άλλως, γνωρίζετε τι συμβαίνει, τι δεν συμβαίνει. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε και νομίζω ότι θα το κάνουμε όλοι.
7: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
8: Θέλεις να σε ακούσουν
9: και να την ακούσουν
8: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
9: Παίξε σε εμάς.
10: On Air Media Group.
11: On Air Media Group.
8: Η καλύτερη σου.
12: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
13: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
14: On Air Media Group.
13: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
15: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
16: Το παλιό, καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
17: Πρόσεξε,
16: βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
18: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
16: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
19: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.

Άφησα το σπίτι με την πόρτα ανοιχτή. Δεν έχει μοίρα μου πια επιστροφή. Μέσα στις τσέπες μου κέρματα μόνο, να εξαγοράσω τον επόμενο χρόνο. Τα τηλέφωνα σβήνουν, οι γραμμές σκοπήκαν. Όλα τα ψέματα στη θέση τους μπήκαν. Δεν με τρομάζει το σκοτάδι που έρχεται. Όποιος αν

0: Εμένα πιστέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά μαζί σας και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραία καμόρα παπάκι gmail.com 2310-90-90-90 στη διακριτική σας ευκαιρία πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Εφόσον θέλετε να μας κάνετε παρέα και να μας πείτε αν θα πάτε στον πόλεμο ή όχι. Πάμε πόλεμο, που έλεγε, πώς τον έλεγε αυτό. Πιλούφα και Παραλλαγή, ρε. Τον ηθοποιό δεν θυμάμαι τώρα. Είναι ο γιος της Καφαντάρη, νομίζω, είναι κάτι τέτοιο. Όταν αναφέρεσαι στα συνεταιράκια που πρόδωσαν τη Μακεδονία μας, πολέμησαν οι παππούδες μας και έχασαν τη ζωή τους, κάνει και μια αναφορά σε αυτόν που θα ακύρωνε τη συμφωνία των Περσπών όταν γινόταν πρωθυπουργός. Εντάξει, είπαμε, όλοι μαζί είναι αυτοί οι παιδιά. Και ψωριάρης χώρια. Αυτοί όλοι μαζί είναι, συνένεσαν. Το τρίτο μνημόνιο ήρθε, φταίνει οι προηγούμενοι για τα λάθη τα δικά μου. Δηλαδή, εγώ κάνω κάποιο λάθος στην εκπομπή, φταίει ο Πάγκος με το Ζαΐρι. Φταίει ο Πάγκος με το Ζαΐρι, κάνω εγώ λάθη εδώ. Ποιος φταίει, φταίει ο Χολύπτης. Αυτό στην Ελλάδα, αυτό λέμε. Δεν λέμε, φταίνει οι προηγούμενοι. Γιατί δεν κάναν τίποτα. Αφού δεν κάναν τίποτα οι προηγούμενοι, εσύ γιατί κάνεις το ίδιο με τους προηγούμενους. Άρα είσαι κάτι ξεχωριστό. Όχι. Άρα είσαι το ίδιο. Από τα συμφραζόμενα βγαίνουν οι αλήθειες πάντοτε. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Εδώ έχουμε μάθει πάντοτε να κρυβόμαστε. Έτσι. Να μην πω κάτι πιο χοντρό. Τι κάνουμε δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, καλησπέρα στον Κώστα τον Παπουλίδη, στην κυρία Ρούλα από τα Ερυθρόδερμα Γιάννησα, τον Όλη τον Αράμπογλου, στον Key West. Αυτά εδώ δεν είναι τις παρούσεις. Το Χρήστο Γραβανόπουλο από το πολύ κάστανο Βόλιο Κοζάνης, πρέπει να έρθω εκεί, πρέπει να έρθω. Χρήστο, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, πρέπει να έρθω. Καλησπέρα στο Φώτη Μπαμφώτη, στα παιδιά τα οποία ήδη έχουν επικοινωνήσει και Γιώργο, θα πάω και στο δικό στο μήνυμα. Στον Τζόρτζι το Φλάι, στον Στέφανο τον Μεταλίδη, που λέει πέρα από τη φτωχοποίηση της κοινωνίας, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η χαϊβανοποίηση της κοινωνίας. Α, καλά κρασά. Καλησπέρα, Πασχάλη, λέει ο Κωνσταντίνος Άσον Κιλκής. Έμαθες για το φιάσκο του Δε Γνωρίζογλου με τους Έλληνες εξωματικούς για ανθρώπινη βοήθεια στη Λιβύη στις 12 Σεπτεμβρίου? Όχι, να μας πληροφορήσεις πάρα αυτά. Καλησπέρα στον Χριστόδουλο του Σουρουτζίδη με τις ήρεμες και μεστές εκπομπές. Στον Μιχάλη τον Τσιλιγκερίδη. Καλησπέρα και σε σένα. Στον Χρήστο Παναγιωτίδη. Στα 53 μου σήμερα μου στάλθηκε πράσινο δελτίο σε περίπτωση επιστράτευσης. Το μόνο που με προβληματίζει είναι πού θα βρω τα χάπια πίεσης, παλμών, χοληστερίνης που παίρνω και πώς θα τρέχω με αυτή την κοιλιά που έχω. Χα! Θα πεις να σε βάλουν σε ένα φυλάκιο που θα έχει κατηφόρα. Που αν χρειαστεί να τρέξεις, δεν χρειάζεται να σε πω, σαν και εμένα και εσύ, θα σε πάρει κουτρουβάλα που λέμε στο χωριό. Έτσι, για να έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο. Όλα τα άλλα για τα χάπια σου, κάτι θα κάνει ο ελληνικός στρατός, να ξέρεις. Όπου σταματάει η λογική, ξεκινάει ο στρατός, δεν λέγαμε κάποτε. Καλησπέρα και στο νεκτάριο των Μιλωνά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στον κόσμο, Κυριάννη. Πάμε στον πρώτο φιλόγο. Ακροάτη, παρακαλώ.
1: Ναι, χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Να πούμε κανένα δύο πράγματα.
0: Σύντομα όμως.
1: Πρώτα για τα πολιτικά.
0: Πάμε λίγο γρήγορα.
1: Μην ανησυχείς. Όπως έχουμε κάνει προβλέψεις εδώ και καιρό, η αποσυμπίωση και ο κατακαιρματισμός καλά πάει. Βγάλαμε και το Λιάκο τώρα, κάτι θα πάρει και αυτός. Είχαμε τη Μαρία, θα έχουμε τώρα κάποια άλλη.
0: Για όλα έχει ρε ο λαός.
1: Δικαιωνόμαστε, ο κατακαιρματισμός καλά πάει. Και εμείς το θεωρούμε δημοκρατία, να έχουμε 40 κόμματα και κομματίδια. Περαστικά μας πάει αυτό. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Οι προβλέψεις βγαίνουν. Αλλά για να μην επεκταθώ πολύ και καταχράζομαι τον χρόνο, πολλά θέλω να πω, αλλά για αυτά που λες τα περί πολέμου, όπως πάει η δουλειά, φαίνεται ότι πάνε πάλι για ένα στημένο πράγμα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Εγώ το μόνο που έχω να πω, επειδή και με τις τεχνολογίες τώρα και η κομματικοποίηση ελέγχει, όχι ότι δεν υπάρχουν αξιωματικοί ανώτατοι και ανώτεροι που θέλουν να κάνουν το κατοικόν τους, αλλά επειδή ελέγχονται πολύ καλά αυτοί, με Predator και με τέτοια, και είναι πιο πολύ κομματικά παιδιά από διάφορα, από όλους και από όλα, όχι από κάποιο συγκεκριμένο. Mm-hmm. Ελπίζω αν πάνε να κάνουν κάτι στημένο για να κάνουν τα σχέδιά τους, να βρεθούν αυτοί που είναι η πραγματική βάση των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, υπαξιωματικοί έως λοχαγοί το πολύ, όχι ότι δεν υπάρχουν και ανώτατοι, αλλά είναι πλήρως ενικόμενοι. Και να μην τους αφήσουμε να κάνουν άλλο ένα στημένο και ελεγχόμενο φιάσκο και ντροπή για την Ελλάδα. και για τους Έλληνες. Όποια και αν είναι αυτή, με όλα τα κακά τους. Και όπως μας καταντήσαν. Αυτό είναι το πρώτο. Ήθελα και κάτι να πω για το τελευταίο που λες ότι ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Ναι, αλλά πώς μας έχουν καταφέρει και το σχολίασα κι άλλη μια φορά. Γιατί αποδέχεται ο πολίτης ότι υπάρχει συνέχεια το κράτος, του κράτους. Πώς έχουν πείσει ότι σε μια δημοκρατία και σε μια ευνομούμενη πολιτεία υπάρχει συνέχεια του κράτους. Δηλαδή εγώ βγαίνω μετά από τον προηγούμενο και διαπιστώνω και έχω αποδείξει ότι έχει κάνει ένα έγκλημα κατά της χώρας. Και όχι μόνο κατά λάθος, που και πάλι μπορώ να το καταργήσω και να το ακυρώσω. Που έχουν και ενδείξεις ως αποδείξεις ότι το έχει κάνει και ασκευμένο και έχει χρηματιστεί. Πώς περιμένει ο Έλληνας πολίτης δηλαδή να μην τον συμπεριφέρονται σαν πρόβατο, όταν το λέμε μόνοι μας ότι υπάρχει συνέχεια το κράτος, λέει και το υπέγραψε μια κυβέρνηση. Ποιος σας είπε ότι υπογράφει μια κυβέρνηση νομοτελειακά το αποδέχεται η επόμενη? Πού ζουν είναι ο Έλληνας? Θα τα πει ποτέ κανένας αυτό, θα βγάλετε κανέναν ακαδημαϊκό, κανένα συνταγματολόγο να τα πει αυτά τα πράγματα?
2: Γιατί βγαίνει κάποιος να τα πει αυτά?
1: Έχουν βγάλει σχολείο και το λένε ακόμα και δημοσιογράφοι. Υπάρχει συνέχεια του κράτους. Θα μας βγάλετε έξω από τα ρούχα μας. Τι γράμματα μάθαμε εμείς, σε τι σχολεία πήγαμε εμείς? Με συγχωρείτε για τον τόνο πάλι. Ποια συνέχεια το κράτος? Έχω εγώ ενδείξεις έως αποδείξεις ότι ο προηγούμενος έχει κάνει έγκλημα ή και χρηματίστηκε? Και έχουν πείσει τους Έλληνες πολίτες ότι ο επόμενος το αποδέχεται και πρέπει να το συνεχίσει? Και λέμε για εκλογές και για κόμματα και τέτοια. Τι χαϊβάνια? Το χαϊβάνια είναι πολύ πολιτισμένη έκφραση. Κρίμα μας, φτού μας άμα είμαστε εμείς Έλληνες. Χειρότερα και από χαϊβάνια είμαστε. Στοιχειώδη δεν ξέρουμε, ορολογία. Τι θα πει συνέχεια του κράτους? Έχω εγώ αποδείξει ότι άλλος εγκλημάτωσε και πρόδωσε και το συνεχίζω? Και βγαίνουμε και κάνουμε κομματικά λογίδια και το παίζουμε ιδεολόγοι, πασόκοι, δεξιοί, αριστεροί, κομμουνιστές και οτιδήποτε. Ποια συνέχεια ρε στο έγκλημα, ρε? Θα ξυπνήσουμε ποτέ σε αυτόν τον τόπο? Σε ποια χώρα τα λένε αυτά τα πράγματα?
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Κλείσε, ευχαριστώ. Είσαι καταπέλτης. Σήμερα ήσουν απολαυστικός. Παρακαλώ. Ορίστε. Επόμενος, Κυριάννη, παρακαλώ.
3: Χαίρετε, αγαπητέ Πασχάλη.
0: Καλώς τον κύριο Βασίλη.
3: Και όλο το ακροτήριο. Κατά το πρώτον, καλή και ευλογημένη σεζόν.
0: Ευχαριστώ.
3: Γιατί με το καινούργιο πρόγραμμα στην εκπομπή τη βραδινή δεν βγήκα.
0: Ναι.
3: Βγήκα στην πρωινή.
0: Nice.
3: Δεύτερον, δεν πίστευα ποτέ ότι το 2026 θα βρισκόνται σαν άτομα που υποτίθεται ασχολούνται με την ενέργεια και να λένε άλλα αντί άλλων σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. Το 10 με τον νόμο Μανιάτη, πού πήγαν οι ΑΠΕ? Ξεχάσατε τότε, επειδή ήταν το μνημόνιο, πόσα χρήματα ξοδεύτηκαν για να ενοικιαστούν γέες για να μπουν φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες? Πτώχευσαν. Με το καινούργιο νομοσχέδιο που δεμερτυρώταν τώρα αυτός εδώ, δεν ήξερε πού θα οδηγηθεί? Και το σημαντικότερο, το πιο καινούργιο νομοσχέδιο, ότι θα έχουμε και στις γλάστρες και στα μπαλκόνια, θα μπορείς στο σπίτι σου να το κάνεις μια φωτογεννήτρια. Για μας ενδιαφέρονται. Για τις πολυεθνικές που διοχετεύουν μέσα στα δίκτυα την ενέργεια. Την ενέργεια λένε ψέματα ότι είναι θέμα μπαταρίες. Δεν αντέχουν η αγωγή. Δεν έχει γίνει σχέδιο τέτοιο ούτως ώστε αν μοιράσουμε εδώ 5 κράτη, Βουλγαρίες, Ρουμανίες, και να συνεργαζόμεθα και να κυλείται εκεί μέσα το ρεύμα και να ξανααναγκυκλώνεται κάθε φορά σε ένα κράτος. Δεν αντέχουν οι αγωγοί. Και δεν αντέχουν, όχι γιατί αυτοί είναι ανόητοι, το είδατε στην Ισπανία, Πορτογαλία με τον blackout. Τι νομίζετε έγινε τότε που είχαν 3 μέρες ρεύμα? Από την ασυμμετρία κοιμήθηκαν τα δίκτυα, διότι έτσι πρέπει να γίνει. Αλλά για λόγους κόστους, κοινός κέρδους. Και ξανά προς εδώ ξατραβούν. Και εμείς καθόμαστε και θα μαλώνει ο ένας με τον άλλο, αν είναι ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός, αν είναι Νέα Δημοκρατία, αν είναι ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ. Έχουμε καταντήσει περίγελος, ξέρετε. Τα ίδια λάθη 200 τόσα χρόνια δεν δικαιολογούνται, Πασχαλή.
0: Δυστυχώς.
3: Κάνουμε ακριβώς τα ίδια λάθη. αφήνουμε τη διαχείριση της Ελλάδος σε άτομα τα οποία πρώτον και κύριον δεν ήταν Έλληνες. Και οι περισσότεροι, οι σημερινοί πάλι δεν είναι Έλληνες. Διότι πριν μερικά χρόνια με το συγχωρημένο του Στεφανόπουλο για να δικαιολογήσει τον Τζενάη, χρησιμοποίησε τη ρίση του Σοκράτου ότι ο Έλλην είναι ο μετέχον της ελληνικής παιδείας. Επειδή χάθηκε και η ελληνική παιδεία, άρα δεν έχουμε Έλληνες. Γιατί κανένας δεν εξανίσταται από αυτούς, γιατί έφτασε το πολιτικό μας σύστημα σε αυτό το, την καταργία. Γιατί δεν αναφέρονται στο 86 στην αλλαγή του συντάγματος. Η προειδοποιημένη δημοκρατία της Ελλάδος υπάρχει. Τυπικό. Όπως η γατούλα της κυρίας Αγγελοπούλου. Τη θέση της γατούλας είχε όταν ήταν πρόεδρος. Ήταν όμως ανώτατη δικαστικός.
2: Αλλιώς ήταν.
3: Γνώριζε τι έγινε με το Σαντζετάκι.
2: 100%.
3: Γνώριζε ότι πλέον ο πρόεδρος της δημοκρατίας δεν μπορεί να γυρίσει ένα νομοσχέδιο πίσω. Αλλά υποχρεούται να το πληρώσει. Να το υπογράψει. Μήπως θέλετε να πείτε εσείς με τα ματάκια σας στα κομπιούτερ σας να δείτε πού υπέγραψε το πρώτο νομοσχέδιο ο συγχωρημένος ο Παπούλιας στη Γερμανία. Στη Γερμανία ήταν.
2: Χάινεμπίτε.
3: Το καταλαβαίνετε. Τι περιμένατε δηλαδή μετά τα μνημόνια να οδηγηθεί πού η Ελλάδα.
2: Η γη της Απαγγελίας. Σε παραδεισένιους δρόμους.
3: Το έχω ξαναπεί. Το χωράφι με το μαϊδανό που τον ψαλιδίζεις και πάντα κερδίζεις και ο οίκος ανοχής ανοιχτός μόνο που ο πελάτης στην Ελλάδα πληρώνεται αντί να πληρώνει. Αυτό είναι η Ελλάδα. Και τέλος για την πατρίδα μας. Ψυχή, εθνική συνείδηση και φιλότιμο. Αυτή ήταν η συνταγή από αρχαιωτά των χρόνων μέχρι και σήμερα. Ο Μιλτιάδης μόνος του ήταν στο Μαλαθωνά.
2: Άλλο Μιλτιάδης και άλλο εμείς, Βασίλη.
3: Οι Έλληνες δεν πήγαν. Άλλο θέλω να σου πω.
2: Ναι.
3: Ο Θεμιστοκλής το ίδιο. Ο Λεωνίδας ακόμα χειρότερο, ακόμη πιο λίγο. Ο Παπαφλέσσας στο Μανιάκι. Αυτοί που μείναν μέχρι την τελευταία μέρα στο Ρούπελ. Αυτοί που μείνανε και στις δύο επεμβάσεις των Μεμέτιδων στην Κύπρο. Δεν ζήτησαν από κάποιον κάτι. Καθίσαν εκεί γιατί αυτό το τρίπτυχο, το φιλότιμο ψυχή και εθνική συνείδησης, δεν τους άφηνε να φύγουνε. Mm. Και αυτό θα γίνει και τώρα.
2: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Βασίλη μου.
3: Είχα ετοιμαστεί εγώ ένα δευτερόλεπτο.
2: Ναι, ναι.
3: Έτσι ετοίμασα και τα παιδιά μου. Δυο παλικάρια στέλνω στο στρατό. Και με τίμησε και η κόρη μου, διότι μόνη της, λόγω ειδικότητος, ζήτησε να πάει αν γίνει προκεχωρημένο χειρουργείο. Αυτή είναι η διαφορά. Τι θέλει να αισθάνεται ο καθένας όταν βλέπει τον εαυτό του εις τον καθρέφτη.
2: Mm. Ωραία. Ευχαριστώ, Βασίλη.
3: Βλέπετε όλα σήμερα έχουν αλλοιωθεί. Καλή και ευλογημένη συνέχεια.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Σας. Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Παρακαλώ.
4: Πάνω απ' όλα.
2: Επόμενος. Επόμενος. Παρακαλώ.
5: Έλα.
2: Έλα. Πού είσαι.
5: Καλά είσαι.
2: Πάντα εσύ.
5: Πολύ καλά.
2: Χαίρομαι.
5: Έμενε ρε Πασχάλη.
2: Άμα θέλω.
5: Ποιο θα πάει να πολεμήσει, ρε φίλε.
2: Αυτό ρωτάμε, ρε φίλε.
5: Για πες μου λίγο.
2: Α, δεν μπορώ να σε πω. Είναι μυστικό, είναι κρατικό μυστικό.
5: Να σου πω λίγο προσωπική εμπειρία.
2: Να πεις.
5: Εγώ ήμουν φαντάρος όταν γινόντουσαν τα επεισόδια στον Εύρο με τους Πακιστάνους. Mm-hmm. Έτσι.
2: Ναι.
5: Όταν έβλεπα εγώ ίδιος σε μια μονάδα καταδρομέων, δεν θα πω το όνομα για να μην υπάρχουν
2: παρεμβάσει. Καλά, εντάξει, οκ. Okay.
5: Ναι. Έτσι. Όταν έβλεπα εγώ ίδιος στελέχη. Να λένε ότι δεν θα πάω στο στρατό γιατί έχω παιδιά και οικογένεια, οι οποίοι πληρώνονται από το κράτος για να, είναι, να κάνουν τη δουλειά του στρατιωτικού. Τι να πάω να πολεμήσω μετά, ρε φίλε, όταν το δημοσίο υπάλληλο εκεί πάει και έρχεται. Μέσα από τον ίδιο του στρατό, ρε φίλε. Για ποιο λόγο να πάω, για πες μου λίγο. Ποιο είναι το έναυσμα που μου δόθηκε εμένα από το στρατό βλέποντας αυτά τα πράγματα. Που δεν λέω ότι δεν είχε καλά στελέχη και πολύ μάχημα στελέχη. Και πολύ καλά. Αλλά είχε και τους άλλους, ρε φίλε, τη φύρα, να στο πω έτσι.
2: Εντάξει, ρε φίλε, δημόσιο είναι.
5: Ναι, αυτό σου λέω.
2: Δεν είναι όλοι το ίδιο, ξυπακούεται.
5: Δεν είναι όλοι το ίδιο.
2: Υπάρχει κοινωνική πολιτική, ακόμα και στο στρατό μέσα
0: Έτσι υπάρχουν οι βοηθητικοί. Είναι κοινωνική πολιτική. Πώς θα γίνει. Τι θα τους κάνουμε, τους πετάξουμε στον Κιάδα. Δεν θα τους έχεις όμως. Δεν θα τους έχεις. Πολύ σωστά το επισημαίνεις. Δεν θα τους έχεις επιτελικά πόστα. Αυτό.
5: Όχι, ρε φίλε.
0: Δεν είναι έτσι όμως. Είδες, βάζουν περίεργους εκεί.
5: Όχι, επιτελικά πόστα. Αυτό είναι το θέμα, ρε φίλε. Αυτό είναι το πρόβλημα του στρατού. Ναι. Και όταν βλέπεις τους πολιτικούς να ακολουθούν ανθεληνικές πολιτικές και να είναι συνεχώς κατά του λαού, πώς θα πας να πολεμήσεις, ρε φίλε. Εδώ στη δουλειά μου, τώρα πάνε στο καφενείο για παράδειγμα. Το βλέπεις και εσύ ο ίδιος. Ρώτα στον δρόμο, θα πας να πολεμήσεις. Τρελός είσαι. Να, εδώ οι μισοί όσοι το έχουν συζητήσει αυτό το θέμα, κατά καιρούς. Έχουν πει, άμα γίνει πόλεμος, εγώ θα σηκωθώ να φύγω στο εξωτερικό. Μες. Δεν πάνε, δεν θα πάει κανείς. Ο άλλος λέει, έχω παιδιά, δεν γουστάρει, ρε φίλε. Παλεύεις για την επιβίωσή σου το ένα το άλλο, έχεις χίλια δυο προβλήματα στο κεφάλι σου, θα έχεις και αυτούς. Επίσης μια άλλη εκδοχή, δεν θεωρείς ότι αυτό το χαρτί που στέλνουν, εφόσον την τελευταία δεκαετία έχει μειωθεί ο αριθμός των εισαχθέντων μέσα στο στρατό από αξιωματικά στελέχεων, από αξιωματικούς και τέτοιες, σχολές αξιωματικών,
0: ναι.
5: Και έχουν γίνει και πόσες χιλιάδες παραιτήσεις, ρε φίλε, την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον, δεν θεωρείς ότι πώς το στέλνουν και για σχολές αξιωματικών.
0: Ναι.
5: Και έχουν γίνει και πόσες χιλιάδες παραιτήσεις, ρε φίλε,

0: τακτοποιείς ακριτικές περιοχές, δηλαδή σύνορα.
1: Ναι.
0: Θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα εδώ, πιστεύω.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά, να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Καλώς ήρθατε, ο Δημήτρης είμαι.
1: Καλώς ο κύριο Δημήτρη. Σε περιμένω καταπέλτη.
2: Βεβαίως. Μια και έχουμε και προεκλογική περίοδο.
1: Είμαστε βέβαια, βέβαια. Και είμαστε και τιμοπόλεμοι. Α, μπράβο, πολύ καλά, κας και γέλασες.
2: Ελέγχουμε την εξουσία. Έτσι. Εγώ προσωπικά τώρα για μένα υλικό χρησιμοποιώ. Ναι. Δεν στηρίζω Μητσοτάκη. Λοιπόν, τρία πράγματα σύντομα.
1: Μπαμ, μπαμ.
2: Για το πρώτο που παρατήρησες πολύ σωστά, με ποιο δικαίωμα αλλάζει νόμο τώρα επάνω στον ΟΠΕΚΕΠΕ? Ναι. Γιατί δεν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο, κύριε Πασχάλη.
1: Και πού είναι οι συνταγματολογοί
2: να διαμαρτυρηθούν?
1: Γνωστά αυτά.
2: Επιτρέπεται αυτό τώρα? Αυτό δεν είναι δικτατορία? Τι είναι αυτό? Αυτό είναι κράτος δηλαδή? Τι να το πω, που έχει μια υπόσταση, που σέβεται θεσμούς? Δεύτερη παρατήρηση. Ο κύριος Τσίπρας, όταν πήρε το προσωνύμιο, πήρε το όνομα Ελλάς, αυτή η οργάνωση ΕΑΜ Ελλάς, το συνθετικό Ελλάς, υπάρχουν ακόμα. Γιατί δεν διαμαρτυρήθηκε? Με ποιο δικαίωμα δηλαδή θέλει να μεγαλοποιηθεί?
1: Όχι. Εντάξει, δεν έχει τελεία ανάμεσα στο Ελλάς. Είναι με ένα λάμδα. Δεν είναι Ελλάς, είναι Ελλάς μια λέξη, ελληνική, λαϊκή, αριστερή, συμμαχία, για να είχαμε ένα λόγο.
2: Καλό το κόλπο. Λοιπόν, και τελευταία.
1: Και τελευταίο, ναι.
2: Είμαστε στην σωστή πλευρά της ιστορίας, κύριε Πασχάλη.
1: Ναι.
2: Είμαστε γι' αυτό και πληρώνουμε αυτή την ακρίβεια.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, η Αμερική και η Ρωσία, δύο μεγάλοι, η Αμερική. Ο Τραμπ τώρα συντάσσεται, περίπου στηρίζει από ό,τι βλέπουμε τον Πούτιν. Εμείς συντασσόμαστε με τους Γερμανούς, με τους Άγγλους.
1: Αφού αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας, με ποιους θα πάμε?
2: Να τα φερόμαστε τότες.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημήτρη, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χήμαρος, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
3: Κύριε Πασχαλή, ονομάζομαι Μπάμπης.
1: Γεια σου, Μπάμπη. Πιο κοντά στο μικρόφωνο, Μπάμπη, αν μπορείς.
3: Επειδή είμαι με το φορτηγό, είμαι με Bluetooth, δεν ξέρω, ακούμε καλά.
1: Κάπως καλά, εντάξει, ωραία. Άμα δεν έχεις ανοιχτό παράθυρο, ωραία. Πιο καλά.
3: Όχι, κλειστά είναι όλα.
1: Εντάξει,
3: κλειστά.
1: Ωραία, ωραία. Πάμε.
3: Λοιπόν, πρώτον, εγώ είμαι από αυτούς που πηγαίνω στην εφεδρία, στρατό, κάτι...
1: Επίστρατος πας.
3: Μπράβο. Όταν μου έρχεται χαρτί, προσπαθώ να πάω πάντα. Mm-hmm. Παρόλο που έχω και μια υπεύθυνη δουλειά. Λοιπόν, αυτό που με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση την τελευταία χρονιά που πήγα πριν 3 χρόνια στο Λαγό, το πόσο άδειο, συμφωνώ μαζί σου αυτό που λες, ήταν ο Λαγός, που μιλάμε όσοι έχουν πάει στο Λαγό. Τα προηγούμενα χρόνια μιλούσαμε για 2.000 και 3.000 φαντάρους εκεί πέρα. Μιλάμε για 1.300 άτομα αυτή τη στιγμή και στην σαν έφεδρος που πήγα, δύναμη λόγου εφέδρων ήμασταν 180 άτομα και παρουσιαστήκαμε 6. Η εφεδρία έγινε με 6 άτομα.
1: Και έγινε κιόλας.
3: Έγινε. Την κάναμε και την πολλή μας, όλα τα κάναμε.
1: Μπράβο.
3: Δεύτερον, συνδυάζεται σε αυτό που είχες πει και για τις ανεμογεννήτριες.
1: Ναι.
3: Για τον Εύρο και. Έτυχε να πάω εγώ επάνω στον Εύρο για δουλειά 1 χρόνο μετά που κάηκε η Δαδιά. Και είχα βγάλει φωτογραφίες και ήταν φαλακρό όλο το βουνό.
1: Ναι.
3: Όταν πήγα επίστρατος, το τι φωτοβολταϊκό είχε γεμίσει και το βγάζα φωτογραφίες και έλεγα, και ήθελα να τον πω και στον Κώστα, αλλά δεν σας έπιασα. Με τον Βαραγιάννη που κάνετε εκείνη
1: την εκπομπή. Άκουγες την εκπομπή που βγήκε ο κύριος που έλεγε ότι δεν υπάρχουν εκεί.
3: Μπράβο. Και είχα φρικάρει. Και είχα φρικάρει και λέω τι λέει.
1: Είδες το ψέμα εδώ και δεν αποκρούεται. Δηλαδή περιμένουν από τον ένα να αποκρούσει. Δεν γίνεται έτσι.
3: Πασχάλη, έπαιρνα όλη την ώρα και ήθελα
1: φαντάζομαι,
3: να πω τι λες ρε άνθρωπε.
1: Απλά δεν ξέρει τι έλεγε. Ή ήξερε τι έλεγε.

0: για να καλυφθεί τον κόσμο.
1: Ξέρετε τι έλεγε. Πολλοί ξέρουν τι λένε για να την κρούσουν και να πούνε κάτι άλλο.
0: Δεν επιχειρήματα αυτά.
1: Μας το έχει διδάξει η ιστορία. Μας το έχει διδάξει.
0: Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Τον επόμενο, παρακαλώ.
2: Έλα, Πασχάλη, Νίκος.
0: Καλώς τον Νίκο.
2: Λοιπόν, πόλεμος με την Τουρκία δεν πρόκειται να γίνει. Εάν θυμάσαι, πέρυσι είχε κάνει ερωτηθείς ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης από τους δημοσιογράφους, αν θα μας κάνουν πόλεμο οι Τούρκοι. Θυμάσαι τι είχε πει. Δεν πρόκειται, λέει, να μας κάνουν πόλεμο οι Τούρκοι. Δεν πρόκειται να κουνηθούν οι Τούρκοι. Δεν πρόκειται να κάνουν βήμα οι Τούρκοι.
0: Κουβούνται δηλαδή.
2: Άρα, ορίστε.
0: Κουβούνται.
2: Όχι. Αυτό, ο Άδωνης Γεωργιάδης για να κάνει αυτή τη δήλωση, άρα είναι καλά ενημερωμένος ότι δουλεύουν τον ελληνικό λαό.
0: Καλά, γιατί τον Άδωνη περίμενες.
2: Ναι, ο Μητσοτάκης εξοπλίζει τις ένοπλες δυνάμεις με φρεγάτες, με αεροπλάνα
0: στα
2: πλαίσια του ΝΑΤΟ για να προστατεύει τις αμερικάνικες βάσεις, να συμμετέχει στις πολεμικές σειράξεις του ΝΑΤΟ. Όπως έστειλε τις φρεγάτες στην Κύπρο και μας πούλησαν παραμύθι ότι θα διώξουμε τους Τούρκους από την Κύπρο, ενώ εκεί στην ουσία έστειλε τις φρεγάτες για να προστατεύει τις αγγλικές βάσεις. Mm. Και αυτό είναι ένας λόγος. Και ο δεύτερος λόγος είναι να τρομάζουν τον ελληνικό λαό ότι θα γίνει πόλεμος για να τρομοκρατείται ο ελληνικός λαός. Και ο άλλος λόγος είναι για να κόβουν πόρους από τον ελληνικό λαό, όπως παραδείγματος χάρη από την παιδεία, από την υγεία, για να τα δίνουν σε στρατιωτικές δαπάνες για να παίρνουν και μίζες από τους εμπόρους όπλων. Αυτή είναι όλη η δουλειά. Τα σχολεία εδώ πέρα δεν έχουν λεωφορεία. Οι μαθητές πάνε με τα πόδια από το ένα χωριό στο άλλο. Τα νοσοκομεία δεν έχουν στελεχωμένο προσωπικό μέσα. Δεν έχουν μηχανήματα.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Μετρόπολης!
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
8: Και πώς λέγεται?
9: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
9: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές?
9: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
9: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: φίλε, αυτή η Rainbow, ρε φίλε, είναι φανταστική, έτσι, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Γι' αυτό και το έβαλες εσύ, το ξέρω, το κάνεις επίτηδες. Λοιπόν, να επιστρέψαμε και συνεχίσουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. Θα γνωρίζετε, 955 κενό το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα σταθμού Μετρόπολης, 95,5. Και στο Facebook, όπως είπαμε, και ώρα για καμόνα, papaki@gmail.com, 2310-90-90-90, στη διακριτική σας ευκαιρία πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Έτσι, πάμε στο ακροατήριο που περιμένει ήδη. Πάμε, παρακαλώ. Ορίστε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Ο Σταύρος από τα Χανιά, τι κάνεις?
0: Γεια σου, ρε Σταύρακα.
1: Τι γίνεσαι?
0: Καλά, φίλε, εσύ?
1: Να πάμε πρώτα από τα ελαφριά.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι μετά το χθεσινό δεν υπάρχει καμία όρεξη για τίποτα, έτσι, ούτε σαν χλαμάρο, ούτε αηδίες.
0: Για ποιο λες, για την Τόλκα, για την κυρία Τόλκα?
1: Βέβαια. Δεν υπάρχει καμία όρεξη.
0: Για το παιδί.
1: Για καλαμπούρια, ούτε για τίποτα. Εσύ είσαι υποχρεωμένο προφανώς λόγω της θέσης και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο καθένας εκφράζει ό,τι πιστεύει μάλλον. Λοιπόν, πάμε από τα ωραία. Ο Αλέξης το πρωί βγήκε στο Sky και δεν κατανόμαζε τα συμφέροντα. Αλέξη, γιατί αγόρι μου δεν κατανόμαζε τα συμφέροντα? Δεύτερη φορά δεν τα κατανομάζεις? Πάμε παρακάτω. Πάμε στα σοβαρά. Ένα πράγμα έχω να πω, το οποίο μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση και δείχνει και γιατί έχουν φτάσει τα πράγματα εδώ που έχουν φτάσει. Και θα το πω όσο σκληρό και ακούγεται, γιατί κάποια στιγμή πρέπει τα πράγματα να λέγονται με το όνομά τους, κάτι γνώμη τη δικιά μου.
0: Ναι.
1: Και δεν υπάρχουν άντρες πλέον. Οι άντρες είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία. Παγκοσμίως. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, να μην έχει ένας άντρας μία φωνή να ορθώσει ένα ανάστημα, σαν το γελίο το δημοσιογράφο που του έλεγε ο Άδωνης εχθές ότι έχει κάνει κάποιο μπάφο και δεν σηκώθηκε να τον πλακώσει στα χαστούκια, φοβόμενος και τρεμόμενος δεν ξέρω τι, πήγαινε ρε κακομύρι την άλλη μέρα να πάει να φυτέψει πατάτες. Πήγαινε ρε κακομύρι την άλλη μέρα να κάνει το σερβιτόρο, να έχει την αξιοπρέπεια. Ποιος θα σε ξαναδεί και θα σε ξανακούσει και θα σε ξαναπιστέψει όταν δέχεσαι από αυτό το γελίο υποκείμενο να σου λέει αυτά τα πράγματα και να μην αντιδράσει? Πάμε στον άλλον. Του σκοτώσανε δύο παιδιά και μία νηψιά. Δεν έχεις το θάρρος να κάνεις αυτό που πρέπει, ρε γελία. Τι λέγεσαι άντρας? Για να φοράς το μπουφανάκι, το κουστούμάκι σου και να μου πηγαίνεις παρελάσεις. Τι λέγεσαι άντρας, πες μου? Δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις? Δεν ξέρεις, ρε γελία, τι πρέπει να κάνεις? Να βγαίνεις μόνο στη τηλεοράση και στα παράθυρα και να κατηγορείς την Καριστιανού και την κάθε Καριστιανού που έχει το θάρρος να κάνει αυτό που δεν έχει το θάρρος εσύ, αλλά δεν έχει guts να κάνει αυτό που πρέπει η Καριστιανού, ούτε η Ντόλκα. Έχει όμως το θάρρος να βγει έστω να τα πει, που δεν έχεις ούτε εσύ, ούτε αυτό έχεις, γελία. Γελοί δικαστές, γελοί πολιτικοί, γελοί δήμαρχοι, γελοί όλοι. Γελοί δημοσιογράφοι. Ένα απίστευτο πράγμα, ρε φίλε. Απίστευτο, όπως το λέω. Και με τη δύναμη και την ένταση της φωνής μου που το λέω. Δεν υπάρχει κανείς άντρας. Και για να κλείσω το τελευταίο, ρε κουφάλες, εγώ θα πάω μόνος μου να πολεμήσω όταν θα έρθει η ώρα. Να μην έρθει κανείς σας, ρε. Ξεφτυλισμένοι όλοι. Να μην έρθει κανείς. Ευχαριστώ, φίλε μου, καλό
0: βράδυ. Να είστε καλά, Σταυρό. Να είστε καλά, ναι, χαρά. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Από Σταυρούπολη, ο Βλάσης.
0: Γεια σου, Βλάση.
2: Αδερφέ, το να μου βγει κάποιο τώρα και να λέει ότι δεν είναι άντρες αυτοί που δεν πάνε να πολεμήσουν. 54-95 εμείς στον Εύρο, μέσα στα χιόνια, μέσα στις βροχές. Περιμέναμε τους κούρους να μπουν από τον Εύρο στην Ελλάδα. Το να πολεμήσουμε σήμερα, για ποιο λόγο να πολεμήσουμε, ρε Βασιά? Για πες μου.
0: Ναι.
2: Η πατρίδα τι έκανε για μας? Και τώρα βγαίνει ο κύριος και λέει ότι δεν υπάρχουν άντρες. Βέβαια δεν έχω τίποτα με τον κύριο. Εγώ σε παραδέχομαι σε πολλά πράγματα. Μπράβο σου, ρε Βασιάδη. Μπράβο σου. Τίποτα άλλο δεν έχω από αδερφέ.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Βλάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Πασκάλη.
0: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, να σου πω μια αληθινή ιστορία και θα ανατριχιάσει.
0: Βέβαια.
3: Έχω το παιδί στο διαγένειο με καρκίνο στην κυστή επιθετικό.
0: Μάλιστα.
3: Υπάρχει ένα φάρμακο, το ποτσίδι, εδώ και 1,5 χρόνο σου λέω ιστορία τώρα.
0: Ναι.
3: Δεν υπάρχει αδερφέ. Και βγαίνει ο Γεωργιάδης στο όπερ και παίρνω τηλέφωνο, του σηκώνει μια κοπέλα, λέω θέλω να μιλήσω στον υπουργό. Με λέει δεν μπορώ, ήμουνα και εκνευρισμένος, με λέει δεν μπορώ, σε βλέπω, λέει εκνευρισμένο, πες μου τι ακριβώς συμβαίνει. Λέω υπάρχει ένα φάρμακο, το ποσίδι, δεν υπάρχει, λέω, τα νοσοκομεία παντού, λέω, δεν υπάρχει και υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, έτσι στην Ελλάδα, τη λέω. Με λέει, άκουσε, με λέει τι θα πω τώρα. Ήταν ο Σάδης και ο Κολοκυθάς. Λέει κύριε Σάδη, κύριε Κολοκυθά, πρέπει να διακόψουμε, λέει την εκπομπή, να κάνω μια ερώτηση στον κύριο υπουργό, γιατί έχουμε εκατοντάδες τηλέφωνα. Λέει κύριε υπουργέ, ξέρετε, λέει το Γεωργιάδη,
0: ναι.
3: Ξέρετε, λέει ότι δεν υπάρχει το ετοποσίδι, λέει, και πεθαίνει ο κόσμος, λέει, γιατί δεν έχει εδώ και 3,5 μήνες, λέει, το φάρμακο. Και του λέει ψεύδεσε κύριε υπουργέ, κατέβασε το κεφάλι, δεν είπε τίποτα. Εγώ τα φάρμακα τα είχα, γιατί είχα ένα φίλο στην Αθήνα φαρμακοποθήκη και μετά έπαιρνε. Τα πάω την άλλη Πέμπτη, ή Τετάρτη Πέμπτη ήταν ο Γεωργιάδης, την άλλη Πέμπτη πάει το παιδί για χημοθεραπείες. Και πάω και με λέει ο γιατρός, ήρθανε, ξέρεις, λέει, κάτι έγινε στο όπερ, λέει, και ήρθα να με παίρνω το φίλο μου την φαρμακοποθήκη. Το λέω εσύ έτσι και έτσι. Το ξέρω, λέει. Δεν ξέρει, λέει, τι έγινε. Λέω τι έγινε. Με λέει, σε έχω και για έξω. Οι μίζες, ρε Στέλιο. Οι μίζες, με λέει.
0: Δεν έπεσε από τα στένα, από τα σύννεφα, Στέλιο. Έπεσες.
3: Όχι, αγόρι.
0: Μπράβο. Μπράβο.
3: Τι να πέσω, εγώ το μόνο που έκανα.
0: Στέλιο, κουράγιο. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα παραπάνω. Είμαι λίγο σε αυτά τα πράγματα πάρα πολύ.
3: Εγώ που έκανα κουράγιο. Το παιδί μου. Αυτό με ενδιαφέρει.
0: Έχεις το δικό σου σταυρό. Τι να πω εγώ, τι και να πω είναι
3: πρόσφυγε. Αυτοί είναι ξεφτυλισμένοι, αδερφέ.
0: Μάλιστα.
3: Αφήνε να πεθαίνει ο κόσμος για να οικονομάει.
0: Στέλιο, σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.
4: Γεια σου, Γιγαντά.
0: Καλώς τον.
4: Τι κάνεις. Λοιπόν, ακούω το θέμα σου. Σε περίπτωση πολέμου, ξέρεις,
0: Τι, θα πάμε.
4: Σε περίπτωση πολέμου.
0: Ναι.
4: Το κράτος ό,τι χρωστάει στους ιδιώτες, διαγράφεται. Και εγώ όταν θα πάω να πολεμήσω, που λες, ή χάσω και ένα παιδί, ξέρω εγώ, στον πόλεμο και γυρίσω με ένα πόλεμο.
0: Διαγράφτηκε το παιδί.
4: Πρώτον, δεύτερον, ξέρεις θα μου πούνε, εσύ χρωστούσες 50 χιλιάρικα, τώρα γίνανε 80. Δεν το λέει κανείς αυτό. Ο Μητσοτάκης θα πάει, πολεμήσει, αλήθεια.
0: Από το Σόχο του Λονδίνου. Από εκεί που θα είναι κρυμμένοι όλοι. Εσύ τώρα τα πιστεύεις αυτά τώρα, ότι μπορεί να υπάρχει κάτι, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Ξυπακούεται.
4: Ρε Πασχάλη, να σου πω κάτι. Τρομοκρατούν τον κόσμο.
0: Η δουλειά τους αυτή είναι, Στράτο. Η δουλειά τους αγωνιών αυτή είναι.
4: Με αριθμούς μας έχουν πολιορκήσει και όλο με νούμερα μας τρομοκρατούν.
0: Τα ξέρουμε εμείς. Εμείς, Στράτο, πάλι έρχεται αυτή η ρημάδα, η ερώτηση. Εμείς, γιατί πρώτον το δεχόμαστε και δεύτερον γιατί δεν αντιδράμε.
4: Σου είπα κάτι μια φορά που μιλήσαμε πάλι. Σου είπα, δεν μπορώ να ρίξω αεροπλάνο να πετάξω μια πέτρα. Πώς θα γίνει.
0: Ναι, αλλά ο Οδυσσέας τον Κύκλοπα τον νίκησε.
4: Ξέρω τι πες.
0: Μπράβο. Καλό βράδυ, Στρατάρα. Κλείσε για να προλάβει του υπόλοιπου.
4: Να κοιμηθεί.
0: Σε ευχαριστώ, Στρατό. Να του κοιμήσουμε, ρε φίλε.
4: Δεν μπορούμε. Πληρώνουν τόσα λεπτά για να είναι ξάγρυπνοι οι άλλοι και να του φυλάνε.
0: Ωραία. Στρατάρα, κλείσε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Να είμαστε λίγο κομψοί να προλάβουμε. Ορίστε.
5: Ναι,
0: πρώτο-τελευταίο ο κύριο. Πρώτο-τελευταίο, ναι.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σα.
5: Θα ήθελα να ακούσω, επειδή ακούω συνέχεια για στρατό και για στρατό που δεν θα πολεμήσουμε. Φυσικά και θα πολεμήσουμε. Ποιος το είπε αυτό. Εγώ είμαι 47 χρονών,
0: ναι.
5: Και φυσικά θα πάω και θα πολεμήσω.
0: Σας ήρθε ειδοποίηση.
5: Όχι, καμία ειδοποίηση.
0: Άρα δεν θα πάτε σε πόλεμο.
5: Γιατί.
0: Γιατί σε αυτούς που έρχονται ειδοποίηση είναι 100.000 που θα ετοιμαστούν και θα είναι η έφεδρη εφεδρία.
5: Και γιος, και να μην με στείλουν, εγώ πάντως θα πάρω.
0: Α, θα πάτε από μόνος σας δηλαδή. Θα πάτε από μόνος σας.
5: Φυσικά. Ναι.
0: Ωραία, εντάξει, okay.
5: Εννοείται και υπάρχουν πάρα πολλοί που θα πάρω από μόνοι τους, να το ξέρετε.
0: Ναι.
5: Αυτοί που λένε που μόνο χαρτιά, εγώ πιστεύω ότι θα πάνε οι διπλοί από μόνοι τους.
0: Ναι.
5: Και δεν είμαστε για του πέταμου εμείς, δηλαδή αυτή η γενιά, γιατί μας έχουν βάλει ότι θα πολεμήσουμε, ότι είμαστε φλόροι, ότι είμαστε τέτοιοι. Θα δείτε τι φλόροι είμαστε όταν θα πολεμήσουμε.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι, μου επιτρέπετε.
5: Ναι, φυσικά.
0: Εγώ είμαι πιλότος.
5: Ναι.
0: Ήμουνα ρε παιδί μου, τώρα είμαι σε ένα αποστρατεία, ναι, το πούμε. Έτσι.
5: Ωραία, ναι.
0: Λοιπόν. Και θέλω να πάω να πολεμήσω καλή ώρα όπως εσάς.
5: Ναι.
0: Και πάω στο πλησιέστερο αεροδρόμιο το οποίο υπάρχει στρατιωτικό. Σωστά.
5: Ναι, σωστά.
0: Παραδείγματος χάριν 113 πτέρυγα μάχης.
5: Σωστά.
0: Τη γνωρίζετε.
5: Βεβαίως.
0: Γνωρίζετε αν υπάρχει αεροπλάνο μέσα.
5: Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή.
0: Είναι
5: γιατί
0: μόνο κουφάρια. Τα τόλ, τα κουφάρια. Είναι χωρίς αεροπλάνο. Δηλαδή πτέρυγα μάχης δεν είναι παγκόσμιο ρεκόρ χωρίς αεροπλάνο. Πώς το βλέπετε
5: εσείς?
0: Τι ηθικό θα έχω εγώ μετά, όταν θα πάω να πάρω το αεροπλάνο που πετούσα και τώρα δεν μπορώ να πετάξω.
5: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Και πολλά άλλα τέτοια ευτράπελα θα γίνουν, να ξέρετε.
5: Την αεροπορία πάντως.
0: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Έσω έτοιμος.
5: Πρέπει να είμαστε. Και έχουμε και
0: επιποδός πολέμου που λέμε. Αυτό. Καμία σχέση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Γεια χαρά.
5: Θα πάμε να ξέρετε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Τελευταίος. Προτελευταίος. Τελευταίος. Να πάρουμε ακόμα έναν. Γιατί γίνεται χαμό στο κέντρο. Ρε φίλε, με πιέζουνε. Πάρα ακόμα έναν, Γιάννη. Η επιλογή σου. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
6: Ακούμε.
0: Ακούγεστε.
6: Ναι, ναι. Επειδή ακούω πολλά περίεργα εδώ για πολεμικά, πολεμικές προπαρασκευές ή τέτοια, να ενημερώσω τον κόσμο ότι αυτό που γίνεται δεν είναι προς πόλεμο προπαρασκευή. Είναι η εκπαίδευση των εφέδρων που έπρεπε να γίνει τόσα χρόνια και δεν γινότανε. Και επειδή είμαι και ένας από αυτούς που χειρίζεται το όλο σύστημα, θα ήθελα να ενημερώσω τον κόσμο να μην πανικοβάλλετε, να μην αγχώνετε, αλλά και εσείς από την πλευρά σας να δείξετε ψυχραιμία και να δείξετε μια δημοσιογραφική δεοντολογία, θα έλεγα, έτσι ώστε και ο κόσμος να μην παρασύρεται από εσάς. Όλοι λοιπόν ο πληθυσμός θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένος καλά, γιατί είμαστε μια χώρα σε μια γωνία της Ευρώπης και του κόσμου που βλέπετε τι γίνεται στη γειτονιά. Ευτυχώς αυτή η πραγματικότητα και μας προσγειώνει με το τι γίνεται στην Ουκρανία και στο Ισραήλ και στη Σαουδική Αραβία. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, θα πρέπει να γνωρίζει όλος ο κόσμος ότι όπως οι προγονείς μας, όπως όλες οι γενιές που πολεμήσανε και ήμασταν πολύ τυχεροί, η δικιά μας η γενιά που δεν πολέμησε, ίσως έρθει κάποια στιγμή, αν όχι να πολεμήσει, να είναι σε ετοιμότητα. Αυτή είναι η μοίρα της Ελλάδος.
0: Μια ερώτηση. Δεν ξέρω, μπήκατε αργά στην παρέα μας ή ακούγατε από νωρίς?
6: Το προηγούμενο μία ώρα.
0: Ναι, δεν ξέρω αν ακούσατε τον ακροατή, τον οδηγό, ο οποίος είπε ότι πήγα για επίστρατος, πηγαίνω πάντα, ξέρω εγώ, τι θυμάστε την περίπτωση. Ο οποίος πήγε σε 180 άτομα να παρουσιαστεί σε 180 άτομα και παρουσιάστηκαν μόνο 6. Ποια ετοιμότητα μιλάμε, για ποια ετοιμότητα μιλάμε? Εμείς μιλάμε για ετοιμότητα όταν το κράτος όμως δεν φροντίζει. Ακούστε τώρα που θυμηθήκανε τώρα να εξοπλίσουν το στρατό και να μας κάνουν το ηθικό ανακμεότατο και να είμαστε και καταρτισμένοι, ξέρω εγώ, σε μια σύγχρονη εποχή που το χαίρομαι αυτό που παίρνουν την πρωτοβουλία. Αλλά είναι γυμνός ο βασιλιάς, αγαπητέ φίλε. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα ξαφνικά με ένα SMS. Δικαιολογείς τη στάση σου και πηγαίνεις και χτυπάς το συνέστημα ξαφνικά ότι πρέπει να είσαι έσω έτοιμος για οτιδήποτε και αν γίνει, ενώ δεν ξέρεις τα βασικά πράγματα. Δεν ξέρεις που απευθύνεσαι, σε ποια κοινωνία απευθύνεσαι.
6: Μα μισό λεπτό, δηλαδή θα κρίνουμε από την κακεντρέχη και από τα λάθη του το ποσοστό των συνανθρώπων μας που δεν συμμερίζεται σε ποια φιλία.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα, την καταλαβαίνω. Θα ήθελα να την κάνουμε, αν θέλετε κι εσείς, και αύριο μέρα είναι. Αλλά είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Ο τρόπος διαχείρισης για να φτάσουμε στο SMS ή στο email που η χώρα καλεί την εφεδρεία να εξυγχρονιστεί. Μαζί σας είμαι σε αυτό. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένω αύριο, αν θέλετε, να το συζητήσουμε με μεγαλύτερη άνεση και χρόνο. Τελευταίος τώρα. Τελευταίος. Παρακαλώ. Ορίστε.
7: Εγώ είμαι ο τελευταίος.
0: Εσείς ο τελευταίος και τυχερός.
7: Αποτύχει εδώ τίποτα. Γεια σου Πασχάλη, είμαι ο Ντίμης από τη Χαλκίδα.
0: Γεια σου Ντίμη.
7: Τι κάνεις?
0: Τι λένε τα τρελά νερά, πηγαίνουν έρχονται?
7: Πηγαίνουν έρχονται, αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε τα μαύρα μας στα χάλια εδώ.
0: Θα πας στον πόλεμο, Ντίμη?
7: Και βέβαια θα πάω, εννοείται. Είναι δυνατόν να μην πάω?
0: Φερούμε.
7: Τι είναι αυτά που λες τώρα? Θα αφήσω να μπουν μέσα και να μας φάξουν? Είσαι καλά? Δεν γίνονται αυτά, Πασχάλη, τουλάχιστον σε μένα. Και μυϊκά ξέρεις πως είμαι, αλλά και εκτός αυτού.
0: Ξέρω, γι' αυτό το λέω.
7: Πες ότι ζούσε η μάνα μου, είχα μια αδερφή, οτιδήποτε. Θα αφήσω εγώ αυτούς να μπουν μέσα να τους φάξουνε? Πρώτος θα είμαι και από τους πρώτους. Και άμα δεν έρθει και ο γιος του Μητσοτάκη, ακόμα καλύτερα. Πασχάλη, διότι δεν θα κάνω μετό. Θα είμαι πιο καλά, δηλαδή ψυχολογικά, κατάλαβες. Δεν θα τους βλέπω και θα μου έρχεται να ανατριχιάσω και να κάνω μετούς και τέτοια πράγματα. Θα είμαι ακμαίος και θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Και αν πεθάνω, να πεθάνω τουλάχιστον για την πατρίδα μου και για κανέναν άλλον. Όχι για αυτούς. Δεν θα πάω να πολεμήσω για αυτούς. Θα πολεμήσω για τη μάνα μου που ξέρεις ότι έχει πεθάνει, πάση περιπτώσει αν ζούσε, για τον πατέρα μου, για τη δική σου τη μάνα, για τη γυναίκα σου, για πραγματικά για τους ανθρώπους που αν μείνουν πίσω να είναι όπως πρέπει να είναι.
0: Ναι.
7: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να μην πάμε. Αυτοί που είναι να πάμε, να ξέρεις, θα πάμε.
0: Μάλιστα.
7: Οι αδερφές...
0: Ψυχές, οι αδερφές ψυχές, οι αδερφές ψυχές, σωστό.
7: Οι αδερφές ΛΟΑΤΚΙ, ναι. Αυτοί θα πούνε... απάνω τους.
0: Καλά, αυτό τώρα δεν είναι σωστό τώρα. Γιατί υπάρχουν, υπάρχουν και πολλοί παλικάρια από κάτι άλλο που κάνουν τους άντρες.
7: Το ξέρω.
0: Σε παρακαλώ, ρατσιστικό αυτό.
7: Λοιπόν, εντάξει, συζητάω, συγγνώμη και ανακαλώ. Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι τελευταίο, αν επιτρέπετε, 10 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, να πεις.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο που τα είπε πολύ καλά από την Κρήτη. Αλλά θέλω, αν ξαναβγεί, με όλο το σεβασμό, μιλάω, δεν μιλάω ειρωνικά.
0: Ναι, ναι.
7: Μου άρεσε πολύ ο τρόπος που τα είπε και καλά έκανε και τάχωσε εκεί που τάχωσε. Θέλω όμως να μου πει από εκεί που είναι, ποιους όλα αυτά τα χρόνια ψηφίζουν οι σύντεκνοί του, ποιους βγάζουν, δηλαδή οι Μπακογιάννηδες, Μητσοτάκηδες.
0: Γνωστό είναι αυτό.
7: Όλοι αυτοί οι Αβγενάκηδες. Η Ελλάδα έχει καταστραφεί.
0: Καλά, δεν σημαίνει ότι. Κάτσε, ρε, είμαι τώρα τον αδική στον άνθρωπο. Αυτός μπορεί να μην τους ψηφίσει αυτούς.
7: Όχι, δεν μιλάω για αυτόν τον άνθρωπο εγώ.
0: Υπάρχει κόσμος, ρε φίλε. Εσύ δεν μου λες, αν έκλεβες, κάτσε, ρε Ντίμη. Πέρασαν τροπολογία, ρε φίλε, ότι έχουν ασυλία αυτοί που είναι αναμειγμένοι στο σκάνδαλο. Εσύ, ρε φίλε, δεν θα ήθελες να είσαι και εσύ το ίδιο? Βλέπεις πως σε κάνει προσελική. Σου λέει, φίλε, έλα εδώ να κλέψουμε μαζί και εγώ θα σε προστατεύσω. Δεν θα πας.
7: Εγώ, Πασχάλη μου, δεν μίλησα για τον κύριο. Εγώ είπα για τους
0: Εγώ λέω γενικά για αυτούς που ψηφίσανε και κάτω τους φίλους τους.
7: Και εκλέγουν τους ίδιους και τους ίδιους και όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν αυτά που κάνουν.
0: Κλείσε τιμή μου, σε ευχαριστώ πολύ.
7: Λοιπόν, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Ναι.
7: Γιατί πραγματικά κάνεις πολύ ωραίες εκπομπές και μας καθυλώνεις, ρε παιδί μου.
0: Να είσαι καλά. Κλείσε. Ευχαριστώ.
7: Πάμε, τα λέμε.
0: Για χαρά. Καλησπέρα στον Θωμά, καλησπέρα στον Τζόνι. Μιας και αυτό το κρατάω για αύριο, Γιάννη, το κρατάω για τις μεγαβατόρες, γιατί ο κόσμος δεν έχει καταλάβει τι του έρχεται με την ενέργεια. Ο Αναστάσης λέει, δηλαδή πρέπει να ξέρει ο απέναντι αριθμούς για το τι έχουμε στον Εύρο. Εντάξει, δεν υπάρχουν αυτά, ρε φίλε. Τα Αναστάση δεν είναι έτσι ακριβώς. Οι Τούρκοι ξέρουν περισσότερα από εμάς το τι γίνεται στον ελληνικό στρατό από ότι εμείς, να ξέρεις. Το 2001 απολύθηκα από το στρατό μετά από 4 χρόνια. Μου άλλαξαν το χαρτί και δεν με έχουν καλέσει ποτέ επί στρατό. 18 μήνες χωρίς φυλακή, ήμουν μηχανικός στα άρματα. Σειρά Λεωνίδας με 2 μήνες σχοινάκια στην πλάτη και γεμάτο βολές. Όταν ρώτησα τη στρατολογία πριν τον COVID, μου είπαν και δεν χαίρεσαι. Αλέξανδρε, είσαι τυχερός. Καλησπέρα, Ζαγόρ. Καλησπέρα στον Νοσταλγό, στον Βασίλη. Πασχάλη, μην απογοητεύεσαι. Σήμερα τα σκυλιά είναι περισσότερο από τους ανθρώπους. Από ένα να έχουμε στο πλάι μας, αμέσως θα είμαστε διπλάσιοι. Πού σου δεν τρέπεσαι λίγο, αλήτη. Λοιπόν, πάμε στη βεντέτα της εκπομπής και του στοιχήματος, κυρίες και κύριοι. Νίκ Μιλ, Νίκος Μελτσακάκης κατά κόσμων. Καλησπέρα, κύριε Μελτσακάκη.
8: Τι έγινε, Πασχάλη?
0: Κύριε Λελίδη, συγγνώμη, κύριε Λελίδη, πόσα λεπτά έχουμε? 4 λεπτά ολόκληρα.
8: 4 λεπτά.
0: Ναι. Πάμε στο στοίχημα πρώτα και μετά θα ανακουτσομπολέψουμε.
8: Λοιπόν, Σερβία-Ελλάδα.
0: Αυτό το μάτς θα το δεις.
8: Χ2 και over 1,5. Δεν πιστεύω να χάσουμε. Χ2 και over 1,5.
0: Χ2 και ολόκληρα. Τόσο χαλιά είναι η Σερβία.
8: 2-10 δίνει αυτό.
0: Ναι, περίμενε. Δεν είμαι απάντησης όμως. Είναι τόσο χαλιά η Σερβία.
8: Τόσο χάλια. Με Γιώβιτς θα παίξει μπροστά. Το ξέρουμε.
0: Μας κάνει κανένα χατρίκο. Ο Γιώβιτς θα σε πω εγώ μετά.
8: Άμα ευτυχώς δεν έχει αμυντικούς του Παναθηναϊκού, γιατί και κάτι παθαίνει. αυτά είχε βάλει την εβδομάδα.
0: Θα δεις κανένα 3-0 από ημίχρονο και θα σου πω, έχεις να φας γλέντι μετά.
8: Και over 1,5, πάμε.
0: Ναι.
8: Ολλανδία, Γερμανία, γκολ-γκολ. Νορβηγία, Δανία, 2 γκολ να βάλει Νορβηγία. Και Ανδώρα, Μάλτα, Χ2 και άντρε 3,5. Γιατί θα λήξει 0-0 ή 0-1. Χ2 και άντρε 3,5.
0: Άρα έχουμε 4 μάτς. Ολλανδία, Γερμανία, γκολ-γκολ.
8: Γκολ-γκολ, ναι.
0: Οι Ολλανδοί δεν είναι καλοί πάντως, είναι στη φάση που δημιουργούνται.
8: Αυτά θα παίξουμε, αυτή η τετράδα.
0: Νορβηγία, Νορβηγία, Δανία, τι το έχεις.
8: Να βάλει 2 γκολ Νορβηγία.
0: Ναι, το έχουμε αυτό.
8: 2 γκολ Νορβηγία, Ολλανδία, Γερμανία, γκολ-γκολ. Ελλάδα, Χ2 και over 1,5. Και Ανδώρα, Μάλτα, Χ2 και under 3,5.
0: Σκέφτεσαι να έρθει 2.
8: Αυτά τα μάτια πάνω από 2 γκολ δεν παίρνουν.
0: Σκέφτεσαι να έρθει 1-1.
8: Ας έρθει 1-1.
0: Ή 1-0. Να μην
8: να κερδίσει η Ανδώρα.
0: Ναι, γίνεται.
8: Η Ανδώρα δεν κερδίζει, ούτε στην προπόνηση μεταξύ του δεν κερδίζουν. Να παίζουν.
0: Δεν μαζεύονται γι' αυτό.
8: Παίζουν και γκολ δεν παίρνει. Η Μάλτα πάζει όμως και το Λουξεμβούργο.
0: Ναι, το παλεύουν, αλλάξανε λίγο.
8: Θυμάστε κάποτε τις σκληρώσεις που είχαμε Μάλτα και Λουξεμβούργο και κερδίζαμε μόνο αυτούς.
0: Άγιο Μαρίνο.
8: Ναι, και τώρα κάποια στιγμή, ας πούμε, έχει 10 μάτς, βλέπεις παίζει Γερμανία, Νορβηγία, Αγγλία, Ολλανδία και είναι 0-0 όλα και έχει βάλει γκολ μόνο η Μάλτα σε άλλο μάτς και σε άλλο μάτς του Λουξεμβούργο. Και λέω, δεν γίνονται αυτά.
0: Δεν μου λες, Ολλανδία, Γερμανία, 2-2 ακριβές σκορ.
8: Έχει μια λογική.
0: Μάλιστα. Έχω μηνύματα γι' αυτό τα λέω.
8: Μου αρέσει. Το γιατί είναι γύρω στο... Αλλά είναι... Όχι, μου άρεσε που βάζω γκολ γύρω στο 10-11 απόδοση.
0: Μάλιστα. Είναι. Πολύ ωραία.
8: Μια χαρά είναι. Πάντως αυτό ακούω τον
0: κόσμο. Εσύ είσαι έτοιμος.
8: Ακούω τον κόσμο.
0: Ναι, είσαι έτοιμος. Όπλα μπαλάσκες, σαρβίλια και τέτοια.
8: Οπλουργός, πυροτεχνουργός με δίπλωμα πτυχίο.
0: Εσύ.
8: Έτσι.
0: Η σκύλη του πολέμου είσαι εσύ.
8: Και ξέρω να χειρίζομαι και όπλα, ξέρεις από πού. Άμα δεν είμαι εγώ έτσι.
0: Ναι, ναι. Μου θυμίζεις, είσαι ένας νέος χουμάγκους. Ξέρεις ποιος είναι ο χουμάγκους.
8: Όχι.
0: Δεν ξέρεις το χουμάγκους.
8: Όχι.
0: Το κόσμος, φαντάζομαι ο κόσμος ο νορμάλ, γιατί εσύ δεν είσαι νορμάλ, το ξέρει. Ο χουμάγκους ήταν ο φαλακρός στο Μελ Γκίψον.
8: Ναι.
0: Με το πετρέλαιο.
8: Δεν το θυμάμαι.
0: Το Mad Max, αγόρι μου, το νούμερο ένα.
8: Το Mad Max δεν
0: είναι. Είναι ο χουμάγκους με το μικρόφωνο. Ή από τους πειρατές. Αν δεις το χουμάγκους θα ταυτιστείς μαζί του.
8: Απλώς τώρα γιατί είπες εγώ ότι κάπως με αποκάλεσες κάπως. Θα πάω να πάρω τη γυναίκα μου να πάρει. Πώς θα λένε αυτά, φλασκιά. Φλασκή.
0: Γιατί?
8: Να πάρει καμιά κοσαριά τέτοια. Για να έχω μαζί μου. Τίποτα άλλο.
0: Πώς γιατί πώς σε αποκάλεσε μειωτικά.
8: Κάπως εσύ σε άλλη πατέντα, άλλη πάστα, κάτι είπες πάλι. Τέλος δεν πειράζει. Προχωράμε.
0: Άλλη πάστα.
8: Κάπως κάτι είπες πάλι. Βρίσκεις πάντα να πεις κάτι, δεν πειράζει.
0: Περίμενε.
8: Έλα.
0: Κάτι είπα, πότε το είπα αυτό, πριν σε παρουσιάσω.
8: Τώρα που μιλούσαμε.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ. Θα το δει ο Λελίδης σε λίγο.
8: Γιατί μου λες εσύ θα πας και σου λέω εγώ έχω επλουργός, πυροτεχνουργός, όπλα αυτά, ξέρω να λύνω, να
0: σε
8: δένω.
0: Σε εκθίασα ρε φίλε, συγγνώμη. Σε εκθίασα κιόλας και σου είπα σαν άλλος χουμάγκους.
8: Α, τότε εντάξει.
0: Ναι, σε εκθίασα γιατί ο χουμάγκους ήταν το σκυλί του πολέμου, είχε τα σκυλιά του πολέμου.
8: Όσοι ήταν.
0: Ναι, πρόσεξε, περίμενε γιατί και συνέχεια. Τα σκυλιά του πολέμου τα σκότωσε όλα ο Mad Max, γι' αυτό σου λέω.
8: Ναι.
0: Μη βιάζεσαι, γι' αυτό σου λέω κάτι, θα το ακούσει ολόκληρο.
8: Ναι, πειράζει. Εγώ θα πάω μαζί με το γιο.
0: Άιν μινούτο.
8: Κοίταξε, σε κάθαρα το κάνω για να φοβήσουν τον κόσμο. Αυτό το πράγμα που έρχεται τώρα το email ήρθε στο γιο μου πριν 2 χρόνια σε χαρτί και το παρέλαβε από το αστυνομικό τμήμα.
0: Από το email ήρθε σε χαρτί. Αφού έχουν τα email μας, γκόβρε φίλε.
8: Τώρα γίνω, τώρα είναι τα email.
0: Εντάξει,
8: αυτά ερχόταν στα τμήματα, τα χαρτιά. Και πήγαινε, σε καλούσαν να πάει να πάρεις ένα έγγραφο.
0: Ναι, ναι.
8: Όχι στρατολογία στο τμήμα.
0: Ναι, ναι.
8: Το ίδιο χαρτί ακριβώς είδε στο γιο μου πριν 2-2,5 χρόνια.
0: Ωραία. Και...
8: Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή στέλνονται για συγκεκριμένο λόγο.
0: Ναι.
8: Για να ξεχάσουμε, όπως είπες πριν, την ενέργεια, το τι έρχεται, να ξεχάσουμε το ένα, να ξεχάσουμε το άλλο. Ναι. Και πάει εδώ, ασχολούμαστε τώρα με τον πόλεμο. Ποιο πόλεμο, ρε. Είστε καλά, ρε.
0: Έλατε.
8: Και περιμένω εγώ να μου το πει ο Άδωνης. Που είπε ένας φίλος, του είπε ο Άδωνης.
0: Μάλιστα.
8: Δεν ξέρουμε εμείς ότι θα γίνει πόλεμος. Πού να γίνει με Αγγλία και μερικές μέσα στην Ελλάδα.
0: Έχουμε έναν φίλο στρατιωτικό, μας θέλει και τους δύο στο λόχο του.
8: Ερχόμαστε.
0: Ερχόμαστε. Θα μας στέλνει για είτε για γιώτα τέσσερα.
9: Γιώτα τέσσερα.
0: Μαζί με Ραπτόπουλο λέει να έρθείτε στο λόγο μου, λέει σαν γιωτάδες.
9: Εγώ εσύ και ο Ραπτόπουλος.
0: Εγώ εσύ και ο Ραπτόπουλος.
9: Τι να πάμε, να πολεμήσουμε.
0: Πάμε πόλεμο, δεν είναι, πάμε πόλεμο. Λοιπόν, τσάω.
9: Όταν γυρνάτε να τους ξεκουράζουμε.
0: Ηθικών ακμεότατων. Θέλω από εδώ και στο εξής να είσαι σε στάση προσοχής.
9: Απλώς ξεφύγει. Κάποτε φοβόταν τον κόσμο στο σκοτάδι, ρε παιδί μου, έτσι. Ναι. Τώρα θέλουν να κάνουν τον κόσμο, τον έχουν κάνει και φοβάται το φως, ρε Πασκάλη. Μάλιστα. Και είπες κάτι για, είπες για δύο μέτρα γης, τι είχες πει κάποια στιγμή.
0: Όλοι δύο μέτρα γης παίρνουν στο τέλος.
9: Ναι. Ο άνθρωπος όταν γεννιέται, τι κάνει, δεν κλαίει.
0: Κλαίει.
9: Όταν πεθαίνει, τι γίνεται.
0: Οι άλλοι κλαίνε.
9: Λένε οι άλλοι αυτό να. Ναι. Οπότε η ζωή είναι ένα κλάμα. Άμα. Γι' αυτό απολαύστε την. Καλό βράδυ, καλό σημείο.
0: Μ' αρέσει, ρε φίλε, μ' αρέσει. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από τον Νικ Μιλ, αυτά και από εμάς, από μένα και τον Γιάννη Λελίδη. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς, ο οποίος ήδη ντύθηκε, πλήθηκε, εκτενίστηκε, εξηρίστηκε, γιατί τον περιμένει μεγάλη πορεία. Ξεκινάει από σήμερα για να φτάσει στον Εύρο σε 6 μήνες. Λοιπόν, πάμε. Γεια σας. Εγέρθητη!

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
10: Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.